0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: TRT 95,1 TRT 95,1

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και
1: βετούζα, βετούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην οι Κολοκοτρονέοι, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω. Δεν θα σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω. Δεν θα σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Σκουρίμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Επίσης προσθέτω και κομμάτι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Για πες.
10: Ναι. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
10: Κύρι, μία λέξη.
9: Στελίτσα.
10: Πάρω και στήναξω.
9: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στήναξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στήναξω.
9: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στήναξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Πάρω και στήναξω.
9: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στήναξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
11: Που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
11: Που σε ξέρω.
12: Καρπούζια, πατάτες, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπόνια.
4: Καρέκλες, ρε.
12: Καρπούζια, πατάτες, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκουκα.
10: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στήναξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
14: Σα λυγή σαλαμέρι.
12: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Πεπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια. Κουρόμπλο Βασίλη.
12: Για όλους
4: τους αρχαιολόγους,
12: για
4: Ρωμανούς, για όλους τους
9: αρχαιολόγους.
4: Του πένει!
9: Ελλάδα!
13: Ποτέ δεν πεθαίνει!

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παρατηρεί, Χρυσταρά.
2: Μαύρα μάκαλε κουαντόλα.
3: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει. Να τον πάρει, Αποστόλη, να τον πάρει.
3: Φυσικά.
1: Πάρ' τον. Καρούλα, να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι.
3: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Πάρ' τον.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
1: Πάμε να τον πάρει, να τον πάρει. Αργύρι να τον πάρει, ναι.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
3: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό.
1: Σε χωριά,
4: αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
3: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Παπαρίζω, να τον πάρει. Ναι.
4: Θα έρθουμε σε επαφή.
3: Εμείς οι δυο.
4: Βέβαια.
1: Πίσω ρε.
3: Δεν μου το πάνε αυτό όταν με τηλεφωνείς.
1: Πίσω γορίλα.
4: Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
1: Αμέτ Μοχαμέτ Χριστό. Ναι.
4: Τώρα.
3: Πού.
1: Βασίλη Μαλαμά τώρα. Τώρα.
3: Εδώ.
1: Εκεί.
3: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Όχι. Αυτό δεν βλέπω.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
1: Αυτού από όλοι. Άμπρα. Χριστάκι. Πού είσαι, Χριστάκι. Ε, Παυλά,
3: για να δούμε εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
1: Γεια σου, Πατριαρχάρα.
3: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
1: Άντε, θα γελάει.
4: Ειδικά η κυρία.
3: Ειδικά.
4: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στι πρώτε.
1: Μιχαλάκι.
3: Για να βλέπω καλά.
1: Ε, Μάκη.
3: Ε, ρε, πουτανιέρα.
4: Τι πουτα.
3: Εγώ το κατάλαβα από την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μαξ του όδαγο.
1: Δίνω την ιδέα.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ την τέλη. Προσέξτε πως μιλάτε, σε βασίλη τη δουλειά μου.
3: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις.
1: Σκάβ.
4: Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Πάρ' τον. Τι
3: γελάς.
4: Με τα γερμανικά σας.
1: Είσαι το καλό.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Μπράβο. Βασίλη Μαλαμά τον πήρε.
3: Δεν μιλάω ρε παλικάρι για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι.
1: Έμπαινε Μάκη, έμπαινε.
4: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
1: Τον παίρνει.
3: Μιλάω ρε παλικάρι για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνει.
1: Σακι μπόρο τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εσύ τον παίρνει.
1: Ναι, τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
1: Πάρ' το καγκελάρι.
3: Μιλάω ρε παλικάρι για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι.
1: Πάρ' τον και εκδάλλευτε.
3: Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
1: Βάρκο.
4: Εγώ όχι.
3: Αμέ έτσι φεύγει.
1: Από την πουρά, πού είσαι.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
3: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Κύριε Κωνσταφάκα.
3: Έχει μια διαφορά. Μήκους 25 πόντους εκεί πέρα.
1: Ναι, κουτσομέρκο μου, λεβέντη, ναι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
3: Και εσένα όμως.
4: Ναι. Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
3: ναι.
4: Και εγώ τον παίρνω.
1: Και εσύ τον παίρνει. Α, και αυτό τον παίρνει. Α, και αυτό τον παίρνει, Μιχάλη. Ναι.
4: Κι εγώ τον παίρνω.
1: Α. Άντε, καγκελάρι, τον παίρνει. Ε?
4: Κι εγώ τον παίρνω.
1: Α, τον παίρνει, καγκελάρι.
4: Κι εγώ τον παίρνω.
1: Πάρτο. Πάρτο. Άμπρα,
3: πάρτο.
4: Όλο καλά,
1: Μιχάλη,
4: πρόβλημα.
1: Τον πήρε. Άμπρα, από Αντώνη Μπούρα, στέλνει τον φυλάκια.
3: Τα μα τρελάνε τούτο.
1: Ε, καραπιάνα.
3: Τον παίρνει και τον.
1: Τον παίρνει και τον δίνει.
3: Ωραία δουλειά κάνει.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
3: Α, με άνεση τον παίρνει.
1: Πού είσαι, ρε.
3: Εν εμεί εκεί στο κουτί, καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Χατζηρεπάνι.
3: Μουγκάμε.
1: Χατζηρεπάνι.
3: Λεμού, Παναγία μου.
1: Έπαινε χατζηρεπάνι. Το ρεπάνι, το χατζηρεπάνι. Αμά.
3: Εσύ τον παίρνει το, ρε.
1: Παλάκα, πάρτο.
3: Κατάλα,
1: τον πήρε ο Παλάκα.
4: Τώρα πλέον ναι.
3: Τρελαίνε, ρε.
1: Παλάκα, πάρτο.
4: Το ομολόγο.
3: Γιατί εσύ αρχίδε άρεσε.
1: Το μπάλα. Στο κομμωτήρι του μπάλα.
3: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι στο κομμωτήριο.
4: Τρακ.
1: Τώρα ξέσφιξε από αυτό.
3: Τώρα τρουκ.
1: Γύρισε ο Νότα από την Κρήτη.
3: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβε.
1: Πώ
4: μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Θα μείνω χωρί δουλειά.
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
1: Τι λε.
3: Φάνη. Τι δουλειά κάνει.
1: Φάνη. Πού είσαι φανούλη. Πού είσαι χρυσό.
3: Κάβς.
1: Πού είσαι φανούλη. Πού είσαι χρυσό.
4: Όχι εδώ.
1: Εδώ. Δεν
3: μου λένε πάγα μου το δίνεις. Το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
1: Φορά
3: παρτίδα που λέμε.
1: Φορά παρτίδα.
3: Πού το παραδέχεις.
4: Ακριβώς.
1: Ναι Αποστόλη.
3: Ναι. Η μάνας το ξέρω.
1: Ναι.
4: Ποιο πράγμα.
3: Ρε παιδάκι μου η μάνας το ξέρω ότι εσύ.
1: Βασιλάκι.
3: Το ξεφουδίζεις τα αμύγδαλο. Κλάτς και πητάς και την πέτσα.
1: Πάει και πέτσα Χριστάκι. Πάει.
4: Τι ξεφουδίζω.
1: Και του Γκρίτσα. Το ξεφλούδισε
3: τι. Η μάνα του ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει με το βουλοκέρ.
1: Του πήρε ύπνο εκεί πέρα και εκεί. Α, μπράβο.
4: Πιανού γράμμα, κύριε.
1: Αυτονού.
3: Θα μα τρελάνε. Ρε, εσύ, η μάνα του ξέρει, εσύ ότι. Αχιτερό
1: μα, Βασίλη, γεια σου.
3: Το κνέλ.
5: Ποιο πνίγο?
1: Το αγριακό. Το
3: παίρνει και το δίνει στον εμπάνω, στο ξέρω.
1: Ακούσα το δωρεί.
4: Ασφαλώς, κύριε Τραμπάκο.
1: Το δωρεί, ακούς.
3: Σοβαρά.
4: Ε, βέβαια.
1: Αμάν, Ραφαήλ.
3: Και τι λέει η Δόνια.
4: Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Λεβέν.
3: Μάνας.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: Με καμαρώνει.
1: Καμαρωτός. Δώστε με.
4: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς είστε ήδη κερδισμένος.
1: Είστε
4: ήδη κερδισμένος.
1: Ήδη.
4: Ήδη.
3: Ήδη.
1: Παυλούκο.
3: Τι είναι αυτό το ήδη. Το υποχωριστικό από τα αρχή. Ήδη.
1: Σας
3: παρακαλώ.
1: Παπαθανασούλα, σώσε μας. Παπαβασίλη του χέρις βάλε.
3: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Τι είδε, ήδη, ήδη. Έλα πιάσε μας.
1: Την γλίτσα.
3: Σας παρακαλώ με
1: το ήδη. Γλίτσα, στην γλίτσα.
3: Θα σηκωθώ να πει να μου πεις ήδη με ένα άλλο.
4: Αυτό σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Ήδη, το είπε αυτό. Όχι, δεν το είπε αυτό.
4: Σας παρακαλώ με το
3: ήδη. Αυτό που σου λέω.
4: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
4: Ξεχάστε το ήδη,
1: κύριε Τραμπάκουλα. Μιχάλη, του λαγοκέφαλα.
4: Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
3: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση.
1: Πες τον Σακή Πόρος.
4: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
3: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση. Ανίκουστα
4: είπα, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
3: Τι δουλειά
1: κάνεις.
3: Και αυτές κάναν νοήματα!
4: Τι νοήματα?
3: Νοήματα κάναν έτσι από κάτω!
1: Τι λέει, φίλε!
3: Πρέπει να μας λέγω κουρδόνια σε όλη η Ελλάδα, ξέρεις, τηλεόραση! Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες!
1: Και ο Πάλας είναι, και ο Παλάκας είναι, και ο Δαλακώνης!
3: Και
1: ο
3: Μέντας! Και κάναν νοήματα!
1: Ναι!
3: Νοήματα κάναν έτσι από κάτω!
1: Τον Γιώργο τον Νότα ήθελα! Τον Βασίλη τον Μαραμά! Τον Αντώνη τον Μπούρα! Τον Μουράρο!
3: Μετά κανένα! Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε! Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε! Αυτές χειρονομείτε!
4: Εσείς χειρονομείτε!
3: Αυτές κάναν σε ένα τέτοιο που κάνω! Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες!
1: Τι λέτε, φίλε!
3: Στο Θεό που πιστεύεις!
1: Ναι, ναι.
3: Ολόρθες!
1: Μόλις είδα τον Λομπάρτο!
3: Τα κολαράκια, έτσι!
1: Μόλις είδα τον Λομπάρτο,
3: έτσι! Έτσι! Και κάναν νοήματα από πίσω, έτσι! Κάναν έτσι!
4: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί!
1: Ακούσατε,
4: δεν περιμένανε!
3: Επαφή!
4: Τι επαφή, κύριε Λέτερ, στον κόσμο!
3: Να και αυτοί εδώ επαφή πέραμε εκεί.
4: Μα είναι δυνατόν
1: του Βασίλη του Μαλαμά.
3: Πρέπει να μην κάνει νοήματα αυτή.
1: Του Χατζηρεμπάνη.
3: Το χέρτς, το μπλάμψο χέρτς.
1: Του Μαστακούλα.
3: Του κάνει έτσι.
1: Του Χατζηρουμάνο.
4: Το κάνει έτσι μες τον κόσμο.
3: Δίθε παρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Το Κουτοπούλι.
3: Το όπως λέω.
4: Δυνατόν με εσάς.
3: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα θα πεις το πιτς βόλι η Μπάτμιντον.
1: Τον Γιώργο Λιάρο.
3: Και χόκι επί χόρτου.
1: Του Μαλάκα.
3: Σαν λείψω με τίποτα αγριοκρομίδες.
1: Του Μασφαλιάρη.
3: Μιτζίθρης.
4: Στον κόσμο.
3: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι βαριά η γλίτσα.
1: Είναι βαριά όπως
4: σας παρακαλώ. Πάρα
1: χατζή, πολύ,
4: κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό ψηλέω. Που θα πει η κυρία είναι βαριά.
3: Πει, ναι.
4: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούσα.
1: Ε, δεν ακούσα από στόλι.
3: Να κάνω.
1: Να την γιορτάεις αύριο.
3: Θα ρίξεις. Ναι. Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάς και να λες τάκι μου βουγκό.
1: Εγώ δεν μπορώ να
4: το πω. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Αυτό ψηλέω εγώ.
4: Μα μου χαλά το σο.
3: Μα μου χαλούς είσαι και φαίνεσαι.
4: Εσύ είπα μα μου χαλώ.
3: Τι είπες.
4: Μα μου χαλά το σο.
3: Σιγαμώ το σο και το σο είναι.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούει το κοντρόλ.
3: Επάρκε τα παπάρια μου να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ.
4: Είναι δυνατόν να το πλήτε.
1: Παπάρια. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαλέξης Μερεντίτης Αρβανιτάκος
4: Παπαριά
1: Αρβανιτάκου
4: Μπαταριά
1: Αρβανιτάκου.

0: Ανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την έβγαλε.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
1: Σάκη.
3: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
1: Δεν φταίτε στην πιθέρια. Έχω δουλειά καρδούλα μου. Έζω πυρισκέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρασα τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου κοιτούν τα γάλατα. Βούρμη που και φύγαμε του γάμου, βετεράνι, γελούλα το γαργανιτά, όλοι οι γαργανιάνοι. Τσουρίλακι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαμπάνσα, κάτσα, δόθη, ακίδη, μέσο λούθε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες. Περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Έλα, Λάκη μου, Λάκη!
1: Καλημέρα,
0: Λάκη μου, καλή εβδομάδα, Λάκη μου.
1: Επίση, επίση.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, καλή εβδομάδα, Λάκη μου. Ντερβίση, το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ να μην σου σβήσει.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Λάκη. Σήμερα πρώτη τελευταία μέρα του Ιουνίου, Λάκη μου. Καλημέρα, είναι Πέτρου και Παύλου. Καλημέρα στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες και τις Πετρούλες που γιορτάζουν σήμερα, Λάκη μου, Λάκη μου.
1: Δεν έχω ούτε Παύλο ούτε Πέτρο.
0: Ούτε Πέτρο έχεις, ούτε Παύλο έχεις. Καμιά Πετρούλα, καμιά Παυλίνα, αγαπητέ μου, Λάκη.
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα ο Λάκης. Καλημέρα Παυλάρα Μπακαγιάννη, χρόνια πολλά. Καλημέρα Παύλου Κονάκο Γίγαντα, χρόνια πολλά. Λάκη μου, Λάκη μου, τι κάνουμε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, Λάκη μου, Λάκη μου. Δεν πειράζει, Λάκη, δεν φοβόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μη φοβάσαι, το καλοκαίρι έχει ζέστα, το χειμώνα έχει κρύο και ούτω καθεξής, αγαπητέ μου, Λάκη. Πάμε γερά.
1: Σωστό, γερά, εντάξει.
0: Πού είσαι, Λάκη μου, τώρα?
1: Είμαι στο σπίτι, μόλις γύρισα απ' έξω.
0: Μόλις γύρισε από την πρωινή βόλτα της Δευτέρας ο αγαπημένος μας Λάκης, παρακαλώ, και είναι στο σπίτι του. Μπράβο, Λάκη.
1: Λοιπόν, αγναντεύω εδώ τα αυτά τα περιβόλια που έχουν τα δέντρα.
0: Αγναντεύεις το περιβόλι και τα δέντρα. Πρέπει να έχεις ωραίο περιβολάκι, αγαπητέ μου Λάκη, και ωραία δέντρα, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Δύο μουσμουλιές, μία μικρή μουσμουλιά, τρεις μπυρκουλιές, μία κορμιλιά, πάλι μία κορμιλιά, μία μιλιά. Και ένα λωτό.
0: Τι λες, έχεις και ένα λωτό, Λάκη? Άρα έχεις δύο κορομιλιές, τρεις βερικοκές και συνεχίζουμε, Λάκη, ε?
1: Ναι, και έχω και κάτι φυτό, εδώ, κάτι ντοματιές με πυργάμι.
0: Αγκουράκια έχεις, Λάκη?
1: Όχι, όχι.
0: Και οι κουρομιλιές, πότε βγάζετε κουρόμπλα, λέει ο Αρβανιτάκος, Λάκη?
1: Ναι, τώρα τα μάζεψω.
0: Τα μάζεψε ο Λάκης τα κουρόμπλα. Ήταν καλά τα κουρόμπλα, Λάκη?
1: Ωραία, ξινούτσικα
0: έτσι. Ξινούτσικα, αλλά πολύ ωραία, παρακαλώ, έτσι, μπράβο. Γιατί καλό είναι το ξινό, σ' αρέσει το ξινό ή το γλυκό? Α, μπράβο, μπράβο, Λάκη.
1: Βλέπω εδώ ότι μία ντοματιά έχει μία κόκκινη ντομάτα.
0: Κόκκινη και βαρβάτη και πολύ αφράτη, αγαπητέ μου Λάκη, πρέπει να έχει, ε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Χαιρετήματα πολλά, αγαπητέ μου Λάκη, έξω από το Θοδωρή, το Σολομό και το Βασίλη, τον Κυρίτσι, μπράβο, Λάκη.
1: Για τα παιδιά στο συνεργείο, στο υπνοπλίο, το Αντώνη το Μοσορή που ακούει.
0: Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα, αγαπητέ Λάκη.
1: Για το Θανάση με τις ωραίες πατάτες.
0: Γεια σου, Θανάση, με τις ωραίες πατάτες.
1: Για τον Μπόσικα με τα ωραία καρπούζια που θα πάρει να πουλήσει καρπούζια εδώ.
0: Με τα πολύ ωραία καρπούζι με τη βούλα, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Για το Σάκη το δάσκαλο που χάθηκε, δεν φαίνεται.
0: Θα φανεί όπου να είναι, Λάκη, του έπιασε τις παραλίες τώρα.
1: Λοιπόν, για τις αδερφούς μου που ακούνε.
0: Καλημέρα στη Βασιλικούλα και την Παρασκευούλα και καλή εβδομάδα.
1: Για τον Νίκο τον Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούθα, για τον Σέρι τον Σάρο στο Μαντρί εκεί με τον Πεθερό του Κουγέννη.
0: Καλημέρα στα παιδιά στο Μαντρί εκεί πέρα, Πεθερός, Ενιφάδες, όλο το Σόι.
1: Για το Λιάκο τον Μπουρνόβα που ακούει εδώ στην
0: Καρδίτσα. Στο Κοτσαρί το Λεβέντη, το Λιάκο τον Μπουρνόβα, Λάκη μου.
1: Για τον Α1, τον Άρη στη Ροδιά.
0: Κάρκα Ροδιά εκεί πέρα, κάρκα.
1: Για τον Μίτρο, τον Δημητσάκη, τον Γιωργάκη και τον Βακούλη.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στα παιδιά, Λάκη.
1: Α, για τον Χρήστο Καλαστάση, Ρίβο.
0: Ω, μπράβο, Λάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και για τον Παναναστάση και τον Δόφλιο Κουράγιο.
0: Χαιρετήματα σε όλου, η Γη και ζει το Ιγόν και το Ταμπέλι του Τριγόνι, Λάκη.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω να δώσω κάτι επισήμω χαιρετήματα.
0: Χαιρετήματα σε όλου και στο φώτο του Χατζή του Λεβέντη, Λάκη.
1: Δεν το βλέπω το χώρο, πού είναι η χώρο.
0: Είναι προς τα έξω τώρα, είναι εξωτερικές δουλειές.
1: Καλώς.
0: Καλή εβδομάδα, Λάκη μου, Λεβέντη μου.
1: Γεια σου, Νικολάκη.
0: Γεια σου, Λάκη. 2, 4, 10, 66, 15, 31 και λοιπά, παρακαλώ. Γεια σου, Θανάση Νασιάρα. Γεια σου,

0: Ε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ, τι κάνεις?
1: Καλά, μια καλά. Καλημέρα να πούμε στο μεγάλο Αντρέα Πασπαλιάρη.
0: Όλε!
1: Γιορτάζει το φιλαράκι του σήμερα.
0: Ποιος, ο Παυλάρας?
1: Ο Πέτρος ο Δαμαλής.
0: Ποιος?
1: Ο Πέτρος ο Δαμαλής.
0: Ο Πέτρος ο Δαμαλής. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πέτρο του Δαμαλή. Κάργα!
1: Γιορτάζει σήμερα, μας κεράσει, θα μας βγάλει έξω και μένα και τον Αντρέα.
0: Θα σε βγάλει έξω και σένα και τον Αντρέα ο Πέτρος ο Δαμαλής.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο στον Πέτρο του Δαμαλή, χρόνια πολλά. Ε, χρόνια πολλά στον Παυλούκο μας, στο αγόρι μας, τον Παύλο τον Άκο.
1: Ξέρεις τι θα μας κεράσει,
0: Τι θα σας κεράσει, αδερφέ?
1: Καβούρια.
0: Καβούρια, το ξέρω, φίλε μου. Καβούρια. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τα καβούρια.
1: Καλημέρα και στον Παύλο Νάκου, ναι.
0: Χρόνια πολλά και στον Παυλάρα τον Παγκαγιάννη μας. Καλημέρα την ευλογία του Παπαβασίλη έχουμε, αδερφέ.
1: Καλημέρα και την ευλογία του Παπαδημήτρη.
0: Γιατί να γίνουν δύο οι παπάδες, παρακαλώ, έτσι, μπράβο. Παυλούκο μου.
1: Παρθολομαίο.
0: Μισό λεπτό, αδερφέ, ρώτησα, οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές. Καλημερίζουμε και ευχόμεθα χρόνια πολλά στον Παυλούκο τον Άκο. Παυλούκο!
2: Χρόνια πολλά, Νικολάκη μου, χρόνια πολλά, αγόρι μου.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Να σε χαιρόμαστε, Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου. Χρόνια πολλά, Παυλάρα!
2: Τους χειρόμαστε όλους, τους φίλε, όλους.
0: Χρόνια πολλά, Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου, χρόνια. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά και στον Πέτρο το φίλο μου.
0: Οχο, τι κάνεις, Παυλάρα μου, πώς αισθάνεσαι σήμερα που γιορτάζεις γίγαντα? Τώρα όλα τα παιδάκια πόσο τρώνε γαριδάκια. Παυλάρα μας.
2: Καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Πού είσαι, μεγάλε Παυλάρα Νάκο, γίγαντα, κομμάτο μου, ατελείωτε.
2: Εδώ Λάριτσε, φίλε, μόλις ήρθα και ετοιμάζομαι για σιγά για να πάω τα δρομολόγια, τα βασικά.
0: Τα βασικά δρομολόγια, την ευλογία και τα χρόνια πολλά του Κώστα του Πατριάρχη έχεις, αγαπητέ μου, Παυλάρα.
2: Να είναι καλά τα αγόρι μου.
0: Πού είσαι, τι κάνεις, Παυλάρα μου. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
2: Καλά, μόλις ξυπνήσαμε, γάμο την πουτάρα μου.
0: Πώς τα περάσαμε τον Σαββατοκύριακο, Παυλάρα μου.
2: Ήταν ένα δυνατό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι.
0: Και τώρα, φίλε, όπως καταλαβαίνεις, όλα δυνατά. Πού να έβλεπες, αγαπητέ. Βλέπω τις γλυκούμπες έτοιμες εκεί, ο Παυλάρας, για να πάει να κεράσει όλα τα λεβεντόπεδα εδώ, οι οποίοι περιμένουν αραχτήκι με το ένα πόδα πάνω στ' άλλο. Έτσι, μπράβο, και να μην.
2: Λοιπόν, κοίτα τα καψούλια πως περιμένουν εδώ πέρα.
0: Τα βλέπω τα καψούλια, φίλοι μου. 1, 2, 3, 4 καψούλια περιμένουν να κεράσει ο μεγάλος Παύλος Νάκος.
2: Είδες, να κοιτάξεις το μακελιό.
0: Μακελιό, φίλε μου, Παυλάρα. Κερνάει ο Παυλάρα σήμερα που γιορτάζει. Παυλάρα, κέρνα, πέρα. Κέρνα, Παυλάρα, κέρνα.
2: Να είμαστε καλά, γορίλα μου, να είμαστε καλά, Νικολάκη μου.
0: Χρόνια πολλά, Παυλάρα μου, να είσαι καλά, καιρός και δυνατός, γίγαντα.
2: Πώς θα περάσεις?
0: Δόξα τω Θεώ, Παυλάρα μου, καμπάνα όλα, καμπάνα.
2: Πήγες με την ασμόκου?
0: Μπα, όχι, τίποτα εδώ, Λάρσα, σίδα και λακτάρσα, Παυλάρα. Εσύ?
2: Καλώς, θα τα πούμε μετά, Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Παυλάρα μου.
2: Έγινε, αγόρι, τα φιλιά μου.
0: Παυλάρας Νάκος, αγαπητέ μου φίλε, αδερφέ, Ρότσα. Πολύ ωραίος ο Παύλος, έτσι, μπράβο.
1: Ωραίος.
0: Δυνατός
1: και πώς είμαστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
1: Εσείς... Ο ερωτικός.
0: Ο ερωτικός πρέπει να καζώνει. Για να δούμε μουσική εδώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Κιλοτάρχη μου.
1: Καλημέρα φίλε μου.
0: Κιλοτάρχη.
3: Φιλαράκι, το Σάββατο ήταν μια υπέροχη νύχτα μαζί με Χρήστο Λιμπέκη.
0: Έκανε, μόλις τελείωσες, αγαπητέ μου, κιλοτάρχη μου.
3: Ακούσαμε την υπέροχη και καταπληκτική Σαβρέκα.
0: Έκανες ντους την δολύχη, αγαπητέ μου, κιλοτάρχη, το Σάββατο. Μεγάλη,
3: Ναι, φιλαράκι.
0: Αγαπητέ μου κιλοτάρχη, είδα και την πολύ ωραία φωτογραφία με το μεγάλο γίγαντα, το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο, Χρήστο Ζεμπέκη. Λοιπόν, πώς θα περάσατε στην Βολήχη, αγαπητέ μου?
3: Έπρεπε να σου πω. Όλοι οι άντρες κοιτούσαν τη Σαβρένια και όλες οι γυναίκες κοιτούσαν τον Χρήστο Ζεμπέκη.
0: Εσένα, είναι δυνατόν, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, όταν είσαι εσύ εκεί πέρα να κοιτούσα τον Χρήστο?
3: Δεν με ξέρω, φεράκι, με έχω βαρεθεί και δεν με κοιτάξω.
0: Τι λες, ωραία κιλοτάρχη μου! Τι λες, ωραία κιλοτάρχη μου! Άκουσε!
3: Εδώ είναι ο Ζιμπέκης εκεί, που κοιτούσαν όλες τις γυναίκες. Σαν,
0: σαν ξερολόκο μου κοιτούσανε το Χρήστο το Ζεμπέκι και κοιλοτάρχη μου.
3: Κάθε φορά που με δική του θυμήθηκα που ερχόταν σε λιβάκι τραγουδούσε. Λέει εσύ δεν ερχόταν παλιά σε λιβάκι τραγουδούσε, λέει σου. Στον Τιτανικό λέει.
0: Το, στον Τιτανικό, στον Τιτανικό, στο λιβάδι.
3: Ναι, βράκι, εγώ.
0: Αγαπητέ μου κοιλοτάρχη, είχατε τη τέτοια μαγαζάρα στο ηρωικό και ιστορικό λιβάδι με το όνομα Τιτανικός, φίλε μου?
3: Είτε λέει όνομα και πράγμα.
0: Όνομα και πράγμα, παρακαλώ, ο Τιτανικός. Πότε έκλεισε ο Τιτανικός κοιλοτάρχη?
3: Αρχές 2000.
0: Ακούς αδερφέ Ρότσα?
1: Εγώ ακούω, εσύ ακούς?
0: Εγώ ακούω αδερφέ Ρότσα. Παπαδημήτρη βάλε το χέρι σου. Α, κοιλοτάρχη! Χαιρετήματα πολλά είσαι από τον Αντρέα το Λιάγκα.
3: Καλημέρα στον Αντρέα το Λιάγκα. Καλημέρα και θα πούμε και χρόνια πολλά στον Παυλάκα τον Νάκο.
0: Στον Παυλάρα τον Νάκο, στον Παυλάρα τον Μπακαγιάννη, στον Πέτρο το. Πώς τον είπες, τον Παρθαλή, πώς τον είπες αυτόν, ε?
3: Τον
0: Ταμαλή. Αν πράγμα.
3: Από το Λιβάνι είναι.
0: Από το Λιβάνι είναι ο Ταμαλή.
1: Ναι, ρε.
0: Αμάν, γι' αυτό και η τσέπη έχει καβούρδια.
1: Έχει τον Οικουνό, έχει τον Οικουνό.
0: Έχει τον Οικουνό.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό παιδιά, διότι ο φάρμα Καρανίκας είναι στα όπλα.
4: Καλημέρα, καλημέρα άρχοντες. Λοιπόν ερωτικέ, έμαθα ότι το Σάββατο βράδυ έδωσε σε σιτάλ. Με φανελάκι Μινέρβα χόρευε στην πίστα Παρικαριόλη.
0: Αμάν, κοιλοτάρχη, ανέβηκε στην πίστα και χόρευε με φανελάκι η Μινέρβα. Μαλακίες λέει ο αυτός να πούμε, έτσι μπράβο.
1: Κάμια φορά γίνονται.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα, έχετε αμφότερη από το μεγάλο Χρήστο Αρβανιτάκο, φιλαράκι.
1: Καλημέρα. Νίκο.
0: Και.
1: Αυτά με τα φανελάκια Μινέρβα μία φορά γίνονται.
0: Αυτά γίνονται μία φορά, αγαπητέ μου.
1: Ποτέ, πάλι ποτέ.
0: Θυμάσαι, κιλοτάρχη μου, το πότε ήσουν με το φανελάκι. Όταν είχες πάει έτσι μπράβο και ανέβηκες απάνω και πού τραγούδαγε ο Μικυριζής τότε που έγινε το ταβαντούρι κιλοτάρχη και... Στο Μπούζιος, και ανεβαίνει ο κιλοτάρχης πάνω και άρχισε, παίρνει το μικρόφωνο και με παίζεις με τα μάτια και με κάνεις παιχνίδι τρελό, παρακαλώ, και τρελάθηκα τα συστήματα όλα.
1: Κατάλαβες γατάκι Καρανίκα, κατάλαβες.
0: Αγαπητέ μου Καρανίκα, τότε που ανέβαινε στις πίστες. Αντεγιάρε πέστονε, αντεγιάρε πέστονε. Ανέβαινε πάνω στις πίστες εδώ πέρα και τον δίνα τα μικρόφωνα οι τραγουδιστές.
3: Τα βαξιά και
0: λίγη
3: δουλειά
0: του
3: να
0: το πηγαίνουμε
3: στον
0: Μπούζιος. Ωραία, πες τα ρε μεγάλε, πες τα κιλοτάρχη μου, πες τα, πες τα. Μισό λεπτό να συνεχίσουμε με τον Ναύαρχο Όλεκ. Έλα ρε Ναύαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα.
0: Καλημέρα Ναύαρχε Όλεκ και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλημέρα στον αδερφό Ρώσα, καλημέρα στον κιλοτάρχη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, αγαπητέ μου Ναύαρχε Όλεκ. Τι κάνεις, πώς είσαι, το μαρχάρα μου?
5: Καλά, καλά, εξαιρετίσματα. Έτυχα το Σάββατο, πρέπει να μας ακούει τώρα ο μεγάλος ο Καραδί μας.
0: Ο φίλος μας, ο Μίτσος ο Καραδί μας.
5: Ο Μίτσος ο Καραδί μας, ναι. Τι κάνει? Και στο Λομπάρντο.
0: Πώς τον είδες το Μίτσο του Καραδί μας, ρε γίγαντα Ολέκ?
5: Ξέρεις που βρεθήκαμε.
0: Πού ρε?
5: Στο Κρεοπουλίο.
0: Άμα, στο Κρεοπουλίο για μπριζόλες και παϊδάκια, ρε.
5: Ναι.
0: Ωραία, φίλε. Ο Καραδί μας έπαιρνε μπριζόλες και παϊδάκια και πανσέτες.
5: Δεν ξέρω, εγώ ψώνησα και έβγαινα και αυτός έμπαινε. Τώρα την πυρή δεν ξέρω.
0: Α, εσύ έβγαινες και αυτός έμπαινε, φίλε μου.
5: Να σε πάρει τηλέφωνο.
0: Ωραία, μεγάλε, Όλεκ Γίγαντα. Τι κάνει ο Γίγαντας αέρα-αέρα με τον Χρήστο Μέρα? Έχουμε καμιά επικοινωνία, φίλε μου, Όλεκ?
5: Όχι, όχι, και αυτό μου.
0: Σε κανένα κρυοπολείο θα το βρει, σε κανένα ζαχαροπλαστείο και αυτόν, φίλε μου. Καλά, καλά, μου φίλε.
5: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου, να είσαι καλά, γερός και δυνατός, φίλε μου, Όλεκ. Κιλοτάρχη! Μπράβο, κιλοτάρχη, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αγαπητέ μου φάρμα Καρανίκας, οι ωραίες στιγμές.
4: Νίκο, να σε ενημερώσω ότι όταν στο Λιβάδι υπήρχαν δίσκο και κλαμπ, η Ελαζόνα δεν είχε καφενείο να πιούν οι παππούδες καφέ, να πούμε έτσι. Για να δεις πόσο μπροστά ήμασταν.
0: Είναι αλήθεια αυτό, κιλοτάρχη, που είπε ο μεγάλος φάρμα Καρανίκας? Όταν είχατε κλαμπ και δίσκο
3: πάνω. Όχι, η Ελαζόνα με σπόντανα χρόνια. Όλα τα χρόνια, άμα δεν είχε τα φουριά, η Ελαζόνα δεν είχε. Μέχρι
0: τις 3
3: ώρα
0: έχει κόσμο
3: η Ελασσόνα.
0: Τι λες,
3: ωραία, κύριε. Όταν έκλειναν η τηλεφορία, γινόταν, πώς να πω, από τα φωριά. Τα φωριά έχει κόσμο και δεν είχε.
0: Τι λες ρε κιλοτάρχη μου, τι λες, ε? Χαμός, παιδιά, ο θείος Λόρντι, θείε Λόρντι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλημέρα στην φόρηση σας και του καφέ.
0: Στο στόμιο είσαι, θείε Λόρντι.
6: Λάρσα.
0: Ήρθε στη Λάρσα, φίλε μου αγαπητέ. Και να παραμείνεις εδώ και αύριο, γιατί βγαίνει η μεγάλη απόφαση, αγαπητέ μου θείε Λόρδη γίγαντα. Έτσι, με τον νέο επενδυτή, φίλε μου. Στη Λάρσα βγαίνει ο Βγερινός και στην Αέλος Τηλιανός, αγαπητέ μου θείε Λόρδη.
6: Να δούμε.
0: Καλημέρα, την ευλογία του αδερφού Ρότσα έχεις από το διάδρομο 4. Την καλημέρα του κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο από το διάδρομο 5. Και χαιρετίσματα από Σάκη Μπόρο, Γκαντέλα Σταθμάρχη, Πάλα Παλάκα, Γιώργο Νότα, Γύρσου Νότα σαν την Κρητή. Γιατί τον έχει υπηρεσία σήμερα στο κομμωτήριο ο Γκαντέλας.
6: Όλοι ακούρυφτοι θα μείνουν,
0: θεία Λόρδη. Όλοι ακούρυφτοι θα μείνουν, έτσι. Όλοι ακούρυφτοι.
6: Τώρα είδηση. Είδηση.
0: Τι, θεία Λόρδη.
6: Έχουμε γενικό αρχηγό.
0: Έχουμε γενικό αρχηγό, θεία Λόρδη.
6: Ναι.
0: Πού ρε.
6: Έχουμε γενικό αρχηγό. Κερνούσε χθες τα μπελάκια.
0: Κερνούσε ο γενικός αρχηγός τα μπελάκια χθες, φίλε.
6: Ναι.
0: Ποιος είναι ο γενικός αρχηγός, θείε Λόρδη?
6: Ποιος άλλος είναι από εκεί?
0: Ηλίας Ζαμπλιάκης.
6: Αυτό ακριβώς.
0: Κερνούσε ο μεγάλος γενικός αρχηγός Ηλίας Ζαμπλιάκης.
6: Γενικός αρχηγός.
0: Γιορτάζει, έχει τίποτα να γιορτάζει ο Ηλίας σήμερα, Πέτρο Παύλο?
6: Όχι.
0: Ακερνούσε διότι έγινε γενικός αρχηγός, θείε Λόρδη.
6: Έχω μία ομάδα και στα πιλάκια.
0: Α.
6: Και κινήσαν την παλιά τη Δίκης και την Κίνερια.
0: Και μπήκε γενικός αρχηγός ο Ηλίας.
6: Γενικός αρχηγός.
0: Πάμε για μεγάλα γούστα, αγαπητέ μου θείε Λόρδη. Πάμε για μεγάλα γούστα. Άρα, θείε Λόρδη, τα καλύτερα έρχονται, αγαπητέ μου θείε Λόρδη.
6: Γεννούσε αλφα μπύρα.
0: Βήτα μπύρα.
6: Ο άλλος μαρτίνι έπινε.
0: Ο άλλος έπινε μαρτίνι, ο άλλος έπινε καμπάρι, ο άλλος έπινε ουίσκο, ο άλλος βότκα.
6: Καμπάρι,
0: ναι, το καμπάρι επανήλθε πάλι στη μόδα, θείε Λόρδη.
6: Ναι, με παγάκια και καλαμάκι.
0: Με παγάκια και καλαμάκι, θείε Λόρδη.
6: Ναι, το λέω, έπρεπε στο χωριό σου να πάρει με καλαμάκι.
0: Αδερφέ, αποχωρείς.
7: Καλημέρα σε όλους, αποχωρώ για να ξεκινήσω εργασίες.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, την ευλογία του Παπαδημήτρη. Γεια σου, αδερφέ. Καλημέρα. Ο αδερφός αποχωρεί και ξεκινάει εργασίες, αγαπητέ μου θείε Λόρδη.
6: Ναι.
0: Αποχωρεί και ο κιλοτάρχης, αφού δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ερωικό λιβάδι, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Γεια σου κιλοτάρχη μου, γεια σου γίγαντα. Γεια σου κιλοτάρχαρά μου, γεια σου. Θεία Λόρδη, μας έχεις. Καλημέρα στο γενικό αρχηγό, λέει και ο Αποστόλης που γιορτάζει αύριο, παρακαλώ. Special Προκόπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Προκοπάρα μου, άρχοντα.
6: Γενικός αρχηγός.
0: Χαιρετήματα, θεία Λόρδη, έχεις από Σάκη Μπόρο. Τάκη Παλάκα. Παλάκα.
6: Άσε να σου πω ότι λάδωνε κιόλα.
0: Λάδωνε κιόλα ο γενικός αρχηγός.
6: Ναι, να πάρει ψήφους.
0: Ωραία, τα πήρε όλα. Μπράβο, Ηλία. Έμπαινε Ηλία μόνο στα εργαλεία, φίλε μου Ηλία, σαν βιλιά και άρχοντα. Σκίσου όλου.
6: Καλώς.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, θείε Λόρδη.
6: Έπειρα πήρε αλφα.
0: Και αλφα και βήτα, λέει ο Παλάκας, έπειναν. Και βήτα πήρα.
6: Ωραίος.
0: Άρε μεγάλε, είμαστε πολύ περήφανοι διότι ο Ηλίας γίνεται γενικός αρχηγός, φίλε μου Σάκη Τζιλάκα. Εσύ πρόεδρος αυτός γενικός αρχηγός και πάμε γερά, φίλε μου. Πάμε γερά, θείε Λόρδη, πάμε γερά.
6: Μήγες να έβρεξε καθόλου?
0: Όχι. Είχαμε, περιμένουμε να ζητάει καλά, αγαπητέ μου, θείε Λόρδη. Περιμένουμε να ζητάει καλά.
6: Άμα ζητάει καλά, θα έρθουν οι λαγοκέφαλοι.
0: Ωραία, μακριά, έχουμε και τι λαγοκέφαλε φέτος και καταλαβαίνει, θείε Λόρδη, τι γίνεται. Στο στόμιο είχαμε τα παντούρι. Χαλαρά, έτσι.
6: Τώρα από εβδομάδα, πάνω αυτήν την εβδομάδα πάμε για ψάρεμα να δούμε τι θα πιάσουμε.
0: Για να δούμε τι θα πιάσουμε, θείε Λόρδη, άρχοντα, έτσι, μπράβο, έτσι.
6: 5,5 ευρώ το κιλό.
0: 5,5 ευρώ ο λαγοκέφαλος. Πιάστε και. Δεν έχει εδώ ακόμα, δεν έχει εδώ τίποτα, ευτυχώς. Στου στου στου.
6: Άμα σε φτάνει, θα σου
0: φτάνει. Όρμα, θείε Λόρδη, όρμα. Όρμα, θείε Λόρδη μου.
6: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, θείε Λόρδη, γίγαντα. Ατελείωτε. Γεια σου, Στέλιο, γεια σου, Αντρέα Λιάγκα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, λεβέντα άνθρωπε Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Και αν ενθυμούμε καλά, σήμερα πρέπει να έχεις γενέθλια, κύριε Στέφανε, γιατί ναι, μας είπες να περιμένουμε κέρασμα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
8: Και θέλω να με πεις, Νίκο.
0: Παρακαλώ.
8: Τα απογεύματα ο σταθμός είναι ανοιχτός, υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί μέσα.
0: Ο σταθμός, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, λειτουργεί μέχρι τις 5 η ώρα μετά το μαγαζί κλείνει. Ναι, ναι.
8: Γιατί είπα του Δημήτρη, κύριε Σάρε, να περάσει Δημήτρη για Πλαταμόνα, δεν ξέρω πού είναι τώρα.
0: Πρωινές ώρες όμως είμαστε εδώ, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, αφού σου ευχηθούμε να τα χιλιάσεις, να γίνεις σαν το Μωυσή. Ναι.
8: Δεν ξέρω ποια μέρα θα είναι, θα περάσει Δημήτρη τώρα.
0: Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, κύριε Μίσο. Αφού χαιρετήσω τον τεράστιο, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, μεγάλε Βασίλη Κισκίνη. Αγαπητέ μου Βασίλη Κισκίνη, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, γιορτάζει ο Παυλούκο σήμερα. Γιορτάζει και να δούμε. Ναι! Ναι! Έλα! Ει, χαμήλωσε. Ποια είναι σου το. Ει, μ' ακούς! Ει, μ' ακούσε!
9: Έλα! Έλα, Νικόλα, καλημέρα, ρε φιλέ.
0: Καλημέρα!
9: Τι είπες?
0: Χαμήλωσε το ράδιο, Χρήστο, γιατί μικροφωνίζει εδώ και μας άλλη τα αυτιά, Χρήστο. Μας τα έκανε τα αυτιά μπαρμπούνια.
9: Ήθελα να αλλάξω ταχύτητα.
0: Άλλαξε ταχύτητα, Χρήστο μου!
9: Άλλαξε ταχύτητα,
0: Την άλλαξε ο μεγάλος Χρήστος Εμπέκης, ο οποίος τρέλανε όλα τα κοριτσόπουλα απάνω στην τουλίχη, από ό,τι μου είπε ο μεγάλος τεράστιος κιλοτάρχης.
9: Ο κιλοτάρχης ήταν ωραίος ο κιλοτάρχης. Αν και λίγο πεισμένος τώρα λόγω του ημερησίωση στη δουλειά του.
0: Ρε, να σκεφτείς το φίλος ότι ήταν μετά από 12 ώρες εργασία, ήρθε κατευθείαν στο πανηγύρι στην τουλίχη. Αγαπητέ μου, Χρήστος Εμπέκη, ατελείωτε! Αλλά μου είπε, αγαπητέ μου Χρήστο Σεμπέκη, ότι τρέλανε σε όλο το γυναικείο πληθυσμό με την παρουσία σου εκεί, λέει, φίλε μου.
9: Ποιος εγώ, ρε.
0: Εσύ μου είπε, ναι, έτσι μου είπε πριν από λίγο, εδώ και μας φύγανε τα καφάσια, αγαπητέ μου Χριστάρα. Χαμήλου στο ράδιο, Χρήστο!
9: Τέρμα το έχω, ρε, χαμηλωμένο.
0: Α, μπράβο, έτσι και να σ' ακούμε, γιατί μας αυτό ήταν αυτή πριν. Πώς τα περάσαμε στην ηρωική και ιστορική δολύχη, αγαπητέ μου Χρήστο Ζιμπέκη.
9: Καλά ήταν, Νικόλα, εντάξει, αργήσαμε και εγώ τώρα, εντάξει.
0: Βαρβάτα, ξεκινάμε και πάμε γερά, αγαπητέ μου Χρήστο Ζιμπέκη, έτσι.
9: Ανανεώνουμε το ραντεβού τώρα με τον κιλοτάρχη για τον κοκκινόγι, τώρα έχουμε και δίπλα κοκκινόγι.
0: Πότε?
9: Κοκκινόγι, δεν ξέρω πότε θα δούμε τώρα.
0: Άμα δεν ξέρω, όταν θα δούμε πότε θα δούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Ναι. Αν και ο κιλοτάρχης είπε θα κάνει μεγάλη κατεβασιά 17 Ιουλίου εδώ στο Μελισσοχώρι που έχουμε το μεγάλο πανηγύρι. Παρακαλώ στο γήπεδο Μελισσοχωρίου με το μεγάλο ατελείωτο το Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο και την Κιώτα Γρήβα να ζωγραφίζει εκεί πέρα. Κάρκα. Και Μιχάλη Παράσκο στο Μπουζούκι. Μπαμπούμ, κάρκα.
9: Καλημέρα στην παρέα, να είμαστε καλά, Νικόλα.
0: Καλά να είμαστε και υγεία. Για πού είσαι σήμερα, Χρήστο?
9: Εδώ γύρω.
0: Γύρω, η Σταυρένια καλά?
9: Καλά μωρό του κουρίς, καλά και εδώ, εντάξει.
0: Μπράβο Χριστάρα Ζεμπέκη άρχοντα, μπράβο Χριστάρα μου, μπράβο. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Στέφανε.
8: Ναι Νίκο, χρόνια πολλά και στον Παυλάρα. Να χαίρεσαι το όνομά του.
0: Χρόνια πολλά, Παυλάρας Νάκος, γιορτάζει σήμερα ο μεγάλος παίχτης. Στέλιο!
10: Στέλιο,
0: καλημέρα Στέλιο Δαδακούλη, καλημέρα νέο περιβόλι, καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα, φίλε. Να είμαστε καλά.
0: Τι κάνουμε, ρε Στέλιο Δαδακούλη, πώς περάσαμε τόσο ηρωικό Σαββατοκύριακο, Στέλιο?
10: Εμείς έχουμε λίγο τρέξιμο, μία και απόψε, λέει.
0: Μία και απόψε. Αύριο γιορτάζει και ο Απόστολος Καμέας, καρδιά μας ο καταδρομέας.
10: Ξέρω το φιλαράκι μας. Άμα τελειώσουμε σήμερα, θα τον επισκεφτούμε αύριο για τα χρόνια πολλά του φίλου.
0: Έχουμε σήμερα Πέτρου και Παύλου κάποιον στο επιτελείο να γιορτάζει, αγαπητέ μου.
10: Όχι.
0: Δεν έχουμε τίποτα, λέει ο Στέλιος σήμερα.
10: Τίποτα.
0: Ξέρω, Σκύρι, θα τη βγάλουμε, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη σήμερα.
10: Δεν έχει τίποτα. Αύριο θα πάμε στο φίλο για γλυκάκια.
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αύριο τον ετοιμαζόμαστε να ασκήσουμε το μεγάλο καταδρομέα Απόστολο Καμέα. Τι λέει το επιτελείο, Στέλιο, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, καμπάνα?
10: Τίποτα, φίλε, είπαμε, είχαμε δουλίτσες τώρα. Να σώσουμε, εντάξει, όλα μπαίνουν στη σειρά τους.
0: Άντε με το καλό, μεγάλε Στέλιο Δαρδακούλη από το Ερεϊκό Νέο Περιβόλι, άρχοντα. Άντε με το καλό, Στελάρα, άρχοντα, παιχταρά μου.
10: Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν.
0: Όλα θα γίνουν, αγαπητέ μου Στέλιο, όλα θα γίνουν. Να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το Ερεϊκό Δαρδακούλη, εκού Στέλιο, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα από τελευταία μέρα του Ιουνίου και Πέτρου και Παύλου, παρακαλώ.
10: Βέβαια, πάει, πάει και αυτό ο μήνα, στη λίγο σιγά σιγά.
0: Ωραία, πάει και δεν πήραμε χαμπάρο, Στέλιο!
10: Δεν πήραμε τίποτα, εμείς μας έφαγαν όπως λέμε το τραγούδι που μας λέει ο κύριος Στέφανος. Τους κάμπους αναστέναξα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, ναι, ναι, ναι.
10: Να πούμε καλημέρα και στα παιδιά και στον οδό Βόλου του Βασιλάκη του Μίσου του Λαϊδόνη.
0: Ναι!
10: Το φίλο μας του Βασιλάκη του Κυρίτς.
0: Άξιος!
10: Το Τζεπέτο του Μπερπατιάρε προθέσει πήγε πάνω στο αντάμωμα.
0: Στο αντάμωμα, ποιοι είχαν εκεί, οι βλάχοι είχαν ή οι σαρακατσανέοι, ε?
10: Ήταν όλοι, παρακατημένοι ήταν όλοι.
0: Ανακατημένοι όλοι, βλάχοι, σαρακατσανέοι, κουπατσαρέοι, όλοι μαζί, μπουρλότο.
10: Όλος ο κόσμος.
0: Μπουρλότο, Στέλιο, μπουρλότο.
10: Τον κύριο Στέφανο, καλημέρα, τον στυπουργό μας.
0: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα με υγεία, Στέλιο.
10: Έγινε φίλε, έγινε καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα.
11: Αμήν Παναγία μου.
0: Αχ κυρία Νίτσα μου. Κυρία Νίτσα μου, καλημέρα και καλή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρία Νίτσα μου.
11: Εσύ χαμάρι μου.
0: Τι κάνεις κυρία Νίτσα μου, πως είσαι?
11: Αν δεν ήταν για την Κυρστάφανο, το έκλεισε το λόγιο τεχνά.
0: Ε?
11: Άμα δεν ήταν για να μιλήσω στην Κυρστάφανο που είναι τόσο καλός.
0: Ναι.
11: Να τα κατασκήσει. 10 λεπτά περίμενε, δεν μπορούσα.
0: Τι λες κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρία Νίτσα μου.
12: Καλημέρα.
0: Να, ο κύριος Στέφανος σε ευχαριστεί πάρα πολύ κυρία Νίτσα μου. Από το κέρασμα που θα μας στείλει ο κύριος Στέφανος θα συμφέρω και σένα κυρία Νίτσα.
12: Ευχαριστώ,
11: να
12: καλά.
11: Α, καμάρι μου Νίκο.
0: Ναι κυρία Νίτσα μου, τι κάνεις, πώς είσαι κυρία Νίτσα. Χαιρετίσματα έχεις από το Σάκη Μπόρο. Χαιρετίσματα από το Τάκη Παλάκα. Από το Φάνη Κουκουνάβα. Από τον Καντέλα. Από τον Πάπη του Κατάσκοπο.
11: Ε? Για να πιάσω και να πιάσω για τον Καμά. Για τα που γιορτάζουν, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι, Πέτρο και Παύλο σήμερα.
11: Ναι, ναι, ναι, μεγάλη.
0: Μεγάλη μέρα, κυρία Νίτσα μου.
11: Αγαπά, ό,τι καλό θα έχω, μανάρι μου.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα.
11: Καρδούλα μου.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρία Νίτσα μου.
11: Αύριο θα πάρω να σε ρωτήσω κάτι. Άμα δεν το δώσω με τον Βαρθολομαίο, εδώ.
0: Κυρία Νίτσα μου, μην ανησυχείς. Εμείς εδώ είμαστε για σένα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Λεβέντισα, ηρωίδα μου, μπουμπουνίνα μου. Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρία Νίτσα μου.
11: Δεν θα πάω, τίποτα.
0: Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι, ναι.
11: Θα γίνει το χαμό. Καρδούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα. Κυρία Στέφανε, καλημέρα Θανάση Νασιάρα στον Αρμό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στον συνάδελφο εκεί που γιορτάζει τον Πέτρο του Κατζόγια. Μας χαιρετάει ο μεγάλος Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια.
10: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρότσα ευλόγησον.
0: Ευλόγησε.
10: Νακός, χρόνια πολλά φιλαράκι. Με υγεία, χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο.
0: Από τον Σούπερ Σταρ, παρακαλώ, τον Βασίλη Μαλαμά, αγαπητέ μου. Καλημέρα, Νίκος Αλεξούδης, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, χαιρετίσματα πολλά.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στον κύριο Στέφανο, λέει ο Ηλίας ο Ζαβλιάκης. Γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο Φράγκλι του Αλάνι, χαιρετίσματα Γιάννη Κοστούλα, το μεγάλο Φράγκλι και τον Τόνι. Γεια σου. Ο πατριώτης Θανάσης Κούτρας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Ο Θανασάρας.
0: Γεια σου Ηλία Παραγάλα μου γίγαντα. Ο Αρβανιτάκος λέει χρόνια πολλά. Γεια σου Κωστάκη Νικολάου, καλημέρα από τον Ασπρόπυργο, λέει ο Κωστάκης ο Νικολάου, Βασίλη και Σκήνης Κίστουσε. Α, με Χρήστο μέρα του Σάββατο, ρε. Ο, χαιρετισμούς πολλούς, ρε, μεγάλε. Φασέκας, πού είσαι, ρε Φασέκα, πού είσαι.
10: Χαϊδά, Αλάνη, καλημέρα, φίλε μου. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, με υγεία.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα, Φασέκα. Κυρία Ελευθερία μου, καλημέρα στην Καλκίδα. Κύριε Στέφανε,
12: ναι,
0: τα πόσα κλείνεις, ρωτάει η κυρία Ντίνα.
12: 7 και 5.
0: 7 και 5 κύριε Στέφανε.
12: Ναι.
0: Πω. Δεν σου φαίνεται καθόλου κύριε Στέφανε. Σαν να είσαι 4 και 5.
12: 1951.
0: Μπράβο κύριε Στέφανε.
12: Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου.
0: Πέτρου και Παύλου, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
0: Καλό στον Γιώργο από τα Φάρσαλα, το Λεβέντι.
13: Καλημέρα μας τον κύριο Στέφανο, να τα κατοστήσει.
0: Καλό στον Γιώργο το Λεβέντι, τον Καραμπουζουκλάρα από τα Ερυκά Φάρσαλα.
13: Ο κύριος Στέφανος είναι αστέρι, αστέρι.
0: Και εσύ Γιώργο δεν πας πίσω, Γιώργο Λεπέντη.
14: Χρόνια πολλά στον Παύλο τον Άκο.
0: Χρόνια πολλά Παύλο Νάκο, έξα τον Γιώργο από τα Φάρσαλα, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή.
14: Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και ο Στυλιανός να μας έβρει με...
0: Έρχεται, στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός, αγαπητέ μου Γιώργο.
14: Θα το δούμε κι αυτό, θα το δούμε.
0: Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε.
14: Καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα Γιώργο. Κύριε Στέφανε, τι θα μας πεις, τι θα μας πεις, λέει ο Ηλίας, σήμερα που γιορτάζεις, που
15: έχεις ένας θα... Λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλόνι.
0: Ένας Λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλόνι, αγαπητέ μου Προκόπη. Και τι μαρμαρένιο αλόνι, παρακαλώ.
15: Ζωντανά αφιερωμένο εξαιρετικά στον Παυλάρα μας που γιορτάζει σήμερα.
0: Στον Παυλάρα τον Άκο που γιορτάζει. Στον Παυλάρα τον Πακαγιάννη που γιορτάζει. Στον φίλο μας τον Αποστόλη καλημέρα. Γεια σου. Και αφιερωμένο και στον Γιάννη τον Μπότσαρη και στη Βαγγελιό απάν στη Σικιά. Παρακαλώ κύριε Στέφανε.
15: Πάμε.

0: κύριε Στέφανε, να γίνει σαν το Μωυσή, κύριε Στέφανε. Λεβέντη και πάντα έτσι να είσαι, κύριε Στέφανε. Καλά που σου κλείνω. Χρόνια
1: αν
0: πολλά.
1: Χιλιόχρονο.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε Λεβέντη.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Γεια σου, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον κύριο Στέφανο.
0: Καλώ στη Νίκη τη Λεβέντησα. Τι κάνει, Νίκη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πώς είστε, αγαπητή μου, Νίκη?
2: Είμαστε μια χαρά.
0: Έχεις κανένα Πέτρο, κανένα Παύλο, κανένα Πετρούλο, κανένα Παυλή να γιορτάζεις σήμερα εκεί στην οικογένεια, στο επιτελείο?
2: Το συμπεθερό μου έχω, του Νίκη, τον μπαμπά.
0: Αχ, μάλιστα. Ναι. Χρόνια πολλά και αγαπητή μου Νίκη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, αγαπητή μου Νίκη.
2: Να πούμε και χρόνια, και καλημέρα στο παραπονιάρι μας, στο Μάκη με τη Γιώτα, γιατί μου έκανε παράπονα προχθές.
0: Α, μας έκανε παράπονα, πες εδώ είμαστε να μας πάρει και ο Μάκης με τη Γιώτα.
2: Έλα μου ντε,
0: Νίκη μου, έλα μου, για σου πάει ξενύχτη. Έλα μου ντε.
2: Τον κύριο Παύλο, και αν δεν τον ξέρουμε, δεν πειράζει.
0: Τον αγαπητό Παυλού Κονάκο, αυτή την ηρωική μορφή εδώ τη πόλη, αγαπητή μου.
2: Έχει βάλει μια τέντα και εμένα.
0: Ο Παυλούκος? Ο Παυλούκος ο Λεβέντης?
2: Ναι. Άμα είχα λεφτά θα τον έπαιρνε και τώρα εδώ να μου βάλει στο σπίτι, γιατί με τρώει ο ήλιος.
0: Αχ, αγαπητή μου Νίκη.
2: Τα έρματα λεφτά,
0: αγαπητή μου Νίκη. Ναι.
2: Καλημέρα σε όλους, σε όλες. Στην κυρία Τούλα, στην κυρία Παρασκευούλα, στην κυρία Μαρία μας. Να
0: είμαστε καλά και καλή εβδομάδα με υγεία, αγαπητή μου κυρία Νίκη Λεβέντησα.
2: Συγχαρητήρια για την εγγονή της, την κυρία Μαρία μας.
0: Έτσι μπράβο.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Να είμαστε καλά, Νίκη μου, καλή εβδομάδα με υγεία.
2: Επίσης, Νικολάκη και...
0: Άρε Νίκη μου, Λεβέντησα, άρε Νίκη μου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Τάσο! Καλό στον Τάσαρο το κολοφωτιά μου. Καλό στον Τάσαρο το Λεβέντη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσαρε.
3: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, ωραία, Τάσαρε, πώς είσαι, ωραία.
3: Καλά, Νίκο.
0: Τι λέει το επιτελείο και τι κάνει η Λεβέντησα, η ηρωίδα. Βούλε, η κολοφωτίνα μου, η κυραβαίτσα, η ηρωίδα. Ανταποδίδω πέσει, αλλά αγαπητέ μου Τάσο. Τι κάνει, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, Τάσολη μου?
3: Έχουμε εκκλησία σήμερα, Πέτρο και Παύλο.
0: Α, την έχει εκεί δίπλα σα, έχετε κανένα να γιορτάζει, Τάσολη μου, τίποτα?
3: Όχι,
0: δεν έχουμε τίποτα, έτσι. Αμαν, θα πάει η κυραβαίτσα στην εκκλησία. Κανονικά και με τον νόμο, έτσι, μπράβο, έτσι. Τάσο! Αύριο μαζί με τη γιορτή των Αποστόλων, αυτό και τα λοιπά, έχουμε και το στη Λάρισα Βγαίνει Αυγερινός και στην Αέλο Στυλιανός.
3: Α, εδώ τα σάγκ λένε τίποτα δεν έγινε.
0: Άσε να λένε. Άρα, μην πιστεύεις κανέναν, Τάσο.
3: Θα δούμε.
0: Εδώ, έτσι, κοντά σημάτα Γιάννηνα που λέγει παροιμία, Τάσο.
3: Άλλο καλά είσαι.
0: Είμαστε καλά. Τι λέει και το επιτελείο, πέτυχες καψούλι καλό το Σαββατοκύριακο?
3: Τίποτα. Είχαμε γάμο η Λασόνα.
0: Α, έγινε γάμο, θα πας στην Λασόνα, ρε!
3: Τσαριτσάνι, Λασόνα.
0: Τσαριτσάνι και στο χωριό του Ραφαήλ του φίλου μου,
3: Βέβαια.
0: Περάσαμε καλά, Τάσο?
3: Καλά, Νικουλάκη, καλά.
0: Χοροπλήσαμε κιόλα, ρίξαμε και ένα χορό μετά.
3: Βέβαια.
0: Ωρε, Τάσο, άρχοντα! Ούρι, Τάσαρε, παιχταρά μου!
3: Εννοείται.
0: Μπράβο, Τάσο, μπράβο, πάντα τέτοια φίλε. Χαρές και πανηγύρια.
3: Εννοείται, αρχονταρίκη.
0: Πάντα τέτοια, Τάσο, χαρές και πανηγύρια, φίλε, τίποτα άλλο, έτσι.
3: Τα λέμε, Νικουλάκη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τασάρα μου, Λεβέντη.
3: Ειδικά χαιρετίσματα στο Στέλιο.
0: Ανταποδίδη special. Εξιδρόμη.
3: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα, Τασάρα μου.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Τάσαρε, γίγαντα, γεια σου, ρε Τάσαρε, άρχοντα, παιχταρά μου. Τζεπέτο!
4: Νικολά! Φιλιά πολλά έχεις από τον Ηλία.
0: Α, το Γενικό Γραμματέα, το φίλο μου τον Ηλία.
4: Τον Ηλία Περτούλη.
0: Από το φίλο Κώστα.
4: Ναι ρε. Έγινε ο χαμός, εκεί έπρεπε να σήκα.
0: Ωραία, ήσουν πάνω στο αντάμωμα το...
4: Δεν είδες φωτογραφία. Γλέντια εκεί.
0: Ρε μεγάλε γίγαντα, ατελείωτε Τζεπέτο, τους πήρες το κλαπέτο, ρε άρχοντα Τζεπέτο.
4: Με τον Ηλία εκεί παρέα χαμός έγινε.
0: Χαιρετίνουμε τα πολλά στον καπετάν Ηλία Φιλοκώστα, το Λεβέντη εκεί πέρα με τη βίλα. Τι κάνει ο Ηλίας, πώς τον είδες ο φιλοκόστα του
4: καρετού. Ναι, ανεβασμένος πολύ.
0: Έγινε.
4: Σήμερα να δεις, έγινε ο χαμός,
0: Ο χαμός έγινε στον Περτούλη,
4: Ηλίας, φιλοκόστας, φουλ.
0: Μπορεί, άρα μεγάλε τσεπέτο, πάντα τέτοια, τσεπέτο, πάντα τέτοια.
4: Ηλίας, φιλοκόστας, νούμερο ένα,
0: Άξιος.
4: Τι άξιος, Περτούλη, κάργα.
0: Άξιος, φίλε μου, άξιος, φίλε μου, τσεπέτο, άξιος.
4: Ελβετία της Ελλάδος.
0: Πες τα ρε φίλε, η Ελβετία της Ελλάδος. Άρα μεγάλε γίγαντα, τσεπέτο, τσεπέτο, πάρτε στο κλαπέτο. Χαιρετίσματα από τον τεράστιο Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα.
4: Νούμερο ένα.
0: Στέλιος Δαρδακούλης λέει, γεια σου ρε Τζεπέτο.
4: Καλά, αυτός δεν πιάνεται με τίποτε, αυτός δεν πιάνεται, δεν χρειάζεται να πούμε κουβέντα.
0: Όπως τα λες αγαπητέ μου Τζεπέτο, επανήλθαμε Βαρβάτη Τζεπέτο.
4: Φιλιά πολλά σε όλους γιατί βιάζουμε, φιλιά πολλά σε
0: καλή εβδομάδα με υγεία Τζεπέτο.
4: Φιλιά σωλία εκεί Περτούλη. Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου ρε Τζεπέτο άρχοντα. Κατέκτηση και του Περτούλη Τζεπέτο. Γεια σου Γιαννάκη Χασιώτη, γεια σου Παναγιώτη το Παλούδι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Πού είσαι, ο ένας και μοναδικός.
1: Είμαι
0: ο ένας και μοναδικός.
1: Γιώργιος Βεχόβης του Κόρπου Ράζα.
0: Πού είσαι ρε στη χουριά, πού είσαι ρε
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά Πέτρο.
1: Και ο Πέτρος να δεκαπαστίζει, πολύ χρόνος.
0: Ναι, ακριβώς όπως τα είπε στη χουριά μου, καλημέρα Πέτρου και Παύλου σήμερα μεγάλη.
1: Καλημέρα χρόνια πολλά και το ψιόμ του Πέτρο Βόγου που έχει τα ποδήλατα.
0: Πώς τον είπες Πέτρο.
1: Wow.
0: Καλό στον Πέτρο που τον έχει ένα μέτρο που λέγα παλιά στη Γουριά.
1: Έχει ποδήλατα στη Γιουριάδο.
0: Έχει ποδήλατα, έτσι για να μας κάνει τη ζωή που χρόνια πολλά.
1: Έχει παραλή κατάσταση.
0: Εσύ πήρες κανένα ποδήλατο από αυτόν στη Γουριά.
1: Επισκέπασα εκεί.
0: Επισκέπασες ποδήλατο,
1: Ναι.
0: Στη Γουριά.
1: Ναι.
0: Ο Πάκμαν σου στέλνει την καλημέρα του.
1: Επίσης,
0: καλημέρα και καλή εβδομάδα και λέει να το αφιερώσεις το Καντάρι και ο Γιώργο και ο Δημήτρης ο Κατσάρας.
1: Καλημέρα Στέλη Παραγούλη.
0: Το Καντάρι στη Γουργία. Καλημέρα κυρία Μαλία μου, καλημέρα καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν σκόνεις Καντάρι πια.
0: Αλούρε!
1: Αλούρε!
0: Αλούρε πέσον! Αλούρε! Στη Γουργία πιο δυνατά, τον Μπάκμαν, αλούρε!
1: Αλούρε!
0: Αμάν!
1: Αμάν!
0: Αμάν! Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
5: Σε όλους τους άκουντες! Τσεπέτο, τσεπέτο!
0: Τσεπέτο, τσεπέτο!
5: Ο Τσεπέτο εμφανίστηκε εργασία και χαρά!
0: Νικήτα, Νικήτα, Νικήτα εσύ είσαι ρε!
5: Εγώ είμαι!
0: Νικήτα!
5: Καλημέρα σε όλη την ομάδα!
0: Καλημέρα γίγαντα, Νικήτα, πιάστονε και κοίτα! Τι κάνεις όλη Νικήτα, Λεβέντη!
5: Είμαι καλά, άκουσα το φίλο του Τσεπέτο, αμέσως μετά μου πήρα εγώ και το Τσεπέτο.
0: Πόρε μεγάλε, εμφανίστηκε ο Τσεπέτο.
5: Έχω να ανοιχτή να μιλήσω μαζί του.
0: Α, έδωσε ρεσιτάλα πάνω στο Περτούλι ο Τσεπέτο φίλε μου.
5: Εννοείται, ένα φωτογραφίες είναι τα πάντα, ωραίο.
0: Τι κάνεις φίλε μου Νικήτα, πιάσομαι και κοίτα πως είσαι.
5: Είναι πολύ καλά Νίκο.
0: Τι λέει η ομάδα και ωραία Νικήτα.
5: Η ομάδα μια χαρά όλα, καλημέρα στην ομάδα όπου Σόντα.
0: Special χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά και καπετάν Νικήτα!
5: Χρόνια πολλά σε όλους και για αύριο γιατί δεν θα μπορέσουμε να σε βγάλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Απόστολος αύριο φίλε, το Απόστολο, τον Αποστόλων αύριο και σήμερα Πέτρου και Παύλου.
5: Σήμερα χρόνια πολλά σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Να είμαστε καλά με υγεία εκεί κατά Νικήτα! Νικήτα, πιάστο δε και Νικήτα!
5: Στα λατομεία πάνε και στο φίλο του Τζεπέτου με τον Μανόλο και σε όλους.
0: Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά και τους ήρωες. Πιάνουν την Πέτρα και τη Στίβουν.
5: Στο φίλο τον Κοσμίδη.
0: Όλε!
5: Στον πρόεδρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα Νικήτα μου!
5: Έγινε Νίκο μου, χαιρετώ.
0: Γεια σου Νικήτα μου Λεβέντη, άρχοντα Νικήτα. Στη Γουργέ! Στη Γουργέ! Βάλε μια όπιση για τον Καντέλα και τον Παπαρίζο και τον Μπαλάκα.
1: Ναι, να πούμε καλημέρα του Καραμέλη του Δημήτρη.
0: Γιορτάζει, όχι, δεν γιορτάζει αυτός. Α, ο Κουκουρούκου Αλεμάου.
1: Ναι.
0: Γεια σου Θωμά στο Γιάννη, ωραία τι καφεδούρα του πήγες. Γεια σου Γιωργάκη μου Τσιμπλή, γίγαντα. Γεια σου Γιαννάκη μου Χασιώτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Βεσσινή κάπου του Δαμασίου, λέει ο Δημήτρης ο Μελετιάδης, το κομμάτι μου στη Γουργέ. Μια όπισε στη Γουργέ.
1: Πάει μια όπισε και γίνεται με το όπισε.
0: Γιώργος Καλιάπα, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ωραία. Γιώργος Καλιάπα. Το Παπαρίζω, στη Γουργέ, το Παπαρίζω.
1: Στη Γουργέ.
0: Τον Αρβανιτάκου ρίξανε ένα καντάρι.
1: Καλό, δηλαδή που είπα για τα σχόλια καντάρι πια.
0: Την ευλογία του Παπαβασίλη έχουμε από τη Φαλάνη, αγαπητέ μου, στη Γουργέ. Καλημέρα, Θάνος Δράμες, ο καπιτάν Τσέλιγκας. Γεια σου, χάρη άρχοντα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, good morning.
0: Καλό λέει! Στη Βουργέ!
1: Καλώς, καλημέρα!
6: Καλημέρα στη Βουργέ μου!
0: Αλούρε πες τον! Αλούρε!
1: Αλούρε!
0: Καρολέ, πού είσαι ρε! Πού είσαι Καρολέ!
6: Ήρθα να πούμε χρόνια πολλά, Παυλάρα τον Μπακαγιάννη.
0: Παυλάρα Μπακαγιάννη, χρόνια πολλά, φίλε μου. Καλά, είχε χθε την ξεφουνημένη κουδουνίστρα εκεί, ήρθε και συμφυρίκε και τον έβαλε, έφαγε τον Αγλέωρα και τον έβαλε και ξάπλωσε και τον πήρε ύπνο μετά.
6: Φιλαράκι, τον είχα εδώ πέρα.
0: Χαμήλωσε το ράδιο μου, μωρέ, ξεφουνημένη.
6: Μιλάει κυρά, λέει τι να τον κάνω εδώ, λέω άστον να τον φέρω εγώ τώρα λιφτέρα σβουσκίσμα εδώ, να τον μάθω εγώ τον μαντρό στο σπίτι μου, μην αγχώρησε.
0: Μωρέ, μωρέ πεπίτα, μωρέ που είναι λοπίτσα, μωρέ ξεφωνημένη, πού είσαι Μαρή.
7: Μωρέ με πουλάνε η Βασίλη σήμερα.
0: Νάτος, νάτος, καλά, ει, πού του μπαίνεις
7: και καλημέρα Κάρολε.
6: Γεια σου Σταυράκο.
0: Σταυρούκο χρυσό μου, πήγες εχθές το...
7: Καλημέρα
0: μωρέ ξεφωνημένη κουδουνίστρα, πήγες και την έβγαλες έτσι.
7: Φίλε, έγινε φίλα Κάρλος, φίλε μου. Στεφάνι εκεί φίλε μου, με πάει μασέλα από το φαΐ φίλε. Δεν είναι αυτό, εκεί πέντε σκάνες κρέατα, μόλις τρώνουμε τα κρέατα έχουν καρπούς, μόλις τρώνουμε τα κρέατα είναι παγωτό, μας πατάει τρελάει ο Κάρλος δεν φίλε. Ένα μέρα και στο τέλος
0: κάτσε ρε! Τον πέτυχε στο κάστρι Λούτρο χθες σε λάχανο! Και του λες δεν με παίρνεις και στο σπίτι να με ταΐνεις σήμερα!
7: Άρα φίλε μου! Κάρολος δεν παίρνει!
0: Ήσουν συνοδευόμενος αγαπητέ μου Σταύρακα! Αμάν, τάισες Κάρολε όλο το σώμα του Σταύρακα χθες.
6: Και παγωτάκι του Μπάι.
0: Έγινε και παγωτάκι, ήθελε και παγωτάκι του Μπάι ξεφωνημένη.
7: Του Μπάι και είπα Μπάι.
0: Δεν τον έδωσες. Καλά, Σταύρακα, μετά την τάραξη εκεί και σκούνης και σε πήρε ο ύπνος σε λάχανο.
7: Έγινε και στην κούνια, φίλε, μας πήρε και ύπνος εκεί στον καζόν, άστα, καπιλάκι, έγινε μετά. Τι να σου λέω, άλλο να σου λέω και άλλο να βγει τους φίλε μου, καλέ μου φίλε.
0: Πάμε, αγαπητέ μου Κάρολε, άφησε τίποτα που να μην φάει του λάχανο χθες εκεί.
6: Όχι, είσαι καλά, να τον είχα το Σταυράκο άρχοντα.
0: Δηλαδή ξεκίνησε, έφαγε, πόσες σκάρες έφαγε από τις πέντε σκάρες που έβαλες φίλε μου.
6: Φιλαράκι, έψενα με δυο σκάρες, έβγαζα δυο, έβαζα δυο. Λέω εσύ περίμενε να φάσει, και του φτώρα και την γάστρα περίμενε.
0: Σε λίγο θα σε έτρωγε και σένα φίλε μου. Και μετά τον κέρατε καρπουζάκι και παγωτάκι, το Σταύρακα το χρυσό μου.
6: Πριν το φαγητό, παγωτό.
0: Άμα, πριν το φαγητό έγινε παγωτό.
6: Μετά ψητά, μετά φιλαράκι καρπούζ. Μετά από εγώ το Ντουμπάι, μετά καφιδάκι, τον είχα άρχοντα.
0: Σε λίγο φίλε θα σε έλεγε, άντε καλό βράδυ, καλό λέει, δώσε και το σπίτι σε μένα. Αγαπητέ μου Σταύρακα, την έβγαλες μπέικα χρυσό μου μου φαίνεται και από εδώ και πέρα, τώρα που έμαθες το μονοπάτι, μην του... Ωραία, είσαι εσύ φίλε μου, μια χαρά είσαι, μια χαρά, μπράβο, μπράβο, άξιος.
7: Φιλαραγγί, να δώσουμε χρόνια πολλά Παυλού που κύριε Στεφόλου και να δώσουμε και χρόνια πολλά στο μεγάλο πτέραχο Πιέρ, ρε φίλε.
0: Α, γιορτάζει ο Πιέρ σήμερα, σεβαστέ μου, ναι.
7: Ναι, ρε φίλε, σεβαστός.
0: Ωπα, τι ώρα ξύπνησες και γύρισες στη Λάρσα χθες το βράδυ, λάχανο.
7: Έφυγε νωρίς να μην πιάσει κίνηση.
0: Α, έφυγες νωρίς, έφυγε να μην σε πιάσει κίνηση, χρυσό μου.
7: Τώρα το επόμενο θα κοιμηθώ εκεί στον καζό του Κάρολ.
0: Και το επόμενο Σαββατοκύριακο Κάρολ να ξέρεις έχει και διανυκτέρευση.
6: Ναι, ό,τι θέλει το λαράκι.
0: Σταυρακά, ο Πάκμαν λέει το γάιδαρο, το γάιδαρο. Είναι και φαγωμένο σήμερα. Είναι και φαγωμένο σήμερα εδώ πέρα. Είναι και φαγωμένο σήμερα.
7: Ακόμα μασουλάω.
0: Είναι και φαγωμένο σήμερα εδώ πέρα. τον έχεις μία να ηρεμεί, μία να κάνει τραμπάλα και μία την κούνια. Έκανες και τραμπάλα, χρυσό μου, έκανες και τραμπάλα.
7: Από όλα έχει ο Κάρολος, φίλε μου, από όλα.
0: Αχ, τα ακούς, Ηλία μου, τα ακούω, πες. Τα ακούς, άμπραβο. Πού είσαι τώρα, μωρέ, λάχανο?
7: Τρίκαλα, φιλαράκι, εδώ.
0: Στα Τρίκαλα είσαι, χρυσό μου, άμπραβο.
7: Έσο, στα Τρίκαλα, εκεί, στην Μετεώρο, φίλε μου.
0: Έχεις κανένα Πέτρο, κανένα Παύλο σήμερα κοντινό, χρυσό μου, τίποτα?
7: Όχι, εκεί τον Παυλούκο, τα φιλαράκι εκεί, να είναι καλά.
6: Καλημέρα και στον πρόεδρο του Πουτσάρη και
0: Γεβαράκη. Καλημέρα και στον πρόεδρο Κάρκα, χαιρετήματα. Άρε, πάντα έτσι θέλω όταν πηγαίνεις στη Βίλα Κάρολος να είσαι ορεξάτος και να μην αφήνεις τίποτα. Να παίρνει φουτιά τα πυρούνια.
7: Αφού μιλέει ο Κάρολος, δεν βάζει και δύο πυρούνια στα ποδάκια, μιλέει.
0: Χρησιμοποιούσες πυρούνι ή τα δρούγες με τα χέρια, χρυσό μου?
7: Με τα δάχλα.
0: Με τα δάχλα, με τα δάχλα, όρμα, όρμα. Πάντα τέτοια, λάχα μου, πάντα τέτοια.
7: Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να τον έχεις κάτι τόσο.
6: Πού δείξεις το λόμπι?
0: Ω, μπορεί, φίλε. Ω, μπο.
6: Πειράζουμε καλά, χθες, φιλαράκι.
0: Πράγματα και, άμα έχεις, φίλε, εκεί πέρα είναι σαν να έχεις το δελφινάριο σπίτι, φιλαράκι. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Σαν να έχεις το δελφινάριο στο σπίτι, φίλε μου. Καλημέρα. Άρα με καλή γίγαντα. Χαιρετήματα πολλά από τον κυλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
6: Στεφανάρα, καλημέρα.
0: Το μεγάλο Στεφανάρα, καλημέρα και στη Μαργαρίτα εκεί και σε όλο το επιτελείο. Χαιρετήματα του Χλαπακόνι Κάργα, Κουτσομέρκο μου. Χλαπακόνι Κάργα, αγόρι μου.
6: Κάργα, τσουλό.
0: Κουτσομέρκο, πού είσαι, ρε?
8: Πού είμαι, στη Μαργαρίτα.
0: Στη Μαργαρίτα. Είναι η Μαργαρίτα εκεί, φίλε μου, Στέφανε.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
9: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πώς τα πέρασες, Μαργαρίτα μου, στις ολιγοήμερες διακοπούλες σου, αγαπητή μου Μαργαρίτα?
9: Πέρασα τέλεια, φανταστικά.
0: Μπράβο, Μαργαρίτα μου, θέλω να μου προσέχεις εκεί το Στεφανούκο, γιατί είναι η δική μορφή ο Στεφανούκος.
9: Είναι φοβερός, τον αγαπάμε πολύ, μη στεναχωριέσαι, τον προσέχουμε.
0: Καλημέρα και χάρηκα πολύ, Μαργαρίτα μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου. Αγαπητέ μου Κάρολε, έγινε μια πολύ ωραία σύνδεση τώρα με το καφέ της Μαργαρίτας εκεί πέρα, της μίας και μοναδικής Μαργαρίτας. Παρακαλώ, στο ηρωικό και ιστορικό λιβάδι, παρακαλώ. Και το πουλέν, το πουλέν εκεί, το κουτσομέρκο.
6: Και έτσι που λες την τζιρά από τη Λονό, δεν θα μπει στο μέσα να κάνει πάνιο.
0: Να μπράβο.
6: Δεν θα πατήσουμε. Τζιρά που πες, πουλί μπα λίγο ρε τουλό.
0: Δεν μπήκε μες στη θάλασσα τύπου το χρυσό μου ή έκανε καμιά βουτιά?
6: Δεν έπινε το φιλαράκι, δεν έπινε. Μετά του λέω κάτι φεύγω, κάτι μια βουτιά και έλα μετά.
0: Μήπως φοβήθηκε με τον τσιμπής κανένας λαγουκέφαλος?
6: Μπορεί να τον κυνηγάει καμιά λαγουκεφαλίδα.
0: Τώρα, ξέρεις, αυτός τώρα που έμαθε τον Τουρό, φίλε, θα τον έχεις εκεί κάτι από
6: τον
0: Κυριακό.
6: Τον έχω εδώ, μαναράκι τον έχω.
0: Άμπραβο, να τον βάλεις και έτσι και να τον γυρνάς και έξω βόλτα, φίλε μου, Κάρολε.
6: Τον έχω, μαναράκι, τον έχω Ελευθέρας Μοσκής.
0: Να τον έχεις Ελευθέρας Μοσκής. Τώρα, κάστε λουτρο, είσαι στρατηγέ μου.
6: Ναι, φιλαράκι.
0: Ωραία, αραχτός εκεί τώρα θα είσαι,
6: Αραχτός.
0: Να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το επιτελείο, στρατηγάρα μου.
6: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου.
0: Είστε επανακού, είναι στρατηγέ μου!
6: Έτσι, έτσι,
0: ωραία, Καρολάρα μου, γίγαντα! Άρα, σκίσου τα κλαπέτα, μην αφήνεις τίποτα, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, Νίκο.
0: Κυρία Τούλα!
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κυρία Τούλα μου, και καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα, καλή χρόνια που λάσουν κύριο Στέφανο να τα κατοστήσει, να γίνει 100 χρονών. Να είναι τους καλά, να μας τραγουδάει καθόλου.
0: Έχεις κανένα Πέτρο, κανένα σήμερα?
10: Δεν έχω, δεν. Μεγάλου σόι, Νίκολα, Πέτρο και
0: Παύλο δεν έχουμε.
10: Δεν έχουμε.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή τον Βυσαρίδη του Γίγαντα στο Μακριχώρι με τον Κώστα τον Πουτσιάκα και τον πατέρα του 85 χρονών ο Νάσιος ο Πουτσιάκας. Θηρίο, μαζεύουν βερίκοκα, μπράβο.
10: Ναι, Νίκο, είπα στο Μακριχώρι, έχω αδερφή εκεί.
0: Στο ωραίο Μακριχώρι,
10: Ναι, ναι.
0: Κυρία.
10: Και πάμε κάπου, το ξέρουμε το χωριό.
0: Απ' έξω και ανακατοτά, κυρία Τούλα μου. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, μου, κυρία Τούλα μου.
10: Καλά, Νίκο, είχα τραπέζια. Έκανα, ήρθαν από την Αθήνα, νύχτα, αδέρφια αυτά. Είχα κρατημένο το κρέας από τη Βερδικούσια.
11: Το κρέας από τη Βερδικούσια, κυρία.
10: Περίμενα να το φτιάξω και έγινε η χαμός. Δεν φάγαμε ωραία όλοι. Παρέα, περάσαμε πολύ ωραία.
11: Α,
10: με την αδερφή μου, τα νυψάκια μου.
11: Στην γάστρα το έκανες, κυρία Τούλα.
10: Όχι, στην γάστρα, στο φούρνο, στο ταψί, αλλά μόλις το έβλα σκεπασμένο. Πάνω με αλουμινόχαρτο μέχρι που ψήθηκε. Έγινε ένα λουκούμ, κόμισε να σκάσουν.
11: Να γλύει, όπου φάγανε εκεί, κόμισε να σκάσουν, κυρία Τούλα.
10: Μόνο ένα πιατάκι.
11: Τα πού σκύρω από τα τα κούμπες.
10: Έγινε καλά, καλή εβδομάδα.
11: Άρα κυρία Τούλα μου, πάντα τέτοια, πάντα τέτοια.
10: Καλημέρα στη Σταύρακα με τα ζωάκια του όλα.
11: Μιλάμε για πολλά ζωάκια.
10: Όλα τα ζωάκια.
11: Μιλάμε, αγαπητή μου κυρία Τούλα, για πολλά ζωάκια. Έχει όλα τα ζώα του δάσους.
10: Έξω καρδιά είναι, έξω καρδιά είναι. Να είναι καλά.
11: Ναι, ναι.
10: Και Νίκο, αύριο φεύγω εκδρομή.
11: Για πού κυρία Τούλα?
10: Προς την Κατηρίνη έξω, ένα μοναστήρι, ούτε το θυμάμαι τώρα.
11: Α, τι ώρα θα πήγε, το πρωί αύριο, κυρία?
10: Πρωί αύριο, 8 η ώρα.
11: 8 η ώρα το πρωί.
10: Θα γυρίσουμε το βράδυ.
11: Α, και θα γυρίσει το βράδυ. Α, κυρία Τούλα μου, να περάσετε καλά.
10: Κοντινή εκδρομή είναι μέχρι τις 8, 9 το βράδυ.
11: Ωραία, μια χαρά. Η εκδρομούλα να είναι, κυρία Τούλα, και ό,τι να είναι να πούμε. Χαζίσαι.
10: Λίγο ζέστα είναι, αλλά το air condition έχει μέσα το λεωφορείο.
11: Α, έχει το λεωφορείο εκεί πέρα, με φοβάσει τίποτα, κυρία Τούλα.
10: Πρέπει να είναι και λίγο πιο δροσεράβα.
11: Μια χαρά θα, κυρία Τούλα μου Χρυσή. Θα, να περάσετε καλά, κυρία Τούλα μου Χρυσή.
10: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και στην κυρία Νίσα και μια κυρία που σε πήρε τώρα δεν είναι.
11: Η κυρία Νίκη, η αγαπημένη μας κυρία.
10: Νίκη, χρόνια πολλά και εγώ.
11: Ναι, η κυρία Νίκη μας η αγαπημένη.
10: Ευχαριστώ πολύ. Και στον κύριο Στέφανο πιο πολύ για να τα εκατοστήσει να είναι.
11: Και στους εορτάζοντες σήμερα, κύριε
10: Πουλιο. Έτσι, γιορτάζουν όλοι χρόνια πολλά να είναι καλά. Και αύριο γιορτή, το
11: Αποστόλο. Αύριο, έτσι, έτσι. Τον 12 Αποστόλων, αύριο γιορτάζουν οι Αποστολάδες και Αποστολίες αύριο.
10: Εσύ, Νίκο, να είσαι καλά.
11: Να είμαστε καλά με υγεία, αγαπητή μου κυρία Τούλα, και να περάσετε υπέροχα αύριο στην εκδρομούλα σας.
10: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Νίκο, Άντι, γεια σας.
11: Καλημέρα, κυρία Τούλα μου, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Νικουλάκη μου.
11: Κύριε Παρασκευούλα!
12: Φωνάζω, καλημέρα.
11: Αμάν, κύριε Παρασκευούλα μου, αμάν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου.
12: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Νικουλάκη μου, και όλη στην παρέα σου. Καλή εβδομάδα να έχετε.
11: Πώς θα περάσαμε τους Σαββατοκύριακο, κύριε Παρασκευούλα μου? Τι κάνει ο κύριε Κώστας, ο λεβέντης μου?
12: Μια χαρά.
11: Μπράβο, μπράβο.
12: Τα παιδιά μου, όλοι δοξασμένα το όνομά του.
11: Μπράβο, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή, μπράβο, μπράβο.
12: Χίλιες δόξες να έχει ο Θεός. Και εσύ εύχομαι ό,τι το καλύτερο στη σένα και στην οικογένειά σου.
11: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παρασκευούλα μου.
12: Ό,τι καλύτερο.
11: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και στην κυρία Πόπη στο Σουφό.
12: Ναι, στην Πόπη και στον Κώστα την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουν.
11: Με υγεία πάντα. Έχουμε κανένα να γιορτάσει σήμερα, Πέτρο και Παύλο?
12: Όχι, δεν έχουμε.
11: Δεν έχουμε τίποτα.
12: Δεν έχουμε. Καλημέρα μου στην κυρία Μαρία, συγχαρητήρια για την εγγονή της.
11: Ναι.
12: Καλύτερο το κορίτσι.
11: Μπράβο, κυρία Παρασκευούλα μου, μπράβο.
12: Βέβαια, την άκουσα προχθές, αλλά δεν μπορούσα να πάρω. Έπαιρνα, αλλά μιλούσε συνέχεια, δεν ήταν. Την κυρία Τούλα, καλή εκδρομή να κάνει.
11: Αύριο εκδρομούλα, κυρία Τούλα, εκεί, έτσι, μπράβο. Πάντα τέτοια.
12: Όσο κουρασμένα είναι που είχε και το τραπέζι με την αδερφή της με τα νύψια, την εκδρομή θα την πάρει.
11: Ωραία, θα ξεκουραστεί, θα πειράσει καλά μπέικα που λένε, κυρία Παρασκευούλα μου. Λεβέντησα. Έτσι,
12: να
11: έτσι, μπράβο.
12: Να ξεφύγει, να ξεφύγει. Καλά κάνει. Και την κυρία Νίκη που την άκουσα την καλημέρα μου. Τον κύριο Στέφανο να εκατοστήσει τα χρόνια.
11: Έτσι.
12: Πάντα να είναι γερός και δυνατός.
11: Άρε, κύριε Παρασκευούλα μου, με τον καλό του λόγου στο στόμα, κύριε Παρασκευούλα μου.
12: Και αυτοί που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, πολύχρονα είναι.
11: Μπράβο, κύριε Παρασκευούλα μου, μπράβο.
12: Χρόνια καλά και ευλογημένα να έχουν στα σπίτια τους.
11: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
12: Αυτό είναι το κυριότερο. Και σε όλους, και στη μάνα του Γιαννούκα την καλημέρα.
11: Τον καπετάν Γιαννούκα και την κυρία Γιαννούκινα.
12: Την κυρία Γεωργία, στα βουνά εκεί που είναι και δροσίζονται και εμείς εδώ ζεστινόμαστε.
11: 1450 υψόμετρο, κυρία Παρασκευούλα μου.
12: Σκέψτε δροσιά έχω.
11: Έτσι, μπράβο. Στα έλα τα πάντα,
12: Αυτή αλλάζει το πνευμόνι, Νικουλάκη, με εμείς εδώ καίγεται.
11: Μη φοβάσει τίποτα και εμείς μια χαρά είμαστε, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
12: Τα χρόνια τα καλά πέρασαν, τώρα θα φοβηθούμε.
11: Όλα τα χρόνια καλά είναι, κυρία.
0: Παρασκευούλα.
13: Όλα, όλα έτσι. Καλά και δοξασμένα να είναι, να τα ζούμε.
0: Έτσι ακριβώς.
13: Την καλημέρα μου και στις κόρες μου να είναι καλά. Καλή με υγεία. Όλοι και στην πόπη μας, σε όλοι όσοι μας ακούν. Όλοι μας ακούν. Να είναι καλά και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, κύριε Παρασκευούλα μου, λεβέντησα.
13: Και εσύ, Νικουλάκη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παρασκευούλα μου.
13: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου.
13: Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
0: Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου, λεβέντησα. Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Φε,
0: φίλο.
14: Καλή εβδομάδα.
0: Κική μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κική μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κική μου. Τι κάνεις, πως είσαι, τι κάνει η Λινιό μας.
14: Είναι καλά, χαιρετισμούς, χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά, εκεί Πέτρου και Παύλου σήμερα.
14: Βέβαια, γιορτάζει η ενορία μας. Και προς τα πού θα πάμε το απόγευμα τώρα.
0: Στην εικόνα θα πάμε,
14: στη συναυλία θα πάμε.
0: Α, τα απόγευμα, αγαπητοί μου, Κική, ωραία θα είναι να πας στο πάρκο του Χατζηχαλάρ, εκεί πέρα που έχει συναυλία Τζαμπουλίνο.
14: Ούτε συζήτηση, θα πάμε πρώτα
0: στην. Α, μπράβο. Χαμός θα γίνει, κυρία, η αγαπητή μου Κική.
14: Άσε το, κυρία.
0: Κική μου, ναι, εξκιούζουμε. Ναι, ναι.
14: Πήγαμε και χθες το απόγευμα εδώ στην εκκλησία.
0: Αχα, είχε κόσμο κάργα.
14: Κόσμο.
0: Χαμός.
14: Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
0: Χαμός, κύριε αγαπητή μου Κική.
14: Φεύγουν. Γέμισε όλη η αυλή. Η εκκλησία μέσα.
0: Μπράβο.
14: Πολύς κόσμος, πάρα πολύ.
0: Μπράβο, αγαπητή μου Κική, μπράβο.
14: Πρώτο Θεός απόγευμα στην εικόνα.
0: Έτσι.
14: Και από εκεί μετά στο πάρκο.
0: Και από εκεί μετά ντουρουντούρου για το πάρκο του Χατζηχαλάρ που έχουμε συναυλία τσάμπα. Έτσι.
14: Αυτούς τους καλλιτέχνες δεν τους χάνουμε.
0: Α, μπράβο, έτσι.
14: Πού θα πάμε, στο φέρτο.
0: Στο φέρτο και πάρτο. Α, μπράβο. Πέστα, Κική μου. Φέρτο, πάρτο. Έτσι.
14: Άλλη μέρα, μα πόση ώρα έχω που περιμένω. Μα πόση ώρα! Τι να πω, γιατί μας το κλείνουν τώρα το τηλέφωνο.
0: Που ξέρω τι συστήματα είναι αυτά, την άση πόρα, κύριε αγαπητή μου Κική.
14: Είναι κατελημένο, βρε τι έπαθα, καλημένο.
0: Αμάνε ρε Κική μου, μη μου. Άρα, εσύ δεν χαμπαριάζεις τίποτα.
14: Εγώ? Α, όχι. Τώρα, χθες δεν χαμπαριάζω τίποτα. Χθες στην εκκλησία, τόσος κόσμος. Με λέει η αδερφή μου.

0: Αρπάζω τη βεστιά, μπαμ, μία στην πλάτη, γυρνάει, κοιτάει, καλέ προχώρα τη λέω.
1: Προχώρα μαρή, πες, προχώρα μαρή, προχώρα μαρή, άρεσε στον κόλο από εκεί πέρα.
0: Έφτασε στην εικόνα, λέω, χαιρέτησε, φωνάζει ο κύριος, λέω, σε τραβάει.
1: Έφτασε στην εικόνα μπροστά και μίλαγε στο τηλέφωνο αυτήν, άι.
0: Άμα βλέπω τέτοια, μπαμ, μέσα, λέει.
1: Και καλά έκανες, αγαπητή μου, και εκεί, μπράβο, μπράβο. Μία ώρα, να δώσει χαιρετήματα στη γειτόνισσα την Κωνσταντίνα και την αγαπημένη μου τη Βάγια.
0: Η κυρία Βάγια ήταν στο γάμο. Είχε τη μέση τη χάλια.
1: Ομπό.
0: Πολύ χάλια. Τηλέφωνο, λέω, καλή, τι κάνει. Όλα καλά. Μωρέ, άσε αυτά τα δικά μου. Λέω, εντάξει, μακάρι να είναι καλά. Εσύ, λέει, δόξα τω Θεώ, λίγο καλύτερα.
1: Άμπραβο, έτσι.
0: Τον είδα, λέω, πολύ στενοχωρημένο ήρθε προχθέ. Δεν θα πάνε κορίτσια στο γάμο.
1: Ωραία, δεν χαμπαριάζει τίποτα η Βάγια. Δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Χαιρετήματα πολλά, να τη δω, αγαπητή μου Κική. Καλημέρα σας και καλή μας εβδομάδα και χρόνια πολλά, Κική μου, Λεβέντισσα, ηρωίδα μου. Σολομός.
2: Νικόλα Αρχοντά.
1: Καλημέρα, γίγαντα Σολομέ μου. Καλημέρα, Θοδωρή Σολομέα. Τελείωτη, τι κάνεις, πως είσαι, Άρχοντα.
2: Καλή εβδομάδα, εσένα που ο νου σου κατεβάζει και τον καιρό τον πετυχαίνει. Στην Παρασκευή θα έχουμε καλό καιρό, 3 Ιουλίου.
1: Μια χαρά καιρό θα έχουμε, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, 3 Ιουλίου.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα, είσαι ωραίο. Στην καλημέρα μας, στο Γιαννούκα.
1: Χαιρετήματα πολλά, Θοδωρή Σολομέ. 3 Ιουλίου έχουμε τον Ταβαντούρα στην Ελλάδα, φίλε μου.
2: Ναι, έχουμε τον Μπέλιο, τον Αγγέλη και τον Μπακαγιάννη.
1: Άιντε με το καλό, φίλε μου, να γίνει άλλο ένα μπουρλότο, φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ. Ατελείωτε.
2: Να γίνει μπουρλότο.
1: Μπουρλότο. Έτσι, καλοκαιρινό μπουρλότο η Ελλάδα, καργά. Θύελα, Ελλάδα, παρακαλώ.
2: Ο μεγάλος πρόεδρος Κοσμίδης, την καλημέρα μας.
1: Τα σέβη μας και καλή εβδομάδα στο Γεωργάκο.
2: Ο Λάκης της καρδιάς μας βγήκε.
1: Καμπάνα, χαιρετήματα πολλά, έχεις από το Λάκη του Λατελείωτο.
2: Το Τάκη με το κόκκινο, το αγροτικό, το Θύμιο.
1: Και χαιρετήματα έχεις και από το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, Θοδωρή.
2: Μεγάλος κοινοτάρχης.
1: Ο Σούπερσταρ, έτσι, ο Λεβέντης.
2: Έστειλε μήνυμα, καλή επιτυχία στο χορό, όπως κάνουν οι μεγάλοι υπουργοί.
1: Άμπραβο, ο άνθρωπος των έργων, ο κοινοτάρχης μας, αγαπητέ μου φίλε, Θοδωρή Σολομέ, ατελείωτε.
2: Αύριο θα πάω,
1: ανεβαίνεις αύριο Λιβάδι για να συναντήσεις τον μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον ατελείωτο.
2: Έχεις την κυρία Μαργαρίτα για καφέ.
1: Ναι, φοβερή και τρομερή Μαργαρίτα.
2: Έγινε Νικόλα μου, σε ευχαριστώ για όλα και τον καιρό που μας είπες, θα είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παρακαλώ.
3: Κύριε Νικόλα.
1: Ηλία μου.
3: Κύριε Νικόλα.
1: Ηλία μου.
3: Τι κάνεις, κύριε Νικόλα μου.
1: Ηλία, έγινε γενικός γραμματέας, μου είπε ο Θεός Λόρδη. Γενικός αρχηγός.
3: Γενικός
1: αρχηγός, Ηλία μου.
3: Ναι, φίλε, ναι.
1: Μπράβο, Ηλία. Μπράβο. Πάρτα, Λομπάρτο. Πάρτα.
3: Έλα, σιγά, εντάξει.
1: Πάρτα.
3: Δεν κατακτήσεις την Αμερική, πως ούρε, φίλε.
1: Έχουμε κάποιον να γιορτάζει σήμερα, Πέτρο και Παύλο, αγαπητέ.
3: Κάποιον θα έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που γιορτάζουν.
1: Ηλία Ζαβλιάκης ο ένας, ο γενικός αρχηγός Σάκη Τζιλάκα.
3: Σταμάτα και σε δέντε, σταμάτα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλα που δεν γιορτάζουν.
1: Ηλία, κάτσε τώρα, δεν θυμάμαι, με ποιον ήσουν φωτογραφία που με έστειλε προχθές,
3: Βρήκα ένα συμπεριγητό, ρε φίλε.
1: Ποιον,
3: Τα Αθήνα, σε υπόγειο το φίλε, σε ένα αγιά, έχουν κυρίες να σου χαράνε φωτογραφία.
1: Ναι, ρε φίλε. Ποιος ήταν ο Σαμαράς, ο Δημήτρης?
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Ναι, μαν, θα κοιτάξω να δω γιατί με έστειλε. Είμαι με το μεγάλο. Ωραία, φίλε, είσαι πολύ τυχερός, σου λέω.
3: Ναι, μεγάλη συγκίνηση.
1: Έγινε και πυργετός, φίλε μου, Ηλία,
3: Από όλα τα καλά έγινε.
1: Ούρε, Ηλία, άρχοντα, έτσι, μπράβο. Πάντα τέτοια, Ηλία μου, πάντα τέτοια.
3: Σαββατοκύριακο είχα ξεκαρμάζει με θείο Λόρδι, τίποτα άλλο, σου λέω.
1: Ωμπο.
3: Ναι, φίλε. Και Σαββατοκύριακο και κυρικές τα ιστορικά.
1: Μου τα έλεγε ο Θεός Λόρδη, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, μου τα έλεγε. Ιστορικές στιγμές στα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια, φίλε μου. Μεγάλες στιγμές.
3: Μεγάλες στιγμές,
1: φίλε μου Ηλία. Έτσι, μπράβο. Πάντα τέτοια, Ηλία μου. Να είμαστε καλά, φίλε μου, έτσι.
3: Πώς θα πέρασε η κοινωνική κολαμόξη.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα υπό έλεγχο, φίλε μου, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, ηλιά. Δόξα.
3: Κόσμο παντού έχει φάτο.
1: Χαμό, φίλε, γίνεται. Χαμό. Πλάτσα, πλούτσα, φίλε. Κάργα, κάργα.
3: Ζήτω η Ελλάδα.
1: Ζήτω η Ελλάδα. Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι, φίλε μου, ηλιά Ζαβλιάκη. Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα με υγεία, ηλιά μου.
3: Να είμαστε καλά.

0: την εικόνα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ηλία Άρχοντα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, λοιπόν.
1: Στην Έλληνα!
2: Τι γίνεται?
1: Έλα, ρε κουστάκι μου, έλα, παίχτη μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Έλληνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνει στην Έλληνα, πώς είσαι?
2: Καλά, μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα στην Έλληνα. Ατελείωτε. Χαιρετήματα και στο Σάκη τον ανατρεπόμενο. Έτσι.
2: Καλημέρα.
1: Χάρη!
3: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλό στο Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμάρι. Καλημέρα, ρε Χάρη Άρχοντα. Τι κάνει, ρε Χάρη? Τι γίνεται, ρε Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμάρι, ωραία.
3: Καλά, φίλε, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πώ θα περάσατε το Σαββατοκύριακο, γίγα τα Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμάρι?
3: Ήσυχα, φίλε, ωραία.
1: Όλα καλά?
3: Όλα καλά, φίλε. Χρόνια πολλά να πούμε τον κύριο Στέφανο.
1: Που έχει τα γενέθλια σήμερα ο γίγαντας.
3: Ναι.
1: Έχεις κανένα Πέτρο, κανένα Παύλο σήμερα, Πετρούλα, Παυλίνα, τίποτα, φίλε μου, Χάρη?
3: Όχι, φίλε.
1: Άμα.
3: Καλημέρα τον Παύλο να πούμε καταρχήν.
1: Τον Παυλούκο, τον Άκο, τον Λεβέντη που γιορτάζει, ναι, σήμερα. Ο Παυλάρας, ο Άρχοντας, ο Σούπερσταρ.
3: Έτσι. Το φίλο μας, ναι. Το Γιαννούκα να πούμε μια καλημέρα στο Βόλο.
1: Καλημέρα στα 1450 μέτρα υψόμετρο εκεί που να πάνε ο Γιαννούκας και του Γιαννοκέικου, όλο, φίλε μου, Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμάρι, Άρχοντα.
3: Έτσι, έτσι, μεταξά πάνω είναι.
1: Α, πάνε, κάργα, έτσι, μπράβο. Αέρας, μεταξά, καθαρό
3: έχει,
1: μυαλό.
3: Έχει καθαρό αέρα, ναι.
1: Καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό, φίλε μου, Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμαρί.
3: Καλημέρα στην Αγιά, καλημέρα στο Δαμάση.
1: Τον Κυραντώνη, τον Λεβέντη, τον Αίτη, τον Θοδωρή και την Νικολέτα στο Ρηγικό Δαμάση. Έτσι.
3: Έτσι, φίλε. Έξι δρόμοι, Ματσουλίνο.
1: Όλα τα δυναμικά συστήματα, φίλε μου, Χάρη.
3: Όλα τα λάνια.
1: Μαζί σου.
3: Όλα τα χαρμάνια.
1: Έτσι, μπράβο, Χάρη, Άρχοντα.
3: Έτσι. Ακούγεται κανένα πιο δυνατό νέο, φίλε?
1: Τι πιο δυνατό από αυτό? Αύριο θα ξέρουμε, αγαπητέ μου Χάρη. Αύριο τελειώνει το ταραβέλι.
3: Αύριο,
1: Ναι, αύριο 30 του μήνα, αγαπητέ μου Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμάρι, Άρχοντα.
3: Έγινε. Τα ξηρούλια στη Θεσσαλονίκη, μια καλημέρα, την κυρία Μαρία. Στο λιβάνι πάμε, μια καλημέρα που έχει.
1: Κουτσομέρκο, ολέ. Έτσι.
3: Έτσι, φίλε.
1: Να είμαστε καλά, Χάρη, καλή εβδομάδα.
3: Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά. Special. Γεια σου, ρε Τζόρτζ Παπαντό. Γεια σου, Αντώνη Μπούρα. Χρόνια πολλά, Παυλούκο Νάκο. Παυλάρα Μπακαγιάννη Κάργα. Αντώνη Μπούρα, καλημέρα, χαιρετήματα, αλλά στο μεγάλο Σολομό. Γεια σου Τζορτζ Παπαντό, γεια σου Βαλεντίνο μου Λεβέντη Άρχοντα. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά. Το νούμερο ένα, παρακαλώ, κρεοπολείο απέναντι από τον Άγιο Νικόλα, ο αγαπητέ μου Αποστόλη, Φάρμα Ολύμπου, Κωστοφάκα, Σκάργα. Βασιλάκη, χαιρετήματα. 17 Ιουλίου, φιλαράκι, στο Μελισσοχώρι, Ζήση Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα, και μιλάμε για μεγάλο ταβαντούρι, αγαπητέ μου Τάκη Άρχοντα, πάρτο στα υπάρχοντα. Μεγάλε Παναγιώτη, το Παλούδι, χρόνια πολλά και στον Πέτρα. Στον Πετράν, ρε. Πετράν το Παλούδι, ρε. Κάργα, χρόνια πολλά, ρε φίλε. Κάργα, χρόνια πολλά. Πέτρο στο Παλούδι, ρε. Κάργα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Σήμερα Δευτέρα 29 του μήνα, Πέτρο Παύλου. Προτελευταία μέρα, παρακαλώ. Του πρώτου μήνα του φοιτηνού καλοκαιριού, αγαπητή μου κυρία Ελένη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα. Γεια σου και στην κυρία Τασούλα μας και στην κυρία Αμαλία μας. Του φίλου μας του Λάμπρο του Τύρνα μου χαιρετίσματα special. Στο Σπύρο από τη Μάντρα, του Χρυσταρά τον Οτέ, τον Λεβέ, τον Καραμπουζουκλή. Τον Αντώνη Μπούρα, έτσι. Του Καρακώστα, του Μπάκμαν. Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Γκαντέλα, Παλάκα, όλα τα λεβεντόπεδα τη αστική συγκοινωνία εδώ πέρα που γαζώνει σήμερα, Μιχάλη, περίμενε. Τι ώρα, άντε ρε, τι ώρα. Άμα ο Παλάκας, διοικητής μονάδας Σάκης Μόρος, οδηγός διοικητή Άλκης Παλαιολόγου Μαγειρία, Οδυσσέας Παλαιολόγου, βοηθός Μάγειρα, Πάλα στο Κομμωτήριο, Μαγική Τσατσάρα, Τσακνάκης του Κυπή, Ξεβιούλης του Καψιμή, Νότα στα Υποβρύχια, Βεσιλείου, Δημητράκης του Λαντάρ, Καραγκιόργου Σαλαμουφύλακας, Αγγελέας Βυσαρίου, στα 16. Μεγάλη γίγαντα. Αντρέα Λιάκα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους. Καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Χρόνια πολλά, Πέτρος Παύλος, Παυλούκος Νάκος Κάργα. Παυλάρα Μπακαγιάννη και του φίλου μας τον Παύλο στα Τρίκαλα. Ρε. Παυλάρα, Πέτρος. Πέτρος το Παλούδι, ρε, ολέ, κάργα. Λοιπόν, τέλος. Τα λέμε ταχιά το πρωί. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή εβδομάδα.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
0: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
5: τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια άργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι του δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα για όλους όσους ζείτε εκτός της περιοχής Γιάννουλης. Να περάσει, γιατί για μας δεν προβλέπετε να είναι καλή εβδομάδα. Γιατί Νίκο μου ξημερώσαμε πάλι. Δεν ξέρουμε αν και πώς. Αν δεν βρέξει θα χιονίσει. Πιθανό να μην έχουμε, γιατί οι βάνες είναι κατεστραμμένες, είναι βασικά μια από τα ίδια. Δεν θα έχουμε πάλι νερό. Δεν είχαμε νερό.
1: Δεν έχουμε νερό, Βάσο.
0: Καλά, Νίκο.
1: Και πώς θα ανοιχτούμε.
0: Και Νίκο, αγαπητοί φίλοι Γιαννουλιώτες, κάντε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε πώς περνάτε εσείς. Βρέθηκα την Κυριακή σε μια πολύ σοβαρή κοινωνική. Το Σάββατο, συγγνώμη. Σε μια πολύ σοβαρή κοινωνική εκδήλωση. Ήταν η μισή Γιάννουλη. Όλος ο κόσμος φώναζε και ούρλιαζε και οι επισκέπτες λέγανε: «Καλέ, τι γίνεται εδώ στη Γιάννου?» Λέει
1: πάλι δεν είχατε πίξα. Νερό, Βάσο, στην κοινωνική εκδήλωση.
0: Όχι, στην κοινωνική εκδήλωση είχαμε νερό. Αλλά ήταν ο απόϊχος. Ναι, τώρα είχαμε νερό γιατί ο άνθρωπος είχε μαζέψει τα μιζάνες νερό. Λέκα. Εγώ πάντως, Νίκο, θα φτιάξω ένα βιτίο υδροφόρο έξω από το σπίτι μου στην αυλή. Θα το βάλω μόνιμα, Νίκο, να έχω πριβέ νερό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε πίεση νερού γιατί έκανε η ΔΕΗ, λέει, κάποια έργα. Σου έχω πει τη σύνδεση ΔΕΗ με ΔΕΙΑΛ. Ότι αν έχει βλάβει ΔΕΗ, δεν δουλεύουν οι ΔΕΙΑΛ γιατί είναι γεννήτριες με ρεύμα. Δεν είναι σύστημα όπως είναι στην πόλη. Τέλος πάντων, και μια έτσι ξεχωριστή διακεκριμένη εργαζόμενη στη ΔΕΙΑΛ ρώτησε: «Γιατί ρε παιδιά αυτό το χάλι?» Να μου λέει, η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν το είχε αμελήσει, είχε ολιγορήσει. Ναι, και δεν είχε προχωρήσει την αντικατάσταση, που είναι πολύ πεπαλωμένο και δυστυχώς και ακόμη και επικίνδυνο το σύστημα ίδρευση στη Γιάννουλη. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά μας τα λένε τόσο τραγικά που πραγματικά το μόνο που ζούμε εμείς οι κάτοικοι της περιοχής είναι το μισό χρόνο να μην έχουμε ρεύμα και τον άλλο μισό χρόνο να μην έχουμε νερό. Συνήθως όμως το 1/4 του χρόνου δεν έχουμε και τα δύο.
1: Και τα δύο?
0: Ναι, Νίκο, ναι.
1: Να λες δεν έχουν το ένα. Έχουν το άλλο.
0: Μα όταν δεν έχεις ρεύμα, σου είπα, όταν δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις και νερό. Γιατί το νερό, το ρεύμα τροφοδοτεί. Ναι. Επίσης, αν ας πούμε έχεις διακοπή νερού, Νίκο, θέλεις 3 ώρες να γεμίσουν πάλι οι αγωγοί για να φτάσει το νερό στο σπίτι σου. Τι συστήματα είναι αυτά και τι γίνεται? Πάντως δεν ξέρω, Δήμαρχε, η Γιάννουλη είναι έξαλλη, η Φαλάνη είναι έξαλλη. Δεν ξέρω, είναι μια περιοχή που πρέπει ίσως να σκέψετε περισσότερο, γιατί υπάρχει και μεγάλη, ας πούμε εγώ δεν είμαι γιαννουλιώτησα, αλλά επέλεξα να μείνω στη Γιάννουλη γιατί μου άρεσε. Γιατί μου άρεσε η διαδρομή, έτσι να το πω πολύ απλά. Μου άρεσε ο περιβάλλον χώρος, μου άρεσαν οι άνθρωποι της Γιάννουλης. Αλλά είναι κρίμα με τόσο κόσμο που έρχεται και επενδύει στη Γιάννουλη να μην υπάρχει σεβασμός προς τον καταναλωτή. Λοιπόν, όμως μιας και τα είπαμε, σου είπα την είδηση. Τέρμα τα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς.
1: Ναι, το είδαμε. Και τα μας έρχονται απευθείας τώρα.
0: Θα μας έρχεται σαν έμφυα. Έκατσες.
1: Το 35% σαν έμφυα θα μας έρχεται.
0: Έκατσες.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις πως είναι το 35%, έτσι. Τα δημοτικά τέλη, Νίκο μου, στους λογαριασμούς του ρεύματος είναι πάνω από το μισό.
1: Το κοιτούσα το ρεύμα που μόλις
0: ερχόταν
1: και το.
0: Και τι έκανες μόλις το κοιτούσες?
1: Το σταυρό μου. Το σταυρό μου έκανα. Παραδείγματος χάρη, αν το ρεύμα ήταν, ξέρω εγώ, το ρεύμα, ξέρω εγώ, λέμε τώρα 30 ευρώ, τα δημοτικά τέλη ήταν 32 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ναι. Αν το ρεύμα ήταν 100 ευρώ, τα δημοτικά τέλη ήταν 150. Στις δε επιχειρήσεις, Νίκο μου, αν το ρεύμα είναι 100 ευρώ, στις επιχειρήσεις το δημοτικά τέλη είναι 200. Γιατί είναι τα δημοτικά τέλη. Επίσης. Ένα άλλο, μια άλλη είδηση για τα δημοτικά τέλη. Την ήξερες? Ξέρεις ότι μπορεί να μισθώσει ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, ας πούμε, ή ταβέρνας, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι, πικ πόγκ, ας πούμε, ένα δημοτικό χώρο κοινόχρηστο, ένα πάρκο, ας πούμε, μπορεί να το μισθώσει πληρώνοντας απλά τέλη κατάληψης χώρου κοινόχρηστου, όπως τα πεζοδρόμια, οι καφετέριες αυτά, και να πληρώνει μόνο με εγγυητική επιστολή, όχι χρήματα, εγγυητική επιστολή. Ξέρεις ότι μπορεί να καταλάβει όλο το πάρκο, ας πούμε, μια ιδιωτική εταιρεία σε σύμβαση με το Δήμο και να μην ανοίξει μύτη και να μην είναι προσβάσιμος ο δημοτικός αυτός χώρος. Δηλαδή είναι χαζοί άνθρωποι. Πανέξυπνοι είναι. Που πάνε και νοικιάζουν 50 τετραγωνικά μέτρα ένα μαγαζάκι και απλώνονται άλλα 200 μέτρα στο πάρκο. Να 250 μέτρα τετραγωνικά η επιχείρηση με το χαμηλότερο μίσθιο. Ωραία, τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη γιορτή, Νίκο, αποστόλων Πέτρο και Παύλο.
1: Πέτρο και Παύλο Βάσου σήμερα.
0: Και επίσης γιορτάζει ο Γαμπρούλης μου, να του πεις και εσύ χρόνια πολλά, να του πω και εγώ. Παύλος Μεχτερίδης.
1: Α, Παύλος Μεχτερίδης.
0: Πόντιος εκ Βαθυλάκου Κοζάνης, Γαμπρός στη Λάρισα κι αυτός, πήρε την αδερφούλα μου. Ξέρεις ποια αδερφούλα πήρε.
1: Ερωτικός μετανάστης η Λάρισα.
0: Ξέρεις ποια αδερφούλα πήρε, την αγαπημένη σου, την κυρία Τάνια Μεχτερίδου.
1: Ερωτικός
0: μετανάστης. Πολύ ερωτικός μετανάστης. Τα στήλωσε για να την πάρει, ναι. Και που λες, φίλε μου, να του πούμε χρόνια πολλά και να χαίρεται την κοράκλα του και τον γονό του. Ήρθαν από την Αργεντινή. Ήρθαν.
1: Σαν το Μέση.
0: Ήρθαν, σαν το Μέση, ναι. Ναι, ήρθαν και οι δικοί μας μεσίδες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά, Παύλο μου, να είσαι γερός, να είσαι ευτυχισμένος. Και σταμάτα το αυτό. Καλά λέει. Πτέραχος λέει ο Παύλος, αρχιπτέραχος η αδερφή μου. Λοιπόν, καιρός. Ο κύριος Κολυδάς μας είπε ότι στη Λάρισα θα ζήσουμε τις υψηλότερες τιμές στο επόμενο διάστημα του καύσωνα που έρχεται από την Ευρώπη.
1: Χαχαχα.
0: Έτσι είπε ο κύριος Κολυδάς.
1: Χαχαχα.
0: Πιθανόν λίγο να μας σώσει το Μελτέμι, αλλά το Μελτέμι υποχωρεί, Νίκο μου, τα Μελτέμια. Και επίσης να πούμε ότι και εδώ δικοί μας προγνώστες δίνουν έτσι και έτσι τον καιρό. Δηλαδή ότι θα ανέβουμε σε καύσωνα κι εμείς.
1: Καύσωνας όχι. Δεν είναι καύσωνας ούτε με τίποτα βάσο, γιατί η θερμοκρασία δεν θα περάσει 40 βαθμούς. Δεν είναι καύσωνας. Αχ, θα είμαστε γύρω στο 38 εκεί πέρα.
0: Θα είμαστε λοιπόν.
1: Υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ποια
1: ναι,
0: μέρα, Νίκο, το βλέπεις?
1: Λοιπόν, σήμερα προτελευταία μέρα του Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου μεγάλη χάρη του, ηλιοφάνεια κάργα, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, λέει το σύστημά μας. Αύριο Τρίτη τον Δόναν Αποστόλο που γιορτάζουν ο Αποστολής και Αποστολία, τελευταία μέρα του Ιουνίου, ηλιοφάνεια 35 με 36 βαθμούλιδες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς μπαίνει ο μήνας, ο καυτός μήνας Ιούλιος. Γιατί πάντα έτσι τον λέγανε ο μήνας. Καυτός μήνας Ιούλιος. Τσούρου Χριστός. Λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 36 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να μας χτυπήσει και 37. Πάμε τώρα στην 5η 2 Ιουλίου. Λοιπόν, η 5η 2 Ιουλίου, ηλιοφάνεια δίνει στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Από τις 6 ώρα και μετά όμως υπάρχει πιθανότητα βροχής.
0: Άντε, μπράβο,
1: 6
0: λίγο,
1: με 8,
0: ναι.
1: 9 η ώρα, ναι, ναι, η θερμοκρασία ναι. Την Πέμπτη όμως θα είναι 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες βλέπουμε για την 5η 2 Ιουλίου. Παρασκευή τώρα 3 Ιουλίου. Λοιπόν, ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα θα έχουμε μια δυνατή βροχούλα και στις 9 η ώρα το βράδυ μια πιθανή βροχούλα με το θερμόμετρο να πάει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου από το 37 με 38 που είχαμε την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στην Παρασκευή τώρα. Όχι, αυτή είναι η Παρασκευή. Μάλιστα. Ναι, δείχνει την Παρασκευή. Είπαμε Παρασκευή, έχει βροχή το απόγευμα. Αποστόλη, έχουμε και πανηγύρια.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Βλέπεις και Τετάρτη και Παρασκευή βροχή.
1: Όχι, Τετάρτη, όχι, δεν έχει. Πέμπτη.
0: Πέμπτη,
1: ναι, ναι. Πέμπτη, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιουλίου, παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός το Σάββατο, με λίγα αποφοράκια. Η θερμοκρασία πέφτει στους 32 βαθμούς Κελσίου με 33 το Σάββατο. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, ηλιοφάνεια με 30-31 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά είναι.
1: Μέσα, για να δούμε.
0: Εντάξει,
1: τι λέει
0: όχι ότι εγώ αντέχω το 35-36, αλλά σε σχέση με όλα τα άλλα, καλά είναι.
1: Να δούμε και εδώ πέρα, ειδικά για τώρα, γιατί έχουμε και πανηγύρι για αυτές τις μέρες εδώ πέρα τώρα. Η Τετάρτη θα είναι ζεστούλα, θα έχουμε Τετάρτη. Η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, γύρω στους 38 βαθμούλιδες. Λοιπόν. την Παρασκευή, γιατί έχουν κάτι γλέντια και πανηγύρια, θα έχουμε, δείχνει ότι θα έχουμε βροχούλα.
0: Μακάρι να είναι νωρίς, ναι, να μην χαλάσει το γλέντι.
1: Να μας χαλάσει το γλέντι.
0: Ναι, μακάρι. Και επίσης, Νίκο μου, μπορεί και να αλλάξει μέχρι τότε.
1: Είναι νωρίς ακόμα, γιατί με το μέρα με τη μέρα αλλάζει το σύστημα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αισιόδοξα. Εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι, να ξέρετε.
1: Όμως
0: στην Ευρώπη, Νίκο μου, λιώνουν τα φανάρια στην Ευρώπη και οι δρόμοι.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή βάζω.
0: Μιλάμε ότι έχουμε, μιλάμε για 1.300 νεκρούς από τη ζέστη.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, αν δεις τώρα, πώς έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν με ένα, αυτό το χιουμοριστικό και το ωραίο παλιά, εδώ πέρα με ένα τζιν βγάζει γκόμενα, ξέρω εγώ, στην Βουλγαρία κτλ. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή πηγαίναμε να πουλήσουμε κλιματιστικά ή ανεμιστήρια στη Γαλλία, στην Αγγλία κτλ., θα γινόμασταν πλούσιοι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα γινόμασταν πλούσιοι. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ, ξέρεις, το πρωί στα κανάλια. Μόλις άνοιξε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ που είχε κλιματιστικά και περισσότερους ανεμιστήρες στο Παρίσι, μπήκαν μέσα, λες, και πηγαίναν για πόλεμο. Πλακώνονταν ο ένας με τον άλλον, ποιος θα πάρει να πω με τον ανεμιστήρα και το κλιματιστικό.
0: Εν τω μεταξύ, πολλές χώρες της Ευρώπης, Νίκο, που έχουν πιο πολύ ψυχρά κλίματα από ό,τι θερμά, δηλαδή που σε αυτούς το καλοκαίρι ήταν με 20, 22, 25 βαθμούς, τώρα που πήγε 45, 50, 48, Νίκο μου, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν απροετοίμαστοι. Ήταν απροετοίμαστοι, Νίκο μου.
1: Δηλαδή ήταν χώρες οι οποίες δεν είχαν συνηθίσει.
0: Δεν λέω Παρίσι, στις... λέω χώρες σκανδιναβικές πάνω, ξέρεις, οι
1: οποίες που δεν είχαν συνηθίσει.
0: Δεν είχαν συνηθίσει. Δηλαδή Σουηδία, ας πούμε.
1: Και δεν είχαν έτσι από το μέλημα να αγοράσουν.
0: Και λέει, δεν υπάρχουν, λέει, στα σπίτια κλιματιστικά. Δεν έβαζε ποτέ κανείς κλιματιστικό, ούτε για τη θέρμανση, γιατί είχαν άλλες πιο βαριές μορφές θέρμανση στο σπίτι. Τι να πεις, και μεγάλες τζαμαρίες, Νίκο μου, είχαν. Γιατί, για να ζεσταίνει ο ήλιος.
1: Άμα πας να πουλήσεις ανεμιστήρες στη Γαλλία, στην Αγγλία και
0: για μισή
1: στάλιρα,
0: ναι.
1: Θα γυρίσεις φορτωμένος.
0: Άκου να δεις τι γίνεται. Η κλιματική κρίση, λέει, αλλάζει το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Πάνω από 1.300 νεκρούς έχουν καταγραφεί. Πιο συχνή, πιο πρόημη και πιο ακραίοι από ποτέ οι καύσονες, Νίκο. Πρόσεξε τώρα να δεις που λέμε Γερμανία κλπ. Στη Γερμανία, Νίκο μου, φέρτε πάγο από το σπίτι. Απελπιστική κατάσταση στα νοσοκομεία της Γερμανίας λόγω έλλειψης κλιματιστικών, Νίκο. Είναι αυτό που έλεγες. Φέρτε πάγο από το σπίτι, δηλαδή, εντάξει. Τι να πεις, ό,τι και να πεις. Και εδώ να πούμε και μία είδηση από το Δήμο Τεμπών. Προσέξτε όσοι θέλετε, γιατί είδατε ένα στη Νέα Μάκρη πήγε να ψήσει σουβλάκια Κυριακή μεσημέρι, που το έχει έθιμο άνθρωπος, λέγω, κάθε Κυριακή ψήνω. 3.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί έψινε στην αυλή του σουβλάκια. 3.000 πρόστιμο. Λοιπόν, προσέξτε τι έρχεται τώρα από το Δήμο Τεμπών. Απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων σε περιοχές Natura. Και τι είναι περιοχές Natura? Όλα τα δασικά οικοσυστήματα, όλα τα πάρκα, Νίκο μου, δασικά και ιδιωτικά, και όλα τα άλση. Και αυτό είναι πρόληψη για δασικές πυρκαγιές, γιατί είναι κόκκινο. Είπε ο κύριος Τουρνάς ότι το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και με τα πελτέμια να έχουμε. Είχαμε ήδη πως. Μερσή, καταγράφονται, Νίκο, 80-70 φωτιές κάθε μέρα στον τόπο μας. Οι οποίες μικρές βέβαια, μικρότερες έως και μεγαλύτερες. Εγώ πάντως που μένω Γιάννουλη, οφείλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι τα πυροσβεστικά τα ακούω συνέχεια να περνάνε. Και η κυρία Λιακούλη ζήτησε να μπει πυροσβεστικό σταθμό και στον Τίναβο. Φαίνεται η περιοχή προς τα εκεί είναι ιδιαίτερως ευαίσθητη και επικίνδυνη. Πυροσβεστικό σταθμό έχει στην Ελασσόνα, Νίκο, έτσι δεν είναι? Έχει, ο Τίναβος δεν έχει, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να συνεχίσουμε με τα δικά μας. Εδώ και να πούμε. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο τη Λάρισα. Η Λάρισα, λοιπόν, Νίκο μου, δεν έχει φανάρια.
1: Βγαίνει και είδηση. Αποκλείεται, γεμάτη φανάρια.
0: Θες, λοιπόν, να ανοίγω τα σάρια.
1: Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια.
0: Λέει ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια.
1: Δεν λειτουργούν τα φανάρια, Θάνο.
0: Δεν λειτουργούν. Πρόσεξε. Έρχομαι εγώ, λοιπόν, εδώ σήμερα, Ιερών Πολυτεχνείου και Σαρύμβη. Βρε, Νίκο, να κοιτάω το φανάρι. Σταματημένα τα μάξια, Θεός. Θεός, κοιτάω το φανάρι, σταματημένα τα μάξια. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, δεν δουλεύει? Δεν δούλευε, Νίκο μου, το κόκκινο. Α, δούλευε όμως το πράσινο.
1: Δούλευε μόνο το ένα χρώμα.
0: Χθες το βράδυ πάω να φύγω από το κέντρο, εκεί στο Αλκαζάρ του Ύψος, εκεί στο φανάρι του Ιπποκράτη. Κοιτάω, κοιτάω, δεν δούλευε πάλι, Νίκο, το κόκκινο.
1: Δούλευε πάλι μόνο το πράσινο.
0: Μόνο το πράσινο. Εσύ όμως ξέρεις ότι αφού δεν δουλεύει το κόκκινο, ότι όταν έρθει η ώρα θα ανάψει το πράσινο. Είναι ένας γρίφος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κάποια στιγμή στο παρελθόν που είχα μιλήσει με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, μου είπε ότι αυτά τα φανάρια είναι παλιά και ψάχνουν να βρούμε ανταλλακτικά. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω. Μια λαμπίτσα είναι. Και ένα σύστημα. Και έχουμε και άψο η τεχνική υπηρεσία στο Δήμο Λαρισαίων, δεν το συζητώ. Οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου Λαρισαίων είναι οι καλύτεροι ηλεκτρολόγοι που μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας. Έχω συνεργαστεί μαζί τους, κάνουν θαύματα, όχι λύσεις. Είναι καλύτεροι. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Νίκο είναι κορυφαίες. Λοιπόν, είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αυτοί που έχουν το σύστημα εκεί πέρα, Κωστάκι μου. Τι γίνεται εκεί πέρα με, με τα φανάρια? Η μισή Λάρισα δεν έχει φανάρια. Θα μου πεις, η μισή Λάρισα δεν έχει δρόμους και κοιτάς τα φανάρια? Εντάξει, τι να κάνω, ο κρεμασμένος λέει από το σκηνή του πιάνεται. Όλα θα τα δω. Το νερό που δεν έχουμε, το ρεύμα που δεν έχουμε, τους δρόμους που δεν έχουμε, τα πεζοδρόμια που δεν έχουμε, τα κασπεζόδρομα, τα σπασμένα.
1: Τι έχουμε, Βάσο,
0: υγεία και χαρά. Ναι. Κατά μόνος. Κατά μόνος την είπε. Έτσι.
1: Και όπως επισημαίνει και ο φίλος ο Τζόρτζ εδώ πέρα, για να δω, για να δω τι λέει ακριβώς, να μεταφέρω το μήνυμά του και να μην το πω αυτός. Καλημέρα, επίσης ο δρόμος που πάει Αμπελώνα είναι καρόδρομος, λέει, για κάρα.
0: Αχ, ναι, φίλε μου, αχ, φίλε μου.
1: Αχ,
0: αχ, φίλε μου, σουλα. Αχ, φίλε μας Τζον. Εμένα καημό θα φύγουμε ότι δεν μας φτιάξαν τίποτα στον τόπο μας. Αλλά κατά τα άλλα, Νίκο, από πεζοδρόμου η Λάρισα, Νίκο.
1: Πετάει.
0: Νίκο. Πεζόδρομος εδώ, πεζόδρομος εκεί. Μεγάλα πεζοδρόμια, επέκταση πεζοδρομίων. Και όσοι οδηγοί, επαγγελματίες, γιατί εγώ τους επαγγελματίες νοιάζομαι. Ένας άλλος που γουστάρει να πάει βόλτα, δεν μας νοιάζει. Κάνει περίπατο, σπάει και 10 λεπτά αργότερα. Ένας επαγγελματίας όμως που πρέπει να διασχίσει έναν περιφερειακό δρόμο όπως είναι η Γεωργιάδου Αεροδρομίου, και όπως έχουν κάνει τους δρόμους ένα στενό δρομάκι με τεράστια πεζοδρόμια, αυτοί οι επαγγελματίες, όπως τα roundabout, θέλει ένας να περάσει, πατάει το φανάρι, σβήνουν όλα τα φανάρια του roundabout, να περάσει ο ένας ο πεζός, ο καημένος ο πεζός. Θέλει να περάσει και καλά κάνει και το πατάει το μπουτόν για να σβήσουν τα φανάρια. Είναι έτσι το σύστημα που σβήνουν τα φανάρια. Αλλά δεν κυκλοφορεί, και αυτόν το δόλιο τον πεζό το βρίζουν όλοι οι οδηγοί. Σας έχει τύχει? Πείτε μου, σας έχει τύχει? Δηλαδή είναι φοβερό. Αχ, τι να πω. Μια καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ναύαρχε. Λέω και εγώ τι μου λέει.
2: Καλημέρα, κυρία Βάσου, καλημέρα, Νίκο. Δεν ξέρω τι.
0: Λίγο πιο δυνατά, Ναύαρχε μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Λέω, δεν ξέρω τι έπαθαν, δεν έχει ακόμα ζέστη. Πρωί-πρωί τώρα πήγαινε για δουλειά. Στο φανάρι της Διγιάου ήταν κόκκινο για αρκετή ώρα. Περίμεναν. Αυτή την πήραν τελικά το κόκκινο.
0: Καλέ, και πού να μας πιάσουν και οι ζέστες, Ναύαρχε.
1: Α, ήταν κόκκινο επιμονή μου.
0: Ναι, είναι μπλοκαρισμένα σου, άλλα λειτουργούν, άλλα δεν λειτουργούν, άλλα είναι κόκκινο.
2: Την περιφερειακό στον δρόμο που πάμε για Γιάννη. Τα φανάρια που πάνε για αστικά λεωφορεία,
0: ναι,
2: αναβοέσβηνε από το πρωί και τώρα μόλις περνούσε από το που αναβοέσβηνε, λειτουργήσαν κανονικά. Η ροή πολυτεχνείου Αγιάς δεν λειτουργεί κανένα, ούτε πράσινο ούτε...
0: Για την Αγιάς βγάλαν και ανακοίνωση. Πρώτη φορά είδα ανακοίνωση από το Δήμο. Να λέει, άκου Ναύαρχε, πρώτη φορά διάβασα ανακοίνωση σε τοπική αυτοδιοίκηση, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να ανακοινώνει από το Σάββατο δεν λειτουργεί το φανάρι της Αγιάς. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Αυτοτρολάρουμε την κατάστασή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένες φίλε. Δεν τον ακούγα καθόλου καλά, Νίκο. Γιατί? Εσύ τον ακούγες?
1: Ήταν εγκινήσιο να πάρχω.
0: Ήταν εγκινήσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι ένα θέμα αυτό με τα φανάρια. Δεν ξέρω, ένα θέμα με τα νερά, ένα θέμα με τα ρεύματα, ένα θέμα με τους δρόμους. Και Νίκο, δεν μας πιάσαν και ζέστες. Νίκο, φαντάσου να μας πιάσουν και ζέστες. Λοιπόν.
1: Αυτό που λες τώρα δεν μας πιάσε. Τι είναι αυτό το κουνουπάκι? Λοιπόν, κάτι πέρασε από κάτω. Λοιπόν, το ωραίο καλοκαίρι, αγαπητή μου Βάσο, που ξεκίνησε εδώ στις παραλίες. Έβλεπα ένα βίντεο χθες, το οποίο ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι και γίνει χαμός. Να πούμε πως θα λένε viral τώρα τις λες αυτές που λένε εδώ πέρα κτλ. Ήταν δύο οικογένειες μέσα στη θάλασσα και κάναν μπάνιο. Δεν ξέρω τώρα πως ξεκίνησαν οι οικογένειες αυτές και πλακώθηκαν στις μάπες μέσα στη θάλασσα. Ακριβώς. Έγινε νταβαντούρι πολύ καλό. Ήταν γύρω στα 7 άτομα, δύο άντρες και πολύ
0: πιστεύω. Οι γυναίκες, τα παιδιά. Νίκο, έχασα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Ωρε, φίλε, δεν το έχω δει.
1: Λοιπόν, κάτι είπε ο άντρας, πάει η γυναίκα από την άλλη οικογένεια, του δίνει μια μπατσούλα με στη θάλασσα.
0: Ορμάει, η γυναίκα.
1: Ναι, πάει μια γυναίκα. Του δίνει,
0: και θάλασσα,
1: του δίνει μια μπατσούλα με στη θάλασσα. Ορμάει τώρα η γυναίκα, μάλλον ήταν η σύζυγος του εν λόγω που έφαγε τη
0: φάτσα. Πήγε να ανταποδώσει την μπατσούλα.
1: Ορμάει πάνω και την πηγαίνει από τα μαλλιά με στη θάλασσα και γίνεται να τα
0: μπατσούλα. Τον άντρα μου, μωρή.
1: Κάτσε
0: εγώ να κάνω και αναπαράσταση. Να κάνω και τη σκηνοθεσία.
1: Δεν ξέρω αν είχαν τίποτα προηγούμενα οι δύο οικογένειες και έχει γίνει ένα μαλλιοτράβηγμα μέσα στη θάλασσα τώρα και να γίνεται χαμός
0: και
1: οι άλλοι απ' έξω να γελάνε και να τραβάνε βίντεο και να γίνεται να πούμε το
0: πατριδί. Μας κάνει εδώ νοήματα.
1: Υπέροχα πράγματα στις ελληνικές παραλίες.
0: Και δηλαδή στο ίδιο σημείο στην παραλία.
1: Ήτανε,
0: μπορεί να έδωσε μπατσούλα η άλλη πρώτη, το ξεκίνησε η γυναίκα.
1: Ναι, έριξε μπατσούλα η γυναίκα.
0: Νίκο, βρες το βίντεο, σε παρακαλώ να το
1: είναι παντού, για τώρα το έβλεπα πριν από λίγο.
0: Ναι, όμως δεν είσαι φίλος, δεν μου το έστειλες.
1: Δεν μπορώ να το στείλω, γιατί είναι κάτι πονηρά αυτά να πούμε. Έτσι πως θα κάνω τα κυκλώματα εδώ.
0: Να μας το δείξει. Λοιπόν, αυτά είναι εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά, άμα δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε μέχρι εκεί. Λοιπόν, έχουμε. Μίλησε ο φίλος ο Κώστας ο αγοραστός. Ο οποίος Κώστας αγοραστός, οφείλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα Τέμπη τον είχε στην ουσία αναγκάσει να αποσυρθεί από τα κοινά. Αν και δεν ξέρω γιατί δεν θα έπρεπε. Αγαπητέ φίλε Κώστα αγοραστέ, εγώ πιστεύω ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συνεχίζει να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια. Έκανε μία δήλωση, όντως αντιπολιτευόμενη δήλωση. Είπε λοιπόν για τον κύριο Κουρέτα ότι με αυτό το ρυθμό, λέει ο κύριο Κουρέτα, σε λίγο θα πιστέψουμε ότι σχεδίασε και τον Παρθενώνα.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι ρε φίλε, το θέμα είναι ότι εντάξει αυτή είναι αντιπολίτευση. Δεν θα αρνηθεί κανένας να πει ότι η αντιπολίτευση, ο ρόλος της είναι να καυτηριάζει την πολίτευση σε κάθε περίπτωση. Αλλά μακάρι από την άλλη μεριά όλα αυτά που εξαγγέλει κάθε μέρα ο κύριος Κουρέτας. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω την περιφέρεια γιατί έχω μια μέντα με την τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι του Δήμου. Αλλά μακάρι όλα αυτά που εξαγγέλει κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε σοβαρές εξαγγελίες από την περιφέρεια, στην ουσία και στον απολογισμό να έχουν γίνει πράξη. Αυτό εγώ θέλω να πω. Κατά τα άλλα, άμα αγαπητέ φίλε Κώστα έχει σχεδιάσει και τον Παρθενόν ο κύριος Κουρέτας, δεν είναι άλυσε, πως το λένε, σε άλλη του ζωή. Σε προηγούμενη ζωή, Νίκο.
1: Ναι. Και σήμερα τώρα που είπες για περιφέρεια, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση Τζαμπολίνο στον πάρκο Χατζηχαλάρ το βράδυ.
0: Από
1: συναυλία.
0: Το Δήμο ή από την περιφέρεια.
1: Τώρα, μάλλον την περιφέρεια είναι αυτή η εκδήλωση. Με την Άλκη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου το βράδυ. Τζάμπα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πάρκο Χατζηχαλάρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος τώρα παράλληλα μου δείχνει κάτι εδώ πέρα, ενημέρωση λέει και μέτρα για τα ενημερωμένα κόκκινα δάνεια. Τώρα η ερώτησή μου είναι, ενημερωμένο και κόκκινο δάνειο πώς γίνεται? Δηλαδή ήταν κόκκινο, έγινε ρύθμιση και ενημερώνεται με βάση τη ρύθμιση. Ενημερωμένο και κόκκινο δάνειο δεν το καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω ότι οι συνεπείς δανειολήπτες, το είπε και ένας πολιτικός αυτό, οι συνεπείς δανειολήπτες, και θα συνεχίσω να το λέω έτσι, είναι στην κακιά του στη μοίρα. Δηλαδή ένας που είναι στη μεσαία κοινωνική τάξη και μπορεί και με τα βίας βγάζει το δάνειό του και δεν χάνει το σπιτάκι του, έτσι, γιατί να μην έχει μείωση τόκων τουλάχιστον επιτοκίων όπως έχει ο άλλος που βγάζει κόκκινο δάνειο? Γιατί μέσα σε αυτούς που είναι δυστυχείς και ανεπάγγελτοι είναι και οι μπαταξίδες, οι οποίοι ένας μπαταξής ευνοείται. Έχω φίλο αστυνομικό Νίκο που στην Τζαριτσάνη το σπίτι του το πήγε στον νόμο Κατσέλη και εκεί που πλήρωνε και ήταν να χάσει το σπίτι του με 50 ευρώ το μήνα, έτσι, και με 1000 ευρώ υπόλοιπα αντί δεκάδες χιλιάδες ευρώ που χρωστούσε, γιατί έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Επαγγελματίας αστυνομικός, αγαπάει και τα γούστα. Όσοι ενδιαφέρει να σας πω και το όνομα, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα για τη Θεσσαλία. Ξέρεις ότι η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος θα είναι τα προπύργια της Νέας Δημοκρατίας. Σε ενημερώνω, Νίκο.
1: Τι θα είναι?
0: Η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος θα είναι τα προπύργια όπου θα γίνουν και πολιτικές επιτροπές και γραμματείες. Όπου θα γίνουν οι μεγάλοι σχεδιασμοί που κάνει ο Θάνος. Γιατί η Θεσσαλία λόγω του αγροτικού της και η Πελοπόννησος λόγω του Αντώνη Σαμαρά. Έχει πέσει...
1: Και αν έβλεπες τώρα κάτι βίντεο προχθές που είχαν επικοινωνήσει, είχαν πάει σε λαϊκές εκεί στην Πελοπόννησο.
0: Τον είδες που έπαιξε τάβλη.
1: Βρεγάκου τώρα. Είχε πάει ο κύριος Ανδριανός με τον κύριο Πλεύρη. Τώρα γιατί λέγαμε για το αυτό. Και πήγανε σε λαϊκές και πώς δεν τους πλακώσαν όλες τις λαϊκές εκεί.
0: Κεσάλιλα, εκεί ναι, το ναι. Πανέλαδο, κάτσε και παίζει.
1: Δεν το είπα. Σε καμί... Όχι, δεν ήταν εκεί, ήταν ο Μητσοτάκης. Εκεί πήγαν στην Πελοπόννησο επί τούτου.
0: Εννοεί βουλευτέ.
1: Ήταν ο κύριο Πλεύρη με τον κύριο Ανδριανό και επισκέφτηκαν.
0: Με τον Χαϊδάγα, γιατί μου φίλοι και φίλε, θα είμαστε πάντα αντίθετοι. Αυτό είναι αντιμετσοτακικό. Εγώ είμαι αντί όλων. Απλά με αναγκάζει να γίνουμε φίλο με
1: όλων. Εγώ και αν είμαι αντί όλων, βάσω.
0: Εμά δεν με έχει πει για κανέναν άλλον τίποτα, μόνο για το Μητσοτάκη μου λε κάθε.
1: Αυτό κυβερνάει τώρα.
0: Α, γι' αυτό, γιατί κυβερνάει. Δηλαδή, μόλις αλλάξουμε κυβέρνηση, θα κατηγορήσει αυτό που θα κυβερνάει.
1: Όπως κατηγόραγα τον Τζίπρα που κυβερνούσε πριν κτλ.
0: Είναι θεός, respect.
1: Αλλά βλέπεις ότι όλος ο κόσμος, ο αγροτικός, ο κτηνοτροφικός κτλ. Είναι πυρκημανία. Είναι στα
0: κάγκελα. Σήμερα ανοίγουν τα ταμεία, παίρνουν τα λεφτά.
1: Αλλά τώρα είδα και
0: εκεί. Σήμερα παίρνουν τα λεφτά, Νίκο, μην μιλά.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, λίγο τσουτσούριασα και ανατρίχιασα τώρα, γιατί είδα ότι μπαίνει στα ψηφοδέλια τη Νέα Δημοκρατία ο Μπισκαδουράκης και λέω, άρε φίλε.
0: Άλλος ο φωτογράφος ο διάσημος
1: Σκαδουράκης κάργα
0: πες το ναι μωρέ, θα το βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, μπαίνουν πολλοί, αλλά μέσα στους 11 που ανακοίνωσε στο Γαλάζια ψηφοδελτία Νίκο μου, οι 9 στους 11 είναι νέα ταλέντα, επιστήμονες σε όλες τις περιοχές της χώρας. Εντάξει, πως είχαμε κι εμείς νέο ταλέντο που αγόραζε ψήφους. Έτσι, νέο ταλέντα. Άκου όμως, θα σου πω και τι είπε Καρισένη. Τώρα με πας από το ένα στο άλλο, κάτσε να τα πάμε γρήγορα. Να τα πάμε γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, στον πολιτικό προεκλογικό αγώνα σχεδιασμού της, σχεδιασμό, στον πολιτικό προεκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία και η Πελοπόννησος, όπως είπαμε, Αγρότες και Σαμαράς, Δένδιας, Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Κωνσταντίνος Μαρινάκης, είναι ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, δεν ξέρω αν είναι αδερφός του Παύλου, τέλος πάντων, έρχονται αυτή τη βδομάδα στη Λάρισα.
1: Έρχονται στη Λάρισα όλοι, ξεκινάμε Δένδια, Ζαχαράκη, Σοφία, Παύλο Μαρινάκη.
0: Και τα Δένδια γουστάρων αυτή στη Λάρισα.
1: Και Κωνσταντίνος Μαρινάκης.
0: Δεν με χαλάει. Ναι. Παύλος Μαρινάκης έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τη Λάρισα. Κωνσταντίνος Μαρινάκης έχει καμία σχέση με τον Παύλο Μαρινάκη.
1: Μαρινάκης είναι ο ένας, Μαρινάκης είναι και ο άλλος.
0: Μαρινάκης είναι και ο τρίτος, Μαρινάκης είναι και ο τέταρτος. Όλες Άκης εδώ πέρα. Με το Μητσοτάκη. Σύσκεψη στο Μαξίμου για μείωση των τιμών με βασικό αγαθά. Η στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων στην ατζέντα της κυβέρνησης. Γεωργιάδης για Τζάκρη. Δεν την έδιωξα. Δεν την έδιωξαν για μένα, αλλά γιατί έχει συμφωνήσει να πάει στο Πασόκ.
1: Τώρα βλέπεις άλλο ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, η Τζάκρη. Όχι, μισό λεπτό τώρα για να μην το ξεχάσω. Δηλαδή, χθες γίνεται χαμός σε όλα τα site και ασχολούνται με την Τζάκρη. Λες και η Τζάκρη τώρα θα είναι ο σωτήρας της χώρας.
0: Άρα συμφωνείς με τον Άδωνη. Άρα συμφωνείς, γιατί αν τελειώνα.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Δεν την έδιωξαν, λέει ο Κασιλάκης. Δεν την έδιωξαν, λέει ο Γεωργιάδης για μένα, αλλά γιατί έχει συμφωνήσει να πάει στο Πασόκ. Λέει ο Κασιλάκης, εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Και απαντά ο Γεωργιάδης, μη χάσει το Πασόκ τέτοιο κελεπούρι.
1: Ναι. Κελεπούρι και συμφωνώ 100%. Μιλάμε για μεγάλο κελεπούρι, άλλη μια.
0: Ναι. Ανδρουλάκης, οι πολίτες θέλουν αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
1: Σήμερα Δευτέρα έχει βαλθεί να μας τρελάνει.
0: Η κυρία Καριστιανού, άκου, έχω κι άλλα. Η κυρία Καριστιανού, η ελπίδα αλλάζει, καθαρίζει και συνεχίζει, λέει η κυρία Καριστιανού. Και αλλάζει η ελπίδα, θα την καθαρίσω, λέει τώρα η Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις και καταγγελίες, εκβιασμούς. Και καταγγέλει, Νίκο μου, η κυρία Καριστιανού, πρόσεξε τι καταγγέλει, πρόσεξε. Εκβιασμούς, αρχηγηλίκια. Και αγορές υποψηφίων. Σε όλη αυτή την ιστορία δεν έχει πάρει θέση καμία μέχρι τώρα ο κύριος Αυγερινός, που είναι δεξιόν της, ούτε η κυρία Γρασία. Σου κάνει εντύπωση? Σου κάνει?
1: Από πίτα που δεν τρως τη συνειάζει και καεί.
0: Εμένα ρε φίλε μου κάνει. Μου κάνει μια εντύπωση. Δεν θα πω για τη δημοσκόπηση. Δεν θα πω για τη δημοσκόπηση, γιατί πάλι θα έχουμε εδώ πέρα αντίλογο από το φίλο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Έχω 5 λεπτά και προλαβαίνω να σας πω. Εσείς, ό,τι λέμε είναι για γέλια. Η πολιτική του τόπου μας είναι για γέλια. Πολιτικές ιδεολογίες δεν έχουμε, δεν υπάρχουν κόμματα. Μόνοι μας, πώς το λένε. Αν έχεις νύχια να ξυστείς, ξύσου. Αλλιώς μην περιμένετε. Προεκλογικά ακούμε μέτρα. Και μετά έρχεται μία γκάπ στο κεφάλι μετά τις εκλογές και μας τα παίρνουν με μια πίσω. Μας τα δίνουν με το σταγονόμετρο και τα παίρνουν μια και έξω πίσω, έτσι. Διότι και όλες αυτές οι εξαγγελίες που κάνουν οι προεκλογικές, εμένα με φοβίζουν. Εγώ ξέρετε, τι σκέφτομαι όταν λέει άλλος, με την πρώτη μέρα λέει θα, θα αλλάξω, λέει, το σύστημα, λέει, θα ανακουφίσω τους μισθωτούς, θα ανακουφίσω τους συνταξιούχους, θα ανακουφίσω τους πάντες. Ξέρετε τι σκέφτομαι την άλλη μέρα? Όχι, τι μας περιμένει. Όχι, τι μας περιμένει.
1: Εγώ θα σου πω ένα από αυτά.
0: Με το θα δώσω, είναι κοίταξε, πολύ φοβάμαι, Νίκο, λοιπόν, το θα δώσω.
1: Ένα καλό το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω από πότε πήρε και έγινε ένα καλό, γιατί αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Ναι. Δηλαδή, όταν έβγαινε κάποιος η σύνταξη, για να πάρει τη σύνταξή του, έκανε και θυμάμαι πριν από 10 χρόνια, 15 κτλ. Βγήκαν πολύ γνωστοί ακροατές ναι. και έκανε ο άλλος να πάρει τη σύνταξή του.
0: 3-4 χρόνια.
1: 5 χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: ένα καλό το οποίο έγινε. Ένα καλό το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια, για να λέμε και τα καλά, ναι, έτσι, ναι, μπράβο, είναι ότι παίρνει τη σύνταξή σου μόλις βγει ο άλλος να κάνει τα χαρτιά του και αυτά, παίρνει τη σύνταξή του αμέσως.
0: Σε 2 μήνες και παίρνει και προσωρινή μέχρι να εκπληρωθεί κανονικά, να ολοκληρωθεί.
1: Γιατί περίμενες να πούμε 5 χρόνια.
0: Και τα αναδρομικά.
1: 5 χρόνια να πάρει σύνταξη χωρίς εισόδημα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό λίγο, γιατί θυμάσαι πως ήταν
1: η φάκελη. Δεν τα καταδικάζουμε.
0: Η φάκελη του συνταξιούχου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, όμως δεν θα καταδικάσεις με τίποτα και ποτέ και θα χαίρεσαι και θα είσαι περήφανος και θα καμαρώνεις για αυτούς που έχουμε κοντά μας. Γκουνέλας. Εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Γουλιώνης. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Αγαπημένα μου Σταύρο, έχεις ανεβάσει τόσο πολύ τον πύχη στον χώρο των περιφράξεων, που αυτό πραγματικά, αυτό που δίνεις, αυτό που προσφέρεις στους φίλους πελάτες, είναι, τι να σου πω, ανυπέρβλητο. Η καλύτερη η ποιότητα ανάλογα το έδαφος, ανάλογα το σημείο, ανάλογα την περιοχή. Δηλαδή, οι μελέτες που γίνονται από τις περιφράξεις Γουλιώνη εντελώς δωρεάν, για να σας κάνουν την πιο οικονομική και την πιο ανταγωνιστική πρόταση, δεν υπάρχει. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Είναι η ασφάλεια για την περιουσία σας. Στον ίδιο όμιλο πάμε στα τρυφερά μας και πάμε στο pet market του Γουλιώνη. Τα πάντα όλα σε τροφές. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ. Τα πάντα όλα σε συμβουλές. Γιατί η αρχή της, της τρίτης γενιάς τριανδρία του ομίλου Γουλιώνη, Σταύρος, Αλέξανδρος και Γιώργος, είναι μία και μοναδική, ότι πρέπει να προσφέρουμε τους πελάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες. Και πώς? Με άτια καταστισμένα στελέχη. Αν ο υπάλληλος δεν γνωρίζει την απάντηση και τη λύση για ό,τι θέλει ο πελάτης, δεν πρέπει να είναι κοντά μας. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή, εκπαιδεύει άτομα για να μπορεί να απαντήσει και να εξυπηρετήσει τους πελάτες. Αυτά είναι βέβαια στον όμιλο Γουλιώνη. Pet Market του Γουλιώνη, λοιπόν, Βόλου 11 Λάρισα και delivery, αγαπητοί μου φίλοι. Καλέστε 2414-015-900. Και πάμε στο ένα και μοναδικό ξεχωριστό catering Καψιόχας. Τι να πεις τώρα για το catering Καψιόχας? Πού να φτάσεις, πού αλλού να φτάσεις, Γρηγόρη και Εύη Καψιόχα? Έχετε απογειώσει, το catering Καψιόχας έχει απογειώσει τις υπηρεσίες catering. Πρώτη σε όλα, αγαπητοί μου φίλοι. Πρώτη σε υπηρεσίες, πρώτη σε ποιότητα, πρώτη σε γεύσεις, πρώτη σε περιβάλλον, πρώτη σε διάθεση, σε χαμόγελα. Πρώτη, μα δεν υπάρχει catering που να μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή το catering Καψιόχας. Ο Γρηγόρη και η Εύη Καψιόχα και τα πανέμορφα παιδιά τους έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ και είναι πάνω από τις υπηρεσίες που προσφέρουν, που δεν υπάρχει ανταγωνιστής, δεν υπάρχει ούτε καν συναγωνιστής. Όλοι είναι πολύ κάτω. Έτσι λοιπόν, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, ένα πάρτι, εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει το catering Καψιόχας, ή να κάνετε μια μικρή ή μεγάλη εταιρική εκδήλωση, σας έχω τη λύση. Catering Καψιόχας, καλέστε 2410-592-800 και μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε δύο χώρους θαύμα, όαση, και στο catering Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ και στο κτήμα Πισίνα, που πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, το έχει κάνει τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη μία όαση μέσα στην πόλη. Κτήμα Πισίνα, κτήμα Καψιόχας είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν. Καλέστε στο 2410-592-800. Συνεχίζουμε με το Παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη ημεραρχία, και το αδερφάκι του Παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Εδώ λοιπόν το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Εδώ λοιπόν τα πάντα όλα με φρέσκο κρέας ημέρας, γύρος κοτόπουλο, γύρος χοιρινό, πράγματι πάντα με φρέσκο κρέας ημέρας. Καλέστε 2410-254-255 και ξεκουραστείτε. Και επειδή αγαπητοί μου φίλοι έχουμε το Θάνο τον Κουκουλίτσο κοντά μας, όπως κάθε Δευτέρα, να σας πω, όσοι δεν προλάβετε ή όσοι δεν ακούσετε από αυτά που μας λέει τα οικονομικά θέματα της ημέρας, καλέστε 2415-33-025, γράψτε το να το έχετε. Ρωτήστε την όποια απορία έχετε ή επισκεφτείτε τα γραφεία της εταιρείας Κουκουλίτσιος στην κτίριο πλατεία, είναι Παπαναστασίου και Κύπρου, είσοδος από την Κύπρο, πίσω δηλαδή από την Εθνική Τράπεζα. Τέταρτος όροφος, δέλτα ένα γραφείο. Όσοι όμως αγαπάτε και την τεχνολογία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ψηφιακά, όπως το λένε, ηλεκτρονικά, στο email kukots@papakiotenet.gr. Πάμε λοιπόν γρήγορα σε διαφημίσεις και Θάνος Κουκουλίτσιος στη συνέχεια.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταλάντα.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
9: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
9: Τι του δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.

0: παρήγγειλες.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
0: Ε, είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
0: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
0: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Και από εδώ αλλάζουν χέρια. Από εκεί εμείς έναν έχουμε για να μπορούμε να εμπιστευτούμε. Ένας είναι ο οποίος είναι και λίγο πυθία. Μας ανακοινώνει τα μέτρα κάνα 2-3-4 εβδομάδες πριν τα δούμε επίσημα. Σήμερα λέει η Θάνο μου, Θάνος Κουκουλίτσιος, αγαπητοί μου φίλοι. Ένας και μοναδικός, κάθε Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 9.30 οι δικές του οικονομικές συμβουλές έχουν σώσει κόσμο, έτσι. Λοιπόν, Θάνο λέει σήμερα θα πέσουν λεφτά στους αγρότες, ναι, γεμίζουν σήμερα, τα ταμεία.
1: Σήμερα μέχρι 36, δηλαδή σήμερα και αύριο ουσιαστικά και όλη αυτή τη βδομάδα θα υπάρξουν πληρωμές σε πάρα πολλά προγράμματα.
0: Πάμε για εκλογές.
1: Εύχομαι να γίνουν γιατί είναι ήδη καθυστερημένες.
0: Ναι.
1: Και γιατί σίγουρα όλος ο κάμπος φωνάζει αυτή τη στιγμή και έχουν προβλήματα. Γιατί
0: να γίνουν πληρωμές εννοείς.
1: Και τα χλωρά και το αντίθετο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλα έπρεπε να γίνουν, όλα έπρεπε να ελεγχθούν. Αλλά αυτός που δεν φταίει έπρεπε να έχει πληρωθεί. Μαζί με αυτόν λοιπόν έχει συμπαρασυρθεί όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται αγωγιά.
0: Δεν ξεκαθαρίζει ο κόπρος. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ξεκαθαρίσει ο τόπος για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ο κόπρος στο Αγία. Δεν υπάρχει
1: σήμερα,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: το πράγμα.
1: Σήμερα λοιπόν, μιας και το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να ασχοληθούμε λίγο με αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Υποκλίνομαι.
1: Καταρχήν, να πούμε ότι.
0: Και ο νόμος Κατσέλη είναι πολύ περιοριστικό. Για συγκεκριμένου διανοηλήπτε. Για έναν πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Για όσου έχουν εμπλοκή στο νόμο Κατσέλη. Όσοι έχουν ενταχθεί. Δεν μιλάμε για κανέναν άλλον. Μιλάμε για όσου έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Τον λέμε έτσι γιατί είναι ο νόμο που τον έφερε η κυρία Κατσέλη, το ψηφίστηκε στη Βουλή και.
0: Οι οποίοι ευνοήθηκαν. Είναι ευνοούμενοι οι διανοηλήπτε.
1: Έσωσε πάρα πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Υπερψηφίστηκε λοιπόν στην Ολομέλεια τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου υπερψηφίστηκε σχεδόν από το σύνολο των ελληνικών κομμάτων. Γιατί έπρεπε βάσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Μια απόφαση του Αρείου Πάγου, του ανωτέρου δικαστικού οργάνου της χώρας, γιατί θα έπρεπε να περάσει και να γίνει νομοθετική ρύθμιση και να μην εφαρμοστεί 100%. Εγώ έχω να δώσω απάντηση. Πρώτον, η απάντηση, η απόφαση του Αρείου Πάγου έδωσε κατεύθυνση. Είπε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Το κυριότερο για μένα.
0: Δεν νομοθετεί όμως ο Αρείος Πάγος.
1: Σωστά. Η κυριότερη όμως αιτία η οποία θα έπρεπε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση είναι για το γεγονός ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προσδιορίσε τι θα γίνει με την αναδρομικότητα. Μπορούσε λοιπόν η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και
0: να ήταν, αποφασίσει.
1: Να αποφασίσει αν θα έχει ή αν δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Τελικά έχει αναδρομική ισχύ. Να δούμε. Καταρχήν, μιλάμε για μια ρύθμιση βάσο σε όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, με τα δικά μου δεδομένα είναι για πάνω από 100.000 οικογένειες. Μιλάμε για έναν απίστευτο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι είχαν εμπλακεί τα τελευταία χρόνια σε αυτό που ονομάζουμε όλοι μας κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά. Είναι δύο οι αλλαγές. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο αναλυτικά μπορώ και να μην χρησιμοποιήσω τη δικιά μας την ξύλινη τη γλώσσα. Είναι δύο οι αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι για καταβολές δόσεων από τώρα και στο εξής, ο τόκος υπολογίζεται στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής. Να το κάνω πιο λιανά. Κάθε μηνιαία καταβολή περιλαμβάνει δύο ποσά. Περιλαμβάνει το κεφάλαιο και περιλαμβάνει τον τόκο. Από εδώ και στο εξής θα πληρώνεται η δόση του κεφαλαίου, η οποία έχει ρυθμιστεί.

0: με τη ρύθμιση και ο τόκος θα υπολογίζεται μεταξύ δόσης προηγούμενης και δόσης επόμενης. Δηλαδή πότε ήταν η δόση 36, η αυριανή ημερομηνία. Η επόμενη δόση που θα είναι 31 εβδόμου θα έχει τόκο για ένα μήνα.
1: Τίποτα δηλαδή.
0: Γι' αυτό λοιπόν και τα τεράστια αυτά ποσά
1: τα κάνει
0: που
1: άτοκα στην ουσία.
0: Ουσιαστικά τα
1: διότι
0: κάνει άτοκα.
1: Για ένα μήνα ο τόκος πόσο είναι, 4%, 1,03%.
0: Είναι αμεληταίο ποσό έτσι, σε σχέση με τον τρόπο που υπήρχε πριν να υπολογίζουμε το τεκοχρεωλήσεο.
1: Και που υπολογίζεται,
0: με
1: όχι
0: βάση
1: πριν
0: το συνολικό
1: στα
0: ποσό.
1: Στα άλλα δάνεια
0: οφειλής
1: υπολογίζεται επί του κεφαλαίου. Κάτσε μόνο για τον νόμο Κατσέρη.
0: Άρα λοιπόν ο τόκος γιατί πέφτει. Γιατί υπολογίζεται μεταξύ του χρονικού διαστήματος της τελευταίας πληρωμής και της επόμενης.
1: Ενώ ένας συνεπής δανειολήπτης που δεν έχει πάει στον νόμο Κατσαίλη, που έχει ας πούμε το μεροκάματό του.
0: Την παλιά διαδικασία.
1: Μπράβο, σου λέει πληρώνεις τη δόση σήμερα, αλλά οι τόκοι του 4% πάνε σε όλο το κεφάλαιο που έχει μείνει. Γι' αυτό όταν καταλήξει ένας συνεπής δανειολήπτης να αποπληρώσει το δάνειό του, το έχει πληρώσει έως 3 φορές. Σωστά το λέω.
0: Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι η αναδρομικότητα του νόμου. Η αναδρομικότητα του νόμου είναι τέτοια όπου ακόμα και ποσά που έχουν πληρωθεί με την προηγούμενη διαδικασία θα θεωρηθούν ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα μειώσουν τις δόσεις του υπόλοιπου του δανείου.
1: Δεν θα διευκολύνουν στο τέλος.
0: Από το τέλος. Από το συνολικό μάλιστα ποσό. Και εκεί παραδείγματος χάρη που ήταν να εξοφλήσουμε τις δόσεις μας 31/12/26 θα αφαιρέσουμε τα ποσά αυτά και θα εξοφλήσουμε το κεφάλαιο 31/07/26.
1: Μάλιστα,
0: δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Και νωρίτερα και φτηνότερα.
1: Να.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
1: Όχι, για μένα είναι μια κακή αλλαγή και θα το πω ευθέως, διότι στον νόμο Κατσέλη έχουν υπαχθεί το 1,5% από τους δανειολήπτες της χώρας.
0: Μόνο αυτοί που έχουν.
1: Διότι αν μου λες 100.000 νοικοκυριά, είναι 100.000 δανειολήπτες για μένα.
0: Πολύ σωστά.
1: Μπροστά στο 1 εκατομμύριο τόσο δανειολήπτες που είναι για πρώτη κατοικία, Θάνο.
0: Δεν θα διαφωνήσω, έτσι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύανε λόγω του υπέρογκου τρόπου υπολογισμού του τόκου, κινδυνεύανε να χάσουν τα σπίτια τους και κινδυνεύανε να χάσουν την περιουσία τους γιατί είχαν και προσημειώσεις.
1: Ο οποίος υπέρογκος λογαριασμός τόκου ισχύει για όλα τα δάνεια.
0: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Άρα από εδώ και πέρα μειώνεται σημαντικά η μηνιαία δόση. Και όσοι επιπλέον έχουν καταβάλει χρηματικά ποσά από προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Ξεκάθαρο, δεν υπάρχει πιο καλύτερη
1: από την ισχύ όταν μπήκαν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη.
0: Από την αρχή εφαρμογής της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη.
1: Όχι από την αρχή της διανιοληψίας.
0: Από την αρχή της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη που μπήκε κάπως.
1: Μπράβο ρε Θάνο.
0: Πώς. Πώς εφαρμόζεται λοιπόν αυτή η αναδρομικότητα. Υπολογίζεται πόσα χρήματα πλήρωσε ο δανειολήπτης παραπάνω από την έναρξη της ρύθμισής του.
1: Μπράβο.
0: Το υπολογίζουμε, το αφαιρούμε, μπράβο, κάνουμε την αφαίρεση και κάνουμε.
1: Και μειώνεται το κεφάλαιο το ναι.
0: Και φυσικά το δάνειο τελειώνει νωρίτερα. Η βασική ερώτηση που την κάνεις και εσύ και την κάνει πάρα πολλοί κόσμος και είναι και εύλογη και σωστή. Γιατί δεν δεχόμαστε αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Το οποίο ούτε ο Άριος Πάγκος το άγγιξε, ούτε η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση το άγγιξε. Το άφησε και δεν το συζήτησε καθόλου. Γιατί, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν θα υπήρχε ο νόμος.
0: Εντελώς αυθαίρετη δική μου επαγγελματική άποψη. Γιατί έχει αποπληρωθεί καταρχήν.
1: Έτσι.
0: Και η κύρια κατοικία, ας πούμε, ότι έχει διασωθεί. Άρα λοιπόν εδώ τι κάνουμε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να γυρίσουμε πίσω και να δώσουν χρήματα οι τράπεζες στους δανειολήπτες. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, σε όσους έχουμε νομικά αποτελέσματα, έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας μη καταβολής δόσεων κτλ. Πάλι εκεί έχουμε νομικά προβλήματα. Δεν μπαίνω στα χωράφια των νομικών. Εκ της δουλειάς μου μπορώ και αντλώ πληροφορίες και συμπεραίνω. Και πάλι θα είχαμε πρόβλημα με την αναδρομικότητα, γιατί σκοντάφτει στην σιωπή. Εμάς στην δουλειά μας υπάρχει πάντοτε αυτό που λέμε σιγή νόμου. Δηλαδή ο νόμος δεν έλεγε τίποτα. Άρα λοιπόν θα ερχόταν ένας υπουργός οικονομικών, όποιος και αν ήταν αυτός, ο οποίος θα ερμήνευε κατά το δοκούν την σιγή του νόμου ψηφίσματος του Άριου Πάγου. Και δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γινόταν.
1: Και να σου πω κάτι, Ρεθάνο. Αν ίσχυαν αυτοί οι οποίοι πήραν δάνειο, μπήκαν στον νόμο Κατσέλη και δεν πλήρωσαν τις δόσεις τους. Αν ίσχυε για αυτούς που αποπλήρωσαν το δάνειό τους πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, και, ισχύ, και θα μπορούσαν να είχαν αναδρομική ισχύ αν ακόμα χρωστούσαν, δεν θα γινόταν αυτή η ιστορία για τα 100.000. Δηλαδή θα σταματούσε με τα αιτήματα όλων αυτών.
2: Ακριβώς.
1: Και όταν ένας νόμος, μου θύμισε τώρα, ξέρεις τι, τότε που μειώθηκε η σύνταξη, το δόκιμο υπηρεσίας για τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες παλιά πέραν στα 14 χρόνια
2: σύνταξη. Στα 15 χρόνια δικά σας τράπεζες.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μετά αυτές που είχαν 14 χρόνια λέγανε, γιατί δεν αλλάζει ο νόμος αναδρομικά, να φύγω κι εγώ σε ένα χρόνο. Μα άμα γίνεται, δεν ισχύουν νόμοι.
2: Μετά άλλαξε ο νόμος και πήγαμε και αναγνωρίσαμε τέκνα πτυχία κτλ. Και μην πούμε τώρα σε αυτό. Υπάρχει βέβαια και ένα παράθυρο, λάθος η λέξη. Υπάρχει και μία περίπτωση όσοι έχουν ενταχθεί σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεν πήγαν στον νόμο Κατσέλη, αλλά είχαν ενταχθεί σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Όσοι λοιπόν ενταχθήκανε σε εξοδικαστικό μηχανισμό, προβλέπεται από την διάταξη ότι η μηνιαία δόση υπολογίζεται ως τοκοχρεωλητική δόση βάσιμου επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής. Άρα και εκεί έχουμε κέρδος. Εκεί θα αφαιρεθεί ποσό.
1: Ναι.
2: Όχι αυτό που θα αφαιρεθεί με βάση τις γενικές διατάξεις, αλλά σίγουρα και αυτοί θα κερδίσουν χρόνο και τόκο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, για να το κλείνω αυτό το κομμάτι, είναι ένας νόμος και μία νομοθετική ρύθμιση η οποία πραγματικά βοήθησε και θα βοηθήσει όλους όσους εντάχθηκαν και θα ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη, και αυτοί ειδικά που επειδή μειώθηκαν τα εισοδήματά τους ελαίου κρίσεως, οικονομικής κρίσεως και όλων των συνεπακολούθων αυτών, θα διασώσουν τα σπίτια τους. Τώρα αν κάποιος ακόμα και με τη μείωση του τόκου σε 1 ευρώ, σε 4, σε 5 ευρώ, από εκεί που πληρώνουν 600 ευρώ τόκο, δεν καταφέρει να κρατήσει ζωντανή τη ρύθμιση και να χάσει το σπίτι του, από εκεί και πέρα μετά τα πράγματα δεν μπορούν να ελέγχουν.
1: Σωστά.
2: Δεν μπορούν.
3: Τα 150 λέει για τα παιδιά, ρωτάει ο φίλος, πότε θα μπουν.
1: Τώρα, σήμερα,
2: πρέπει
1: αύριο,
2: μέχρι και αύριο.
1: Σήμερα, αύριο, ναι.
2: Σε όσους έχουν υποβάλει δήλωση το 2024, θα πρέπει να μπουν. Η μόνη περίπτωση να καθυστερήσουν τα ποσά των 150 ευρώ μέχρι και αύριο είναι αν κάποιος για οποιονδήποτε λόγο πήγε και έκανε τροποποιητική δήλωση του 24. Εάν έκανε τροποποιητική δήλωση του 24, τότε θα πάει με τη δεύτερη ομάδα όπου θα τελειώσουν οι δηλώσεις του 2025 και μετά θα πάρει τα 150 ευρώ.
1: Α, δηλαδή τέλος
2: 15 εβδόμου. Άρα λοιπόν, Νίκο μου, απαντώντας τον φίλο, εάν δεν έχει κάνει κάποια τροποποιητική δήλωση του 2024, μέχρι και αύριο θα μπουν τα 150 ευρώ. Αν δεν μπουνε, δύο τινά. Ή έκανε τροποποιητική, ή τότε θα πρέπει να μιλήσει με τον λογιστή του, ή και μας καλέσει εμάς αν θέλει να δούμε λίγο τα δεδομένα του. Πάντως μέχρι και αύριο.
1: 2410-533-025 Θάνος Κοκολίτσιος Γραφείο.
2: Και έτσι, το δεύτερο θέμα που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά και όπως σου υποσχέθηκα θα το συζητήσουμε, είναι οι γονικές παροχές χρημάτων, το περιβόητο 800, τα περιβόητα 800.000 ευρώ που μπορούν να δοθούν ως γονική παροχή αφορολόγητα σε παιδιά, σε πρώτο βαθμό συγγενείας ειδικότερα. Μάλιστα. Είχαμε πολλά θέματα τις τελευταίες μέρες και εγώ έτυχε στο γραφείο μου να έχω από πολύ καλή συνεργάτη μου σε ανώνυμη εταιρεία που την έχω στο λογιστήριο, που ο παππούς ήθελε να δωρήσει κάτι στον εγγονό. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν υπάρχει ο νόμος που μιλάει για αφορολόγητες γονικές παροχές σε πρώτο βαθμό κατηγορίας, θα τα πούμε τώρα, μέχρι 800.000 ευρώ.
1: Ωραία.
2: Είτε αυτό είναι μετρητά, είτε είναι ακίνητα, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι μετοχές.
1: Ναι.
2: Η αξία τους είναι μέχρι 800.000 ευρώ. Ποιοι δικαιούνται να πάρουν τα 800.000 ευρώ αφορολόγητα? Η πρώτη κατηγορία. Ποια είναι η πρώτη κατηγορία? Οι γονείς στα παιδιά, οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα εγγόνια, οι σύζυγοι μεταξύ τους, πρώτη κατηγορία και οι σύζυγοι μεταξύ τους, τα μέρη συμφώνου συνδύωσης και τα παιδιά προς τους γονείς. Το ανάποδο.
1: Μάλιστα.
2: Οξύμορο, όλα και αυτό
1: συμβαίνει,
2: γίνεται.
1: Και αυτό, ναι.
2: Το όριο εφαρμόζεται αναφημή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια οικογένεια με ένα παιδί, ο πατέρας μπορεί να του δώσει 800.000 ευρώ αφορολόγητα, η μητέρα μπορεί να του δώσει 800.000 ευρώ αφορολόγητα.
1: Ωραίο είναι αυτό, καλό. Για αυτούς που έχουν, ναι.
2: Εντάξει.
0: από πότε ισχύει? Από 1η Οκτωβρίου του 2021. Όχι πριν.
1: Μάλιστα.
0: Από 1η Οκτωβρίου του 2021. Αν τα ποσά, είτε ως μετρητά είτε ως αξία αντικειμένου, ξεπερνάει τα 800.000 ευρώ, τότε θα έχουμε για το υπερβάλλον ποσό έναν φόρο 10%.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι εκεί. Προσοχή τώρα, επειδή το αντιμετώπισα την προηγούμενη εβδομάδα. Η μεγάλη παγίδα είναι τα μετρητά. Η διαδικασία απαιτεί, ό,τι και αν γίνεται, να γίνεται μέσω τραπεζικής διαδικασίας. Εάν έχουμε μετρητά στο χέρι, το χάσαμε το αφορολόγητο. Ναι. Έστω και για ένα ευρώ. Να δώσουμε δηλαδή 799.000 μέσω τράπεζας και να πάμε να δώσουμε ένα ευρώ μέσω χεριού, από χέρι σε χέρι. Χάσαμε το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Άρα, η μεταφορά πρέπει να γίνει από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό, να διατηρηθεί το παραστατικό, το τονίζω, να διατηρηθεί το παραστατικό, να μην το χάσουμε, και η υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης, όπως θα πούμε τώρα στο My Property, να γίνει πριν την αγορά του ακινήτου, πριν την πράξη της γονικής παροχής. Προσοχή. Μας ενδιαφέρει και αν μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να κάνει τη δωρεά. Στην τσέπη μπορεί να τα έχουμε τα 800 χιλιάρικα. Λογιστικά βγαίνουν. Άρα λοιπόν, πριν προχωρήσει μια μαμά, ένας μπαμπάς, ένας παππούς, μια γιαγιά σε εκταμίευση μέσω τραπεζικού λογαριασμού 100.000 ευρώ, εγώ λέω, όχι 800 που είναι το όριο, καλό είναι να κάνουμε μια βόλτα από το λογιστή μας
1: για να δει αν δικαιολογεί αυτά τα έσοδα.
0: Έχω ανάλωση κεφαλαίου τέτοια που να μπορώ να δικαιολογήσω δωρεά στα εγγόνια μου, στα παιδιά μου? Γιατί στην τσέπη, και το λέω όσο πιο μαλακά μπορώ, στην τσέπη μας, Νίκο, μπορεί να έχουμε 100.000
1: στο μαξιλάρι, στο σεντούκι, ναι.
0: Λογιστικά να μην προκύπτει,
1: ναι.
0: Άρα λοιπόν, να πάμε με τη σωστή διαδικασία, και αντί να πάμε για μαλλί, να βγούμε και κουρεμένοι.
2: Έτσι.
0: Η διαδικασία γίνεται στο My Property, γίνεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικά ακόμα και όταν δεν έχουμε φόρο, είναι μηδενικός. Πρέπει να γίνει το My Property. Πρέπει να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Η υποβολή. Όχι επειδή δεν έχω φόρο, είμαι κάτω από τα 800.000 ευρώ, δεν
1: θα
0: υποβάλλω
1: γίνει,
0: το My,
1: ναι,
0: Property.
1: Ναι.
0: Όχι, το υποβάλλω.
1: Όχι,
0: αν δεν το υποβάλλω, κάηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Σημασία, όπως είπα και πριν, έχει η σειρά των γεγονότων. Πρώτα κάνουμε την μεταφορά των χρημάτων και μετά κάνουμε την οποιανδήποτε αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάνουμε το αντίθετο, το χάσαμε. Δεύτερο, κοινή τραπεζική λογαριασμή. Μεγάλη αμαρτία. Πολλές οικογένειες, και εγώ, όλοι μας, έχουμε,
1: ναι,
0: τα παιδιά, έχουμε κοινούς τραπεζικούς, ναι, λογαριασμούς. Δεν είναι παράνομο, θέλει όμως προσοχή. Εάν ο γονέας και το παιδί είναι συνδικαιούχος και εγώ μεταφέρω στο παιδί μου 150.000 ευρώ και το παιδί μου έχει έναν τραπεζικό λογαριασμό με την σύζυγό του, μεταφέρω τα χρήματα εγώ από τον κοινό λογαριασμό
1: που
0: στον
1: το
0: κοινό
1: παιδί
0: λογαριασμό που έχει ο γιος μου ή η κόρη
1: άλλον
0: μου με την σύζυγο ή με τον σύζυγο, τα πράγματα αρχίζουν και θολώνουν εκεί. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος, από πού φεύγουν και πού πηγαίνουν. Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού με έναν φίλο, με μια φίλη, με την σύζυγο, με τον σύζυγο, τα πράγματα θολώνουν. Ακόμα πιο θολά είναι τα πράγματα, και θα έλεγα απορριπτικά, όταν τα χρήματα μεταφέρονται από εταιρικούς λογαριασμούς. Δεν μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία, όπου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο μεγαλομέτοχος, όπως θέλετε πείτε το, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας τα χρήματα στο παιδί του και να τα δικαιολογήσει, μα εγώ είμαι το 99%.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, χάθηκε η διαδικασία. Ναι. Άρα λοιπόν, προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός ή κοινός τραπεζικός λογαριασμός που θα πάει σε λογαριασμό του παιδιού μου, ο οποίος είναι μόνος του και ο οποίος δεν έχει άλλον συνδικαιούχο. Αν έχει άλλον συνδικαιούχο, τα πράγματα μπλέκουνε. Προσοχή μεγάλη.
1: Άρα, μην λοιπόν, εγώ τι κατάλαβα, γιατί είναι πολύ μπλεγμένα τα πράγματα, Θάνο. Εγώ κατάλαβα ότι δεν κάνεις τίποτα, πας στο λογιστή σου.
0: Η καλύτερη διαδικασία.
1: Τα βλέπει ο λογιστή σου, συνεργάζεται με, αν χρειάζεται, και είναι μεταβιβάσει ιστορίε χοντρό και μεγάλα πράγματα, και ίσω πιθανό να χρειάζονται και συμβολογραφικέ πράξει. Γιατί πάμε και στα προηγούμενα,
0: πολύ
1: που είπε, και στα ακίνητα.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι.
0: Και μετοχέ και ακίνητα.
1: Άρα λοιπόν, καλό είναι, μην κάνετε καμία κίνηση. Είναι το πιο χαμηλό έξοδο. συμβουλευτείτε ή αφήστε το λογιστή να το κάνει. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε εμπειρό και γνώστη λογιστή. Διότι, Θάνο μου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και καλοί.
2: Όπως σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Άρα πρέπει να είναι σοβαρός επαγγελματίας για να μπορεί πραγματικά να σας διευκολύνει. Γιατί αυτό θα το έχετε πρίκα στην πλάτη σας. Ό,τι και να συμβεί στην πορεία, το ξέρω εκ πείρας. Θα σας πούνε, έλα εδώ, κυρία μου, τότε πριν 15 χρόνια έχεις κάνει αυτή την πράξη.
2: Και μιλάμε για μεγάλα ποσά τα οποία δεν σώζονται.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εγώ θα καταγράψω με τη σειρά που όπως εγώ επαγγελματικά θα τοποθετώ.
1: Έτσι.
2: Να τα ακούσουν όλοι. Είναι η διαδικασία η σωστή. Η μεταφορά γίνεται μετά. Η πρώτη παγίδα είναι η μεταφορά των χρημάτων να γίνει μετά την αγορά. Αυτό είναι η παγίδα, απορρίπτεται η διαδικασία.
1: Έτσι.
2: Η δεύτερη παγίδα είναι η δήλωση στο My Property να γίνει εκπρόθεσμα. Τι σημαίνει εκπρόθεσμα? 6 μήνες μετά την μεταφορά των χρημάτων. Αν γίνει μετά από 6 μήνες, η διαδικασία είναι άκερη και πάμε και φορολογούμαστε. Η τρίτη παγίδα, η χειρότερη από όλες για μένα, είναι τα χρήματα να φύγουν από χέρι σε χέρι. Χάθηκε η διαδικασία. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει θεραπεία, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε.
1: Και λογικό είναι, γιατί η πολιτεία τα κάνει όλα αυτά για να μπορέσει να βγάλει τα χρήματα από τα σεντούκια.
2: Η τέταρτη παγίδα είναι ο γονέας, ο παππούς, η γιαγιά που θα μεταφέρει τα χρήματα να μην έχει κάνει έλεγχο ότι μπορεί να δικαιολογήσει την μεταφορά αυτών των χρημάτων. Ότι τα έχει δηλαδή.
3: Έτσι.
2: Πρώτα κάνουμε έλεγχο ανάλυσης κεφαλαίου και μετά κάνουμε.
1: Και πάλι ο λογιστής μπορεί αυτό να το δει με βάση την πορεία, την οικονομική πορεία των προηγούμενων ετών.
2: Έχω πολλές φορές ακόμα και επιχειρηματίες στο γραφείο μου και μου λένε: εγώ έχω ανάλυση κεφαλαίου, λέει 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Οφείλω να πω.
2: Και όταν εγώ τους βγάζω ότι έχουν κάτω από 800.000, 400, 500, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τεκμήρια, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη αγορές. Και τα λοιπά, μένουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα εισοδήματα.
1: Έτσι.
2: Μας ενδιαφέρουν τα εισοδήματα μείον τα τεκμήρια, μείον τις αγορές, μείον τις δαπάνες. Αυτή είναι η ανάλυση κεφαλαίου. Λοιπόν, η πέμπτη παγίδα, και εκεί χάνεται, δεν υπάρχει θεραπεία, είναι να χρησιμοποιηθούν εταιρικοί λογαριασμοί. Τέλος. Η έκτη παγίδα είναι να γίνει μεταφορά μέσω τρίτου προσώπου. Να σου κάνω εγώ δηλαδή μεταφορά και εσύ να κάνεις μεταφορά στον Νίκο. Χάθηκε η διαδικασία. Τελείωσε.
1: Αυτό είναι κομπίνα.
2: Η έβδομη παγίδα είναι να μην κρατηθούν τα παραστατικά. Μην ακούω πολλούς που λένε ότι έλα μωρέ, αφού γίνεται το My Property, γίνεται μέσω ΑΔΕ. Άρα μπορώ να αντλήσω στοιχεία. Καλά, πήγαινε μετά από 6 χρόνια στην εφορία να σου ζητήσουν να κάνουν έλεγχο και να μην έχεις εσύ να προσκομίσεις παραστατικά, να ψάξουν να τα βρουν αυτοί. Εκεί θα χαθεί η διαδικασία. Και η τελευταία είναι να ξέρουμε σε ποια κατηγορία υπάρχει προνομιακή μεταχείριση. Είναι η πρώτη κατηγορία. Δεν μπορεί ο φίλος της γειτονιάς να μου κάνει εμένα μεταφορά
1: 8.000
2: ευρώ. Τη χάσαμε τη διαδικασία. Αυτά βάσω μου. Να
1: λοιπόν,
2: προσέχουμε όλοι μας.
1: Νικόλα.
2: Καλή εβδομάδα, με δύναμη και με υγεία.
1: Ανεξάντλητα τα οικονομικά θέματα, δεν το συζητάμε. 2-4-15-33-0-25, Θάνος Κοκολίτσιο, Ζαχαρούλα Κοκολίτσιο. Και το μόνο που θέλω, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω είναι μην αφήνετε τα οικονομικά σε κρεμότητα. Το λέω εγώ που μια ζωή τα αφήνω. Μην τα αφήνετε σε κρεμότητα, σας γυρίζει μπούμεραγκ. Και είναι το λιγότερο, η μικρότερη δαπάνη να έχετε σύμβουλο οικονομικό. Η μικρότερη δαπάνη που μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι πως έχουν πάει τα πράγματα. Ο οικονομικός σύμβουλος είναι καλύτερος και από το να πας σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις για το σπίτι. Είναι η ασφάλεια του ότι είσαι και οικονομικά, είτε είσαι άνθρωπος που έχεις εισοδήματα ή έχεις ακίνητη περιουσία ή έχεις μόνο ένα μεροκάματο. Οικονομικό σύμβουλο, τέλος. Διότι σε σώζει κιόλας. Μπορεί να σε εντάξει και σε ειδικά προγράμματα, χιλιάδες πράγματα. Λοιπόν.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Και καλά τον αποτελέσματα
1: άλλο,
2: αύριο. Νίκο,
1: τα λέμε τον άλλο μήνα. Τι έχουμε αύριο? Α, είναι καταληκτική ημερομηνία.
2: Ναι. Θα μας τα πει καλύτερα.
1: Εδώ είναι.
2: Τον είδα πριν από λίγο τον αγαπητό.
1: Ωραία. Αγαπημένοι μας φίλοι, τότε αφού τον είδε ο Θάνος θα είναι εδώ αμέσως μετά. Φόρτσα Ντίνο, Ντίνος Εξαρχάκης για τη δική σας ενημέρωση. Νίκος Χαϊδάς, Θάνος Κουκουλίτσος, Βάσο Οικονόμου. Καλή εβδομάδα, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Πω πω, νοστιμιά.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
9: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Ράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Ε, είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
19: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
18: Μύδια.
19: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Υποθέατρο Αλκαζάρ.
18: Προπόληση ticketservices.gr.
20: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
21: Και τι άλλο, Αντώνη?
20: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Τίνος. Φορτσαντίνο. Έφτασε κυρίες και κύριοι η ώρα του Φορτσαντίνου. Δευτέρα 29 Ιουνίου Φορτσαντίνου, Παύλου, Πέτρου και Παύλου σήμερα μεγάλη χάρη τους. Μεγάλη γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο.
1: Μία από τις μεγαλύτερες συνοικίες έτσι,
0: έτσι. Νεάπολη εκεί πέρα, Πέτρου και Παύλου, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, μεγάλη χάρη.
1: Χρόνια πολλά στον Παύλο, άρα τον Τρανς Νάκος.
0: Το μεγάλο γίγαντα, το μεγάλο παίχτη, Παυλάρα μας, είσαι η λαχτάρα μας, του φώναζαν παχτά. Έχουμε παυλάρες πολλούς.
1: Τετράνες τον Πέτρο του Χατζή.
0: Τον Πέτρο αυτόν που είπε ο Λοντίνος, έτσι.
1: Πέτρος, ποιος Πέτρος είναι Πέτρο. Στον Πέτρο του Προβίδα.
0: Το σκέτιο Βίδα Φορτσαντίνο. Σκέτιο Βίδα.
1: Στον Πέτρο στο Λεγαντίν.
0: Γεια σου Πέτρο.
1: Του Γαμπρό.
0: Γεια σου Πέτρο. Στον Πελεκάνο του Πέτρο στη Μύκονο Φορτσαντίνο.
1: Στο Τζιτσιπί του Πέτρο το φίλο μου.
0: Στον Πέτρο το φίλο του Φορτσαντίνο κύριε Πτέραρχε.
1: Πέτρο.
0: Χρόνια πολλά στον Πέτρο πολλά, του Παλούδη, του Λεβέντη.
1: Στην Παυλίνα χρόνια πολλά.
0: Η Παυλίνα που γιορτάζει σήμερα. Έτσι, μπράβο.
1: Γιορτάζει Πετρίνα, υπάρχει.
0: Και Πετρούλα.
1: Και Πετρούλα.
0: Πετρούλα.
1: Είμαστε Πετρούλα.
0: Την Πετρούλα. Και αύριο είναι των Αποστόλων Φορτσαντίνο. Και αύριο είναι των Αποστόλων Φορτσαντίνο, Λεβέντη. Ναι.
1: Απόστολος. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
0: Αεράτος, δυνατός και βαρβάτος ο Φορτσαντίνος, κυρίες και κύριοι. Πανέτοιμος. Πανέτοιμος.
1: Περιμέναμε το άλλο.
0: Από τις παραλίες γύρισε το.
1: Αύριο θα έχουμε ποιες παραλίες.
0: Τίποτα είπε. Αντώνη Μπούρα δεν πήγε παραλία ο Φορτσαντίνος. Πέτρος Νάκας, χρόνια πολλά Πέτρο Νάκα. Πέτρος Νάκας, δυνατός Λεβέντης και Καραμπουζουκλής. Καλημέρα Πέτρο, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα όλο τον κόσμο. Με αγάπη, υγεία, ευτυχία, πίστη και ελπίδα.
0: Με το Φορτσαντίνο, κυρία μου, special.
1: Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Βιοκαρπέτ και στην Εξάλκο, Φορτσαντίνο.
1: Στο Βασιλιά των Κρεάτων. Καλημέρα στου αδελφού Γκάκου, στη βιομηχανική ζώνη. Πέτρα από χέρι και τιμένη παρακαλώ.
0: Βασίλης Κισκίνης σε δαιμονιώδη φόρμα ήταν με τον Χρήστο Μέρα χθες. Ήταν με τον αέρα Χρήστο Μέρα.
1: Κάτσε να αρχίσει και αυτό τώρα πάλι τα πυριλίκια αυτού για να αρχίσω.
0: Κανονικά και με τον νόμο Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στον Βασιλιά του Νερό. Έχει χαιρετίσματα από το Φάνη. Στην Δακούδη ΑΕ στην Λεωφόρο Φαρσάλων. Στη Ρόδο είναι το φιλαράκι σου. Λοιπόν. Καλημέρα από το Πλαφίλδο, στη Ρόδο θα είναι Πλαγιώτη.
0: Πού να είναι αλλού, στη Ρόδο θα είναι.
1: Φάρμα Νότας. Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Πάπης Car Service, στα ελαστικά αδερφό Σακαδέλη. Στον αξιόπιστο εκενό εισβότρο.
0: Στο βασιλιά των Κρεάτων Φορτσαντίνο.
1: Τα πάντα όλα λέμε. 24 ώρες το 24 ώρες στο βασιλιά της Μπαταρίας Αρσενίου, Ιερών Πολυτεχνείου 228 παρακαλώ. Είπαμε καλημέρα στα εργοστάσια του Κασίδη. Καλημέρα. Για να δούμε αύριο το αύριο. Περιμένουμε το αύριο τώρα, λέει ο κύριος Δαβέλης. Μας απάντησε στο μήνυμα. Αύριο είναι.
0: Απάντησε στο μήνυμα του Φορτσαντίνου, παρακαλώ. Αύριο τα σπουδαία.
1: Όχι, του Καλαματιανού, του τέτοιου του Ζήσα.
0: Τι ωραία. Πίσω γορίλα και σε έφαγα πέσω. Πίσω αντίθεσο παιδί γορίλα. Πίσω. Μπράβο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε το τι θα δούμε. Παιδί.
0: Για να δούμε το τι θα δούμε, Φορτσαντίνο.
1: Εσύ τι λες, Πέτρο Λεωγαϊδά.
0: Εσύ τι λες, Παύλο Ντίνο. Άρα, Ντίνο. Γεια σου, Παύλο.
1: Καλημέρα, είπαμε.
0: Θυμάσαι ένα ωραίο, ένα κορυφαίο άσμα που είχε.
1: Στον κορυφαίο προπονητή.
0: Στον κορυφαίο προπονητή, παρακαλώ.
1: Αντώνιο Μπούρα.
0: Αντώνιο Μπούρα, παρακαλώ. Με τη φοβερή εκδήλωση 1η Αυγούστου.
1: 13 μάτς. Όχι 13 μάτς. Παίζει ένα μάτς σε 13 τέτοιο.
0: Goal. Καλή επιτυχία στο φίλο μου που έχει βάλει, στοιχημάτισε, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, να το πάρει Βραζιλία.
1: Γερμανία το πάρει σήμερα.
0: Ναι. Η Γερμανία θα το πάρει. Εγώ βλέπω έτσι όπως είναι μέχρι τώρα Γαλλία αυλεπή, φίλε. Είναι με διαφορά έτσι εδώ πέρα στο πρώτο
1: αυτό.
0: Στον προκριματικό γύρο με διαφορά. Τώρα στο νοκάουτ θα δούμε.
1: Να στείλω και μια καλημέρα έτσι στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας εκεί στο όλα τα παλικάρια.
0: Ναι, ρε Τίνο. Ναι.
1: Σταμάτη Θανάση. Καλημέρα, σας κάνω ένα καινούριο. Καλημέρα στο αδερφό Τσολάκη, στον Νικόλα Τζολάκη, στα αδέλφια, στον πατέρα Τσολάκη, για απλάτ. Δεν ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας. Στην Κύπρου 20, εδώ στο κέντρο της Λάρισας. Όλες οι συνταγές εκτελούνται, τα πάντα και για ηλιά όρασης και... και κοιμιοποίηση και πρεσβειοποίηση.
0: Και πρεσβειοποίηση και κοιμιοποίηση, φίλε. Και καλοπισμού και τα λοιπά να μου.
1: Ό,τι γουστάρετε, λέμε. Καλημέρα στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του Σέσου, στην Ελλάδα, το Φεδρόπουλο. Αλλά γίνεται το χαμό όταν έπαιζε η Ελλάδα κάτω και δεν απαγορευόταν οι δρόμες. Γινόταν χαμό στο Ελλάδα.
0: Γινόταν χαμό, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο. Γινόταν χαμό.
1: Το πρωί με καφεδάρες, ό,τι γουστάρες.
0: Και καφεδάρες Φορτζαντίνο, ναι, ναι, ναι. Ήτανε το Σάββατο, την Παρασκευή, μάλλον το μεσημέρι, ο φίλος μου, ο μεγάλος ηλεκτρολόγος Φράγκλι, μαζί με τον Γιάννη τον Κουτσοτήμο, στη Νίκαια, στο Λάρι, ήταν εκεί πέρα.
1: Στο Λάρι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος πήγε,
0: ο Φράγκλι. Μεγάλος, μέγας παίχτης και φοβερός ηλεκτρολόγος Φορτζαντίνο, και μας περιμένει για κέρασμα, λέει.
1: Ποιος, ο Λάρι?
0: Και ο Λάρι και ο Μάρι και ο Φράγκλι και ο. Και ο Τόνι.
1: Λαρμάρ. Είναι και ένα από τα στέκια του Σάκη του Τζιλάκα, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα, πρόεδρε, γινόταν το Σάββατο το βράδυ ο χαμός στον Άγιο Αντώνιο. Στον Άγιο Αντώνιο. Δεν μπορούσε να περπατεί. Χαμός, πήγα στον κόσμο, στον Άγιο Αντώνιο. Πήγα στον Άγιο Αντώνιο μια βόλτα το Σάββατο βράδυ.
1: Στο Παπαγάλο, εκεί γίνεται χαμός.
0: Ωμπορε, φίλε. Εκεί, φίλε.
1: Το πιο χρυσό.
0: Χρυσοχοΐο, ο φίλο μου Φορτζαντίνο. Χρυσοχοΐο. Λοιπόν, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, προλαβαίνουμε.
1: Εκεί δίπλα κοντά ήταν η ταβέρνα, τα κλίματα του μεγάλου Βούλγαρη.
0: Δίπλα, εκεί όπως είναι ο Παπαγάλος, όπως βλέπουμε δεξιά.
1: Ναι, έχει βγάλει καρέκλες και εκεί ο Καστανέρας.
0: Ναι. Αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, προλαβαίνουμε να κανονίσει ο Αντώνης ο Μπούρας. Λοιπόν, μαζεύουμε πόσους μπορούμε, 10.000 ανεμιστήρες και πάμε να τους πουλήσουμε στην Γαλλία. Θα βγάλουμε τρελά λεφτά, φίλε.
1: Γιατί?
0: Γιατί εκεί πέρα έχουν καύσωνα τώρα και δεν έχουν ούτε κλιματιστικά, ούτε ανεμιστήρες, ούτε τίποτα. Αντώνη Μπούρα κανόνισε. Μάλιστα. Λοιπόν, yeah. Πάρε 5.000 ανεμιστήρες, 10.000 ανεμιστήρες και φύγαμε με του Φορτζαντίνο, πάμε να τις πουλήσουμε στη Γαλλία.
1: Καλημέρα στην κυρία Κυριτσάκα στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων με συντριώσεις τελευταία.
0: Θα γυρίσουμε φορτωμένοι, Φορτζαντίνο, αστακή.
1: Καλημέρα και σε όλο το επιτελείο σας. Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο το Τσιπουράδικο Μουργέσου, Ιωαννίνων 168. Σήμερα Δευτέρα είναι κλειστά, ξεκούρασε. Από αύριο ανοίγει τις πύλες και πάλι να σας περιμένει. Τα πάντα όλα έτσι με Barry White. Λοιπόν, στο 66-15-31, 66-15-32-24-10 μπροστά οι δικές σας τοποθετήσεις. Ξέχασα να πάρω και τις καρτούλες από το φούρνο.
0: Δεν πειράζει, Φορτζαντίνο. Και αύριο μέρα του Θεού είναι. Αύριο τελευταία μέρα του Ιουνίου, Φορτζαντίνο.
1: Αύριο τελευταία μέρα του Ιουνίου. Λοιπόν. Καλημέρα στις Καλωσές Δίας, Σάκης Βράκας και Ιος.
0: Χαμός έγινε, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, στο 44ο αντάμωμα των Σαρακατσανέων στο Περτούλι με τον Ηλία του Φιλοκώστα και το φίλο μας τον Καλφούτζο και το Θύμνη του Μαουσίδη.
1: Μια χαρά. Καλημέρα και στο εργοστάσιο Σιδηρός Φιράλ, του Τασάρα του Γιώτσα, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουλίου. Πού ήταν αυτή εμπορία Σιδηρός
0: στο Περτούλι, Φορτζαντίνο.
1: Πήγε ο Τζιλάκας από το 1983.
0: Ο Τζιλάκας δεν πήγε, Φορτζαντίνο, γιατί κανόνιζε να αγοράσει παίχτη στο μαχητή.
1: Μια τι Ελλάν Στόνος. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο και στα δύο τα εργοστάσια. Καλημέρα και στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ.
0: Σήμερα το βράδυ έχει συναυλία Τζαμπολίνο στο πάρκο Χατζηχαλάρ, Πορτοκάλογλου, Πρωτοψάλτη, Φορτζαντίνο.
2: Μπάγκη! Πού είναι η κυρία Μελίνα, ρε?
0: Μπελίντα,
2: Μελίντα, πού είναι η κυρία Μελίντα?
0: Η κυρία Μπελίντα.
2: Μπάγκη!
0: Την κυρία Μπελίντα ψάχνει ο Φορτζαντίνος.
2: Ένα τέτοιο, ρε.
0: Έφυγε η κυρία Μπελίντα.
2: Κάνε ένα κόπο λίγο, Μπάγκη, κάνε ένα κόπο λίγο, ρε.
1: Μπαγκινέτα, ευχαριστούμε, ρε. Ο Μπάγκμαν χτύπησε να πάρει, ρε.
0: Μπάγκμαν, γεια σου γενική αρχηγία, Μπάγκμαν.
1: Τι γενικός αρχηγός, ρε.
0: Θα κάνει ομάδα στη γειτονιά εκεί πέρα και θα αναλάβει.
1: Ο Τσαπατόρης είναι πολιτός με τον Κυριάκο, ξέρεις. Κυριάκος ήταν...
0: Τσαπατόρης.
1: Ο Κυριάκος ήταν και στα Τρίκαλα και είχε Πορπατζίδικο στο Γαλάτρι, κοντά στα γήπεδα που είχε ο Μάγος.
0: Ο Σωτήρης ο Καραπιάλης.
1: Κυριάκος του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτός.
0: Ο Σωτήρης, ναι, ναι.
1: Περίμενε να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκάζουμε μύτη εμείς με τον Παπαπούλιο.
0: Και σκάει μύτη με τον Παπαπούλιο ο Φορτζαντίνος. Μίτσο, και σκάει μύτη ο Φορτζαντίνος με τον Γιάννη τον Παπαπούλιο. Όχι, εσύ πες τα κούβενα, τα ξέρω. Επέσαι την, ναι. Σκάς μύτη.
1: Με τον Γιάννη τον Παπαπούλιο τον
0: φίλο σου.
1: Και μέσα εκεί στον Πορπατζίδικο, Ποιοι ήταν μαζί? Ο υπαρχηγός της θύρας 7 με τον υπαρχηγό θύρας 13. Πήραν ουίσκι μαζί.
0: Α, μπράβο.
1: Ακούω ζηλάκια.
2: Ακούω, πες.
1: Yeah. Ακούω, πήγαμε την πολιτίτσα μέσα στο μάτι, κύριε. Λοιπόν, τα πάντα όλα λέει. Κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης. Καλημέρα στην Αχιλλέως 15 στην Ανθρώπολη. Καλημέρα στην Προεδράρα. Καλημέρα και στην Αλάνα. 7ο χιλιόμετρο, 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Και φυσικά βέβαια σας περιμένει να αθλήσετε, να κάνετε τα πάντα όλα. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Τόνι. Καλημέρα και στον Τζιλάκα που υπέρχει αυτός τώρα να πάτε σαν τον Μπάκμαν. Μάλιστα. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Δεν ξέρω, διάβασα κάπου ότι φεύγουν από τον Ηρακλή Λάρισας και ο Λάμπρος Ιακήμ και η σύζυγός, έτσι.
2: Ναι.
0: Έχεις απόλυτη, τι να σου πω, όχι αφού φεύγουν.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Κοσμική Ταβέρνα στο Σουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα Λάρισας. Καλημέρα στον Μακρύβη, τον Μεγάλο Ψίστη, αλλά και στην κυρία Ξένια και σε όλο το επιτελείο τους. Μην ξεχνάτε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ ανοιχτά και την Κυριακή το μεσημέρι, όσο αντέξετε, με σούβλες, τα πάντα όλα. Καϊδάκια του γουστάρετε και...
0: Και το μεσοχώρι μέσα, Φορτζαντίνο.
1: Το μεσοχώρι και μην ξεχνάτε...
0: Και ο Γιώργος από το μακριχώρι μέσα, Φορτζαντίνο.
1: Έχει και το μελισσοχώρι και η Μαρμαριανή.
0: Και το μελισσοχώρι 17 Ιουλίου, μεγάλο πανηγύρι με Γιώτα Γρήβα και Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο.
1: Ακριβώς όπως τα λέει ο Νίκος ο Καϊδάς. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να μας πείτε στον αέρα 66-15-31. Εμείς όπως κάθε Δευτέρα θα βγάλουμε έτσι τον καθηγητή, τον Βαλασόπουλο. Θα βγάλουμε και τον Μόργαν. Θα τους έχουμε δηλαδή εδώ στην υπερπολίτιμη όπως πάντα συμμετοχή τους. Θα ξεκινήσουμε με τον Άρη τον Βαλασόπουλο. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τόνι. Καλημέρα φίλε Τόνι, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με πίστη και ελπίδα στον Παντοδύνο, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Τόνης.
0: Ο Τόνι από την Αγιά Ντίνο.
1: Ο Τόνι, ο οποίος μαζεύει μήλα εκεί, λέει.
0: Α, ο Τόνι.
1: Στείλε κανένα ξινόμηλο, λέει.
0: Τόνι, ένα ξινόμηλο για τον Ντίνο, ρε.
1: Να βγάλουμε. Ξινόμηλο, κάνει καλό το ξινόμηλο, λέει. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλή εβδομάδα σε όλο το επιτελείο. Καλημέρα και στη Δύο Καρπέτ. Καλημέρα στους εξοπλισμούς καταστημάτων Γουνέλας, στα Λατομία Τυρνάβου, όπως πάντα στη Φάρμα Νότας, στην Τακούδης ΑΕ. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μας στέλνει και μια φωτογραφία εδώ, για να δούμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να είσαι καλά. Πέφτω καλικά εδώ, πέσα πάλι την Ελίγια. Καθίστε ρε παιδιά, αύριο θα ξέρουμε τα πάντα όλα, λέμε. Ναι. Θα ξέρουμε αύριο τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Θα ξέρουμε τι θα γίνει. Εισαύριον τα σπουδαία. Για να δούμε. Τα σπουδαία εισαύριον. Θα δούμε τώρα. Αυτό θα δούμε. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή.
0: Να καλημερίσουμε τον τεράστιο φίλο μας και καθηγητάρά μας, τον Άρη τον Παλασόπουλο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
3: Γεια σου, γεια, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Όπως κάθε Δευτέρα τον έχουμε εδώ.
3: Όφτασε η ώρα της κρίσης.
0: Έφτασε η ώρα
3: της κρίσης. Μία και απόψε που λέμε φαντάρι. Ας ελπίσουμε τα νέα αύριο να είναι καλά. Να γίνει αλλαγή διοίκησης. Να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Να γίνουν απ' όλα να ξεκινήσουν καλά. Να ευχόμαστε που πιθανόν να γίνουν ομάδες τρεις να ανεβούν, που θα είναι πιο εύκολο το έργο για την ΑΕΛ. Να επανέλθουν πολύ κατηγορία. Όλα... Ορίστε.
1: Σε έναν όμιλο, εννέα όμιλο, ναι.
3: Ναι, η Β' Εθνική λέει είναι πρώτη στην Κηφισιά. Φέτος από την πρώτη Εθνική να πέσει μόνο μία ομάδα που ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ανεβούν από τη φουτινό πρωτάθλημα τη Β' τρεις, να γίνει ομάδες 16 στην πρώτη. Αυτό ήταν και το κανονικό που έπρεπε να γίνει, σε, όχι αυτό που πήγαμε να κάνουμε με τις αίρες πριν από 15 μέρες. Τώρα, απλή λογική να βάλουμε, γιατί αν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο και στην ΕΠΟ. Τώρα για να ξανακατεβάσει και άλλη πρόταση και άλλη ομάδα με την πραγματική αναδιάρθρωση, δεν νομίζω να απορριφθεί και αυτή. Κάπου υπάρχει σχεδιασμός. Δεν μπορεί και η Πισά τώρα να πάει ξανά τα μούτρα της. Άρα λογικά υπάρχει μια προετοιμασία σε αυτό το καινούργιο σενάριο. Και γι' αυτό, αν μας ακούν κάποιοι άνθρωποι του Στυλιανού, ας το βάλουν και αυτό μες στο μυαλό τους, ότι όταν παίρνουν την ΑΕΛ έχουν πολύ βάσιμες ελπίδες να ανεβούν με την πρώτη στην πρώτη εθνική, που αυτό είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα
0: οικονομικό. Α, πες τα μεγάλε Άρη.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το λάβουν υπόψη στην αγοροπολισία. Γιατί και αυτοί από ό,τι βλέπω κάνει παρέα με ποδοσφαιρόφιλους, με τον μάνατζερ τον Ρόβα, με τον Κυριάκο, άρα έχουν και αυτοί τις ποδοσφαιρικές πληροφορίες από την ΕΠΟ τι πρόκειται να γίνει. Ναι. Άρα λοιπόν ας το σκεφτούν και αυτό αύριο στην απάντηση που θα κάνουν, γιατί είναι μια χρυσή ευκαιρία και για αυτούς να πάρουν την ΕΠΟ με αυτό το καλό σταυροδρόμι. Ναι. Με το, αυτό το καλό σταυροδρόμι που μακάρι να βγει.
0: Γεια σου στόμα σου Άρη Παλασόπουλε.
3: Είμα, ας σταματήσουμε εδώ, περιμένουμε τα καλά τα νέα. Δεν έχω κανένα πληροφορία, δεν έχω κανένα πληροφορία, αλλά και να σου πω κάτι.
0: Το ένστικτό σου, το ένστικτό σου Άρη, τι λέει?
3: Το ένστικτό μου λέει ότι θα την πάρει, γιατί είναι λαρισαίος και είναι νέος επιχειρηματίας. Έτσι. Και νομίζω ότι οι συμβουλάτορες θα του πούν και ότι και 200.000 παραπάνω από τη χή τιμή που ήταν να συμφωνήσουν. Νομίζω ότι πει και ο Ρόβας και ο Κυριάκος, αν και είναι λαρισαίος, ότι για την ΑΕΛ αξίζεις. Να τα δώσεις. Πάντα. Όταν αγοράζεις ένα καλό οικόπεδο, πάντα υπάρχει στην τέλεια τιμή και λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Εντάξει. Αυτά λέω. Εντάξει.
2: Άρα είμαστε.
3: Άντε, ευχές.
2: Ευχές σε όλους που γιορτάζουν.
0: Οι καλύτερες ευχές και αύριο θα είναι και η τελευταία μέρα του μήνα και θα είναι και των 12 Αποστόλων, φίλε μου, να είμαστε όλα καλά.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Έτσι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον καπετάν Άρη Παλασόπουλο, το μοναδικό των έναν. Αγαπητέ μου Φορτζαντίνο.
1: Αισιόδοξο.
0: Αισιόδοξο, Φορτζαντίνο, αισιόδοξο.
1: Αισιόδοξο, αισιόδοξο. Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά, ρε φίλε. Μακάρι να πάνε όλα
0: τι
1: καλά.
0: Τι κάνει ο Λιοντάρη, τι κάνει ο Σπύρος,
1: Το Σπύρο τον έχουμε χαμένο τώρα.
0: Γεια σου, ρε Σπύρο, άρχοντα. Φεύγει, Μίτσο. Άντε, καλή επιτυχία.
1: Σπύρος, άνε, όπως πάντα.
0: Σε ρεπορτάζ φεύγει το επιτελείο, Φορτζαντίνο.

0: να δούμε τι θα δούμε.
1: Για τον φίλο του Μιχάλη που λέει: Μιχάλη, ξεκίνησαν τα νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο. Φιλαράκι, γιατί ήταν το πρώτο νοκάουτ χθες με την Νότια Αφρική και τον Καναδά. Α, μπράβο. Φορτσαντίνο, εσύ με το αετήσιο γερακίσιο βλέμμα σου, ποια ομάδα, δύο ομάδες που δίνεις φαβορί για το παγκόσμιο κύπελλο φέτος? Πώς?
2: Γερμανία.
1: Γερμανία, λέει ο Φορτσαντίνος.
2: Α, και η Γαλλία και τα γαλάκια.
1: Γερμανία και Γαλλία, λέει.
2: Είναι τελικό, Γερμανία, Γαλλία δηλαδή.
1: Α, δεν ξέρω πώς γίνονται οι διασταυρώσεις, Φορτσαντίνο. Γεια σου, Βάιο Βαϊοκλάρα, καλημέρα του Πλαταμόνα. Από το φίλο μας τον Βάιο και τον Βαϊοκλάρα που ήταν ένας από τους δύο ιδρυτές της θήρας 5 σκύλι. Γαβ, γαβ. Βρισκόμασταν στο Ατλάντικ τότε, το ξέρω.

0: από τα Λατομία Τυρνάβου. Μάγκες, βάλτε κανένα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στα παιδιά που στίβουν την πέτρα στα Λατομία Φορτζαντίνο.
0: Λατομία Τυρνάβου, θέλω Βασιλάκι Καρά. Θα σας εξηγηθεί, ένα Βασιλάκι. Ένα Βασιλάκι Καρά, απ' όλα
1: έχει. Και Βασιλάκι Καρά και Βασιλάκι Κανά, έχω και απ' όλα.
0: Και Βασιλάκι Κανά, έχουμε. Ναι, ναι. Γίγαντα Βασίλη, την Ψυχάρα. Έτσι, ωραία. Περιμένουμε, φιλαράκι. 99% λέει κλείσει, λέει. Είναι, α, ο Κυριάκος είναι κολλητός του Σαπατόρη, ξέρεις, ε.
2: Ναι, τι
0: νο. Ακούς.
2: Ναι.
0: Ακούς.
1: Σ' ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, Φορτζαντίνο.
0: Εντάξει, ωραία, για να δω. Ιησούς Χριστούς νικάει και όλα τα γαλλικά.
1: Αφιερωμένο special, παρακαλώ.
0: Έτσι. Εδώ. Καλημέρα και στο φούρνο Evans, εδώ στη γειτονιά μας. Γλυκάρες, στυροπιτάρες, καφεδάρες, τα πάντα όλα. Και ντυμένα στο χέρι όλα τα πάντα. Τα πάντα όλα. Καλημέρα στο Τασάρα, το Γιώσα και σε εργοστάσιο Σιδηροσπιράλη, πορεία σιδήρου. Επεξεργασία Λαμαρίνα, 7ο κιλόμετρο Λάρισας, Σιφουρίου από το 1983.

0: Να στο μπουμπονίσω, αγαπητέ μου Βασίλη, πυροπολιτή special, παρακαλώ. Έτσι, ετοιμαζόμαστε.
1: Καλημέρα και στην ΔΕΗ και στην ΔΕΗ. Καλημέρα και σε όλα τα εξωτερικά συνεργεία.
0: Και τα εσωτερικά φορτζαντινό.
1: Στου φίλου οδηγού των ταξί. Καλημέρα στα City Taxi.
0: Στον υπεραστικών και οδηγού ταξί, Αντώνη Μπούρα, Μπουράρο κλπ.
1: Λάρισα, καλημέρα στον περαστικό στόλο τη χώρα, στο μεγαλύτερο περαστικό στόλο τη χώρα. Στου φίλου οδηγού του φορτηγού δημόσια και ιδιωτική χρήση. Καλημέρα και σε όλη την τρίτη ηλικία που περιμένει με αγωνία και λαφτάρα την επιστροφή του μεγάλου Τσίπρα. Πάμε και μια βολτίτσα.
0: Πάμε μια σφίνα.
1: Να ρίξει μια σφίνα.
2: TRT 95,1 FM στέρεο. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερτάλλου.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες.
5: Siemens. Siemens, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
9: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμνοπλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: στα κοτόπουλα φούρνος, στο αλεκαράκι, στο κουμπλά. Μην ξεχνάτε την κοτόπουλα, την καινούργια, το καινούργιο προϊόν.
1: Μην ξεχνάτε, Λεοντινός.
0: Εμέρα, γιατί δεν είναι για τους καλό.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία, τι ώρα παίζουν σήμερα, λέει ο καλλιτέχνης.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία, τι ώρα παίζουν σήμερα. Α, κατά τις 10.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι, Πάκμαν, το Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Δηλαδή.
1: Ε, καλή ομάδα η Ιαπωνία.
0: Εγώ πιστεύω θα βγουν πάνω από δύο.
1: Παίξ το παράταση.
0: Γιατί είναι δύσκολο, ρε φίλε.
1: Δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Βραζιλία πετάει. Δώσε, δώσε.
0: Δέκα η ώρα παίζει.
1: Τι ώρα?
0: Α, στις 20. 20 ώρα είναι.
1: 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα.
1: Αμάν. Αμάν, Αργεντινό.
0: Ολλανδία, Μαρόκο στις 4 το πρωί. Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30.
1: 11.30 η Γερμανία.
0: Και αύριο παίζει 8 η ώρα. Αχτήλε παντοσού Νορβηγία.
1: Αμάν, Αργεντινό.
0: Και 1η Ιουλίου, τα μεσάνυχτα, Γαλλία, Σουηδία. 12 η ώρα και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Ισπανικό.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα τον Τάκη τον Μιχούλη.
0: Καλημέρα στον δάσκαλο.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στον
1: δάσκαλο. Αυτό που λέμε, αγαπητέ μου Τάκη, ότι όλα είναι, έχουν πάρει τον δρόμο της μεγάλης επιτυχίας, αγαπητέ μου Τάκη. Όλα πάνε καλά, αγαπητέ μου Τάκη. Αυτό λέμε και εμείς, φίλε μου. Γεια σου, Θοδωρή Βυσαρίτη, γίγαντα το Μακρυχώρι, με τα ωραία τα περίκοκα. Ατελείωτε. Ναι.
0: Ναι, λέει.
2: Σε κάνει να λες κουβέντες τρελές.
1: Ούρ, μεγάλε βασιλάρα, τι έχεις παίξει, ρε βασιλάρα, τι έχεις παίξει. Τρελές κουβέντες, Πάκμαν.
2: Κι φίλια σε κάνει να λες κουβέντες τρελές.
1: Γραμμή στον αέρα, Ντίνο.
0: Πάμε, πες καλημέρες.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή βδομάδα.
1: Καλώς το Προεδρούλη, πού είσαι, Προεδρούλη?
3: Εγώ τα ουίσχυ ζήσα νομίδια.
1: Μαζί σου, φιλαράκι, έτσι, εσύ τα ουίσκι, τα λουλούδια και εμείς τα υπόλοιπα.
3: Αυτό.
1: Α, μπράβο.
3: Εσείς βάλετε το τραπέζι.
1: Εμείς θα βάλουμε τη διάθεση, πρόεδρε.
0: Ρε πρόεδρε, γίγαντα.
1: Είσαι γάταρα, πρόεδρε, γουστάρο.
0: Γεια σου,
3: καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, μεγάλε πρόεδρε.
4: Πήρες καθόλου μάτι το Μόργαν, τον είδες πουθενά?
3: Ήμουνα πριν λίγο αναχώρησα.
4: Α, είναι εντάξει, καλή κατάσταση. Πώς τον είδες?
1: Πώς τον είδες το Μόργαν, ενθουσιασμένο?
3: Έρχεται με φόρα.
1: Έρχεται με πολύ μεγάλη φόρα, φιλαράκι. Όχι από το Μεζούρλο.
3: Όχι, όχι.
1: Α, μπράβο, έτσι.
3: Εκεί πέρα πας για να αυτοκτονήσω.
0: Έλα.
1: Ορμά, γεια σου Λάζο.
3: Για καλημέρα, πήρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Ναι.
0: Υπομονή
3: και όνειρα.
1: Μεγάλε Τάκη Μιχούλη, ο καθένας λέει του Μακρύδη του Κουκουτώτου. Καλημερίζουμε Τάκη Μιχούλη, γίγαντα.
3: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Γιώργο. Δώσε, Ντίνο, δώσε.
0: Κάτσε, ακούμε τον καράδε, θα ακούσουμε.
1: Δώσε, ρε, ναι, α, ωραία.
0: Αφιερωμένο στα λεπτομέρειε, και στο εργοστάσιο.

0: Δεν υπάρχει.
1: Το 2,5 over το δίνει 2,7. Στις 8 η ώρα το βράδυ παίζουν.
0: Φίλε, οι ομάδες τώρα επειδή είναι νοκάουτ Φορτσαντίνο και εσύ τα ξέρεις καλύτερα, θα παίζουν πιο προσεκτικά στην άμυνα, Φορτσαντίνο.
1: Τι σχέσαι και αυτό, καλάκι.
0: Φόρμα!
1: Τα χθεσινά πόσο λήξα δηλαδή.
0: Ένα παιχνίδι ήταν χθεσινό. Καναδάς, Νότια Αφρική, έβαλε γκολ ο Καναδάς του 94. 1-0, ναι. Και πέρασε ο Καναδάς, φιλαράκι, ναι. Ο οποίος λέει θα αντιμετωπίσει τώρα τον νικητή του.

0: Ολλανδία-Μαρόκο. 1-2.
1: Τα μάτια σου είναι δυο σπίθες που βάζουν φωτιές.
0: Φωτιές.
1: Η ζήλια σε καρυναλές που πέντες τρελές.
0: Ούρ βασιλάρα γίγατα.
1: Η ζήλια σε καρυναλές που πέντες τρελές.
0: Ωραία μεγάλη άλλη.
1: Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη.
2: Ελάρα μας.
0: Ορμαντίνο, γραμμή στον αέρα.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Στέλιο.
3: Χρόνια πολλά, καλημέρα.
0: Στελάρα γίγατα.
3: Άμα δεν είδατε τις λέξεις χρησιμοποιώ, τις κατάλληλες, το χθεσινό παιχνίδι, είσαι άμπαλι, ρε. Δεν αγαπάτε τον ποδόσφαιρο, ρε.
0: Πώς
3: δεν
0: το είδαμε,
3: ρε. Αγαπάτε, ρε, τον ποδόσφαιρο, άμπαλι. Άμπαλι. Εκεί να δεις τακτική. Εκεί να δεις τακτική από την Νότια Αφρική.
0: Λοιπόν, εγώ έπαθα πλάκα, Στέλιο, με την αμυντική.
3: Τι έπαθες πλάκα, ρε.
0: Περίμενε, ρε.
3: Συγγνώμη,
0: Στέλιο. Έπαθα πλάκα από την, αυτό που, από την αμυντική διάταξη που είχε και αυτή η τετράδα πίσω που δεν έκανε ούτε λάθος, φίλε.
3: Όρμα! Τι τάχει ο προπονητής, τι οδηγίες σου έδωσε.
0: Ναι.
3: Και λέει ο Καραγκής για μια στιγμή που μετέβηκε στον αγώνα. Δεν πάνε να διαμαρτύρονται, 90.000, 80.000 είναι οι θεατές. Αυτοί θα παίζουν, ο τερματοφύλακας, αυτοί θα παίζουν μέχρι που να σβήσει ο ήλιος. Σου θυμίζει μου τα αυτή η λέξη.
0: Πολλά.
3: Μέχρι που να σβήσει ο ήλιος.
0: Yeah.
3: Νίκο!
0: Στέλιο!
3: Μέχρι που να σβήσει ο ήλιος.
0: Μπούρε στελάρα γίγαντα.
3: Πού αλλού το άκουσα αυτό. Μέχρι που να σβήσει ο ήλιος, ρε.
0: Μέχρι που να σβήσει ο ήλιος, Φορτσαντίνο, το όπιασες.
3: Για σένα το λέω καλύτερα και για σένα.
0: Και για μένα.
3: Μέχρι που να σβήσει ο ήλιος και για άλλους.
0: Και για άλλους, αγαπητέ μου. Εγώ το πιάνω το
3: πιάνω. Άμα δεν είδατε την τακτική του προπονητή της Νοτιού Αφρικής, αλλά η πόρνη μπάλα των.
0: Τους εξηγήθηκε στο 94.
3: Φιστίκη.
0: Στο
3: 94.
0: Αλμυρό, φιστίκη. Ναι.
3: Μία λάθος απόκρουση. Πάρτε το. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, γίγαντα.
3: Στην Νάπολη, ναι, στο Αξαράι, στο Αξαράι.
0: Στα Αξαράι, φίλε μου, στα Αξαράι.
3: Στα Αξαράι, ναι. Και εκεί ο Ηρακλής και λοιπά ήταν στην Αθήνα και έγινε.
0: Εσύ τι προβλέπεις σήμερα για το Βραζιλία-Ιαπωνία?
3: Οι δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων αυτοί που κατέχουν ποδόσφαιρο και λοιπά,
0: ναι.
3: Εγώ είδα πάρα πολλά παιχνίδια, σηκωνόμουν τη νύχτα, έβαζα, έβλεπα, ξανακοιμόμουν πάλι.
0: Ξανασηκωνώσουν, να ξανακοιμώσουν.
3: Ναι, εντάξει, πέρασαν και τα χρόνια.
0: Άρα που έχεις ανάγκη, ρε.
3: Εντάξει, έχεις ανάγκη, δεν έχεις ανάγκη.
0: Εσύ είσαι παιχταράς μεγάλος. Παιχταράς μεγάλος.
3: Είδα πολλές, σχεδόν όλες τις ομάδες. Γιατί δεν την Ολλανδία τη βγάζει έξω, ρε. Γιατί δεν την Ολλανδία δεν τη βγάζει έξω, ρε. Την Ολλανδία του Κούμαν, ρε. Εντάξει, μπορεί να μην είναι παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί τη βγάζει έξω, ρε.
0: Η Ολλανδία, αγαπητέ μου Στέλιο, ήταν αγαπημένη. Δηλαδή η τελευταία ήταν τότε με τον Βαμπάστεν και η προηγούμενη με τον Κρόεφ τη δεκαετία του 70, αγαπημένη Ολλανδία.
3: Ναι, Βαμπάστεν, αλλά δεν ήταν μόνο ο Ράιγκαρντ, ήταν και ο Ράιγκαρντ, ήταν και ο Γκούλιτ και πήραν το πρωτάθλημα από τον Μαραντόνα. Το Μαραντόνα της Νάπολη. Όχι, το πήρε ο Μαραντόνα από την Νάπολη. Ναι, γι' αυτό και το κάναν το στάδιο.
0: Μεγάλε γίγαντα, μεγάλε Στέλιο, ατελείωτε.
3: Εσύ και εσύ τα θυμάσαι, Νίκο, και σε παραδέχτηκα προχτές. Σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο έπαιζαν οι Βραζιλιάνοι.
0: Με τον Μπεκεμπάουερ.
3: Ο αλλιώς, ο γιατρός, ο Έλλον και τ' άλλο. Κατέχεις πολλά, ναι.
0: Εντάξει.
3: Την αμαρτία μου λέω,
0: Όχι, εντάξει, καλά την κάνει.
3: Πάρα πολλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, Στέλιο.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, φίλοι μου, χρόνια πολλά.
0: Ατελείωτος.
1: Πείτε τι σαν πήγη.
2: Δημήτρης ο Λαζαρίδης, λέει, έχουμε κανένα νέο τίποτα, περιμένουμε.
0: Αύριο τα σπουδαία.
2: Αύριο τα σπουδαία και θα δούμε το τι θα γίνει. Πάντως έτσι μια απόλυτη ησυχία και ηρεμία τις τελευταίες ημέρες. Έτσι και μέσα στο διαδίκτυο.
0: Αναμενόμενο.
2: Κάτι έγραψε λίγο ο Γιώργος.
0: Βρεάσανε εδώ. Εντάξει, ας τα λάχανα να γράφουν ό,τι θέλουν.

0: Λέγε ό,τι θες, λέγε. Άκου τώρα, δίνει 10-10 απόδοση. Βραζιλία ή Ιαπωνία. Τελικό αποτέλεσμα Βραζιλία. Συνολικά γκολ over 2,5. Να σκοράνε και οι δύο ομάδες, όχι. Συνολικά corner over under 9,5. Under 9,5 δίνει 10 απόδοση αυτό. Για βάλει γκολ Ιαπωνία. Εκβίστε, δεν είναι Βραζιλία δηλαδή.
1: Καμικάτζε, θα βάλουν γκολ καμικάτζε. 2-3 γκολ θα είναι. Αυτό μπορεί να πάει και παράταση. Μπορεί να πάει και παράταση, ο Κροτσαντίνο. Μπορεί να πάει και παράταση.
0: Αυτός ο Ντεπάι Μέφης, τι είναι αυτός που παίζει στο Μαρόκο, παίζει στην
1: Ολλανδία. Ο Ντεπάι αυτό παίζει στην Ολλανδία, Φορτσαντίνο.
0: Βάζω αυτό. Σκοράρει αυτός.
1: Πού και πού.
0: Λέει συνολικά σουτ στο στόχος 2 συν. Δηλαδή να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Γερμανία Παραγουάη, τελικό αποτέλεσμα. Γερμανία συνολικά over under 2,5.
1: Γεια σου μπισκούτι γίγαντα.
0: Μάλιστα. Αυτή η ελεφαντοστού Νορβηγία. Εδώ την Νορβηγία.
1: Αυτή η ελεφαντοστού είναι Νορβηγία.
0: Είναι καλή, πολύ καλή ομάδα. Έτσι.
1: Καλή ομάδα, Φορτζαντίνο.
0: Ναι.
1: Όρμα γίγαντα.
0: Κάτω από εδώ. Νορβηγία συνολικά. Όσκαρ Μπομπ, τι είναι αυτό που παίζει.
1: Ποιο,
0: Όσκαρ Μπομπ.
1: Όσκαρ Μπομπ. Πού είναι αυτό,

0: Γαλλία-Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα Σουηδία.
1: Γαλλία. Γαλλία, ρε Φορτατίνο.
2: Και over. Και over 3,5 λέει εδώ. Γαλλία 6,5 over.
0: Συνολικά κόρνερ. Σέρκι Ράιαν. Ποιο είναι αυτό, Σέρκι Ράιαν, που παίζει Σουηδία. Καλά, βρε, μη φωνάζει. Τι να σε κάνω, αυτό, αυτά βγαίνουν, αυτά σου λέω. Αυτά με βγάζει. Ολλανδία Μαρόκο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
1: Πιθανόν ο Φορτζαντίνο, πιθανόν να μην σκοράρουν κιόλας.
0: Πιθανόν.
1: Μπορεί και το ένα, μπορεί και το άλλο. Ναι.
0: Η Γαλλία μπορεί να βάλει γκολ δύο στη Σουηδία.
1: Η Γαλλία, όχι, δύο και τρία μπορεί να τη βάλει τη Σουηδία, Φορτζαντίνο.
0: Και τρία μπορεί να τη βάλει. Εντάξει. Είπα να κερδίσει, λέει, να κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ποιον?
0: Και over 6,5 σκόρα, την Βοσνία.
1: Έτσι. Έτσι δίνουν τα πράγματα, Κωνσταντίνο, ότι είπα θα την κερδίσουν την Βοσνία, ο Ριτζοκοβένια.

0: Πατριάρχη.
1: Πάμε, δώσε.
0: Δώσε, Τίνο, δώσε.
1: Ισυχία σήμερα, αύριο θα δώσουμε γκάζι.
0: Αύριο ο Γκατζάριο Φορτζατίνος, Αποστόλη. Γιορτάζει κιόλας αύριο. Ο Αποστόλης γιορτάζει αύριο, είναι αύριο γιορτάζουν. Ένας Αποστόλης εδώ πέρα. Αύριο θα δώσει τα γκάζι για ο Τίνος, λέω.
1: Γιατί δεν μας λες το υπόνοιμο.
0: Ε, Αποστόλης λέει, εδώ πέρα δεν βλέπω περισσότερα. Τώρα έχει κάτι περιέργεια του. Ε, όχι. Ο Πέτρος ο Πελεκάνος.
1: Εγώ καλημέρα. Καλημέρα στην Εξάρχο μας, καλημέρα στην Βιοκαρπέτ, καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος στην Κασίδης ΑΕ, καλημέρα στους αδελφούς Γκάγκου, στην Μηχανική Ζώνη, σε όλα τα εργοστάσια της περιοχής, στο Αυτοκράτορα Εξοπλισμό Καταστημάτων Κουνέλα, στο βασιλιά του νερού Συντακούδης ΑΕ, στα Χερινά Μπουχλαριώτη, στη Φάρμα Νότας, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service. Όπως πάντα στο εφηβείο μου το λέει σας. Παρσάνω στο φούρνο.
0: Γραμμίσουν αέρα, Τίνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γίγαντα. Τι κάνεις, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Ο Γιώργος σαν το Μακρυχώρη, έτσι.
0: Ο Γιώργος σαν το Μακρυχώρη, ο παιχταράς μας.
1: Ο πρώην τροματοφύλακας.
2: Πρώην τροματοφύλακας, πρώην.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ζεπ Μάγερ.
1: Για να δούμε.
2: Χαϊδά.
0: Γεια.
1: Εδώ είναι.
2: Δεν έχει φίλο να βρει που κάνει το Μακρυχώρη.
1: Και ποιον δεν έχει.
0: Και ποιον δεν έχω τώρα.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να πεις.
0: Το Παντελή.
1: Καλημέρα, Σιδηροσφυλά.
0: Το Παντελής, ο Λεβέντης.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Κυριάκος Καρπούζας. Σταμάτης Θανάσης.
2: Λοιπόν, παιδιά, Αιλάρα Κάρκα.
0: Αιλάρα Κάρκα, φιλαράκι.
1: Καλημέρα, αδερφή Τσολιάκη.
0: Αύριο τα σπουδαία, Γιώργο.
1: Κυριάκος Γουτζαελίας, τα δικά σου πιθά. Γεια σου, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα στο Μάρκετ Μπαταρία, στο βασιλιά της Μπαταρίας, Ηρώπολη.
0: Μιλάμε για μπαταρία, Αποστολή.
1: Εκενός εισβότρων, αξιόπιστος. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, παρακαλώ. Καλημέρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Σκαλωσές Δίας, Κερκίδες.
0: Πολύ καλό καρπούζι έχει ο Γιάννης Μιχάλη. Πολύ καλό καρπούζι. Κυρία
1: Κυριτσάκα, Ειρήνη, συντερψηθέα Λάρισα, γεωργικές μεσητείες, γεωργικά προϊόντα, τα πάντα όλα. Για άλλους αγρότες, στην κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα, στα γραφική αμοιβαλέα, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ανοιχτά Κυριακή, μεσημέρι. Και για Τσιπουράκι, παρακαλώ. Μακρύδης αρχηγός, τα πάντα όλα ψήστης, αλλά και η κυρία Ξένια Μέλου, το επιτελείο. Καλημέρα σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα αθλητικά στέκια στη Λάρισα και φυσικά βέβαια στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και με τεράστιες γιγαντοθόνες. Να γουστάρετε εκεί ο Στελάρας ο Χοντρόπουλος με τις γυναικάρες που σας περιμένει και για μάσα, χάψα και με ζεδάκια και...
0: Και με τζεδάκια Φορτζατίνο και παγωτάκι σπέσιαλ.
1: Στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο Μουργές, Ιωαννίνων 168, σε όλο το επιτελείο εκεί σήμερα Δευτέρα κλειστά. Είπαμε καλημέρα και στην προεδράρα του μαχητή Τερψιθέας, το Σάκη του Τζιλάκα.
0: Σάκη Τζιλάκα, παιχταράδε.
1: Στο Λάκη, στο τέρμα Σιλοφόρου Σοκράτου. Για απλά, παρακαλώ. Τα πάντα όλα, λέμε. Τα πάντα όλα, αδερφή Τσολάκη. Και με του ηλιακού θερμοσύφωνε, μην ξεχνάτε. Καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδος, στην Ολακάρα τον Μπούτλα. Καλημέρα, καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο 8 χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων. Καλημέρα στον φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας. Αύριο θα έχουμε 4 καρτούλες να σας δώσουμε. 4 και γλυκάκια και... και ό,τι γουστάρετε όλα.
0: Και πάστες και από όλα τα καλά, Φορτζατίνο.
1: Στην Αλάνα, στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, σας περιμένει για να αθληθείτε, να γυμναστείτε και να περάσετε καλά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάντα όλα και με εκτελέσεις γιγαντοθόνες και κιόσκι και ό,τι γουστάρετε. Μια ώρα συντροσιάς θα λέγαμε. Καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης ΑΕ στην Ανθρούπολη Λάρισας, στην Προεδράρα Αχιλλέως 15. Μάλιστα, και εδώ έχουμε το σκηνικό. Για να δούμε.
0: Για να δούμε, Τίνο.
1: Αύριο.
0: Μπράβο, Τίνο. Μπράβο.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα το Χαϊδά. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα.
0: Και καλή εβδομάδα, Φορτζατίνο, με υγεία και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους.
1: Χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Θα τα πούμε πάλι αύριο πρώτα Θεός. Ευχαριστούμε τον Νίκο το Χαϊδά που μας φιλοξένησε.
0: Άξιος.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο της TRT και όλους εσάς που είστε κοντά μας. Καλημέρα, είπαμε. Και έχεις καλημέρα και από την Σιδηροσπυράδα εδώ.
0: Επίσης, ανταποδίδουμε Φορτζατίνο.
1: Τα παλικάρια της Ισίδωρο Σπυράλ. Και από την ταβέρνα Σουσουράδα από τον φίλο σου τον Μαγκρίδη.
0: Ανταποδίδουμε special Φορτζαντίνο.
1: Παρασκευή, Σάββατο βράδυ ανοιχτά. Να γουστάρετε να περάσετε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κυρίες και κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Εντάξει, είμαστε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Από τεράστιο γίγαντα το καμάρι του Περαμάχαλου. Το Δία, το ατελείωτο το Φορτζαντίνο. Ούξο, Αντώνη Μπούρα, γεια σου.
1: Τσάο Μπέλα. Τσάο
0: Μπέλα.
1: Τσάο Μπέλα.
0: Μπέλο Μπέλα. Έτσι, μπραβοκούνια Μπέλα και τραμπάλα Φορτζαντίνο.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Συμπαθητικά.
10: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: 10 με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
4: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
4: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
4: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
4: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
9: Το θερμό
1: θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Σταμάτα να ψάχνεις.
3: Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: Ιουνίου.
1: Πέτρου και Παύλου.
0: Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
1: Κάργα Πετράν και Πευλάν.
0: Και στην Πετρούλα και στην Παυλίνα, έτσι.
1: Και στην Παυλίνα και στην Πετρούλα.
0: Γιορτάζουν και αυτές. Σήμερα πανηγυρίζουν εκεί στην Νεάπολη. Αν και χθες δεν είχαν.
1: Χθες το απόγευμα, διότι σήμερα το πρωί πριν από λίγο ο Τζερόνιμο βρισκόταν στο Καστρίλου Τρό εκεί για, στην Παναγία. Πήγε εκεί πέρα του Πέτρου και Παύλου.
0: Γερόνιμο, ο Ιερόνιμος.
1: Ο Μητροπολίτης.
0: Α, ναι, μάλιστα. Ναι,
1: ναι. Πήγε στο Κάστρο.
0: Πήγε παραλιακά δηλαδή.
1: Παραλιακά για να δει λίγο και τις παραλίες εκεί πέρα και να κάνει και καμιά βούτα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν έχετε κανένα Πέτρο και Παύλο, μην το ξεχάσετε σήμερα. Έτσι.
1: Πέτρος, κάργα.
0: Εγώ στο φιλαράκι μου, τον Παύλο από το στρατό, τον Γκέρα να πω καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Να
0: είμαστε μαζί, φαντάρι. Το Παύλο, το Σαρόγλου, το φίλο, το συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το Σαρόγλου, ένα άλλο Σαρόγλου που είχε το παλιά το. Πώς το λέγανε, Σαρόγλου, λίγο το.
0: Δεν ξέρω, δημοσιογράφος, συνάδελφος και από τα καλύτερα παιδιά, ο Παύλο Σαρόγλου.
1: Ακούγαμε
0: μαζί Τρύπες και Ντόρς τη δεκαετία του 90.
1: Καλημέρα σου, φρουρό τη πατρίδο Πέτρο του Παλαιούδη, το μεγάλο κομμάτι.
0: Χρόνια πολλά, αφού γιορτάζει κιόλα ο Πέτρο σήμερα. Άιτε, την μπουκαλάρα, την ίδια. Την ίδια την μπουκαλάρα. 1,5 λίτρο δεν ζεσταίνει μέχρι να το πιέσει.
1: Το αρχή είναι δροσερό.
0: Είναι δροσερό,
1: ναι, ναι, είναι δροσερό.
0: Άρα το έχει παγωμένο νωρί το πρωί και τώρα αρχίζει σιγά σιγά και.
1: Από το ηρωικό και ψυγείο που ήταν δωρεά τη Δήμητρα.
0: Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε και σήμερα. Καλά, ρε. Τι εκπομπάρα σας έχουμε παρουσιάσει την Παρασκευή.
1: Φίλε.
0: Και το Σάββατο. Το Σάββατο δεν ξέρει πανάλι, το βάλαμε νωρίτερα. Δεν κρατιόταν το κανάλι. 12 παρά έπαιζε. Έτσι
1: ναι,
0: μου
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκινάει 12 παρά.
0: Δεν κρατιέται το κανάλι. Θέλει να παίξει την εκπομπή μας από νωρί.
1: Έτσι δύο φορές λέει τώρα.
0: Άμα γίνεται ναι, και δύο και τρει σερί. Ναι. Τέτοιες εκπομπάρες είναι συλλεκτικές.
1: Παίξτε.
0: Ρε, θα σταματήσουμε να κάνουμε εκπομπές και να μας ψάχνετε. Το καταλαβαίνετε, ρε. Το καταλαβαίνετε.
1: Κύριε, κύριε.
0: Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κανονίστε την πορεία σας. Δεν σε βλέπω σε καλή κατάσταση. Α, δεν ξέρω. Κανόνισε.
1: Θα πάω στο περίπτωμα.
0: Κανόνισε την πορεία σου. Άδειασε. Να το γέμισε πριν έρθει. Κατάλαβα.
1: Έδωσα τρία εδώ γιατί
0: εκεί. Εκεί τι κάνουμε. Τα δικά σου τα τέτοια τα πληρώσουν. Πώ το λένε αυτά.
1: Λοιπόν, το Ρουτζέρι τη Αθλέτικου του ξέρει τον παίχτη.
0: Ρουτζέρι.
1: Ναι, ναι. Αθλέτικο Μαδρίτη.
0: Ναι. Τι έκανε.
1: Πλήρωνε γυναίκε για να του στέλνουν ρατσιστικά ηχητικά μηνύματα και να αυτοικανοποιείται.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Τι βίτσιο είναι αυτό.
1: Σόκλε από τις αποκαλύψεις, λέει για τον Λουτζέρι.
0: Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ναι. Κάτσε, κάτσε. Ναι. Ζητούσε να του στέλνω, του λένε ξέρω κολό μου τέτοιο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μαύρε, ξέρω εγώ. Μαύρο. Αυτό μαύρο είναι.
1: Όχι, άσπρο.
0: Δεν είναι μαύρο αυτό. Πρέπει να είναι Ινδιάνο τέτοιο στυλ είναι.
1: Όχι, με μια χαρά άσπρο είναι.
0: Δηλαδή. Άσπρο είναι και τι ρατσιστικά του τέλανε.
1: Ξέρω εγώ τι ήθελε να πω. Σόκλε από τις αποκαλύψεις για τον Λουτζέρι τη Αθλέτικο καθώς γυναίκα έδωσε στη δημοσιότητα μηνύματα όπου ο παίχτης την πλήρωνε για φωνητικά με ακραία ρατσιστικό περιεχόμενο.
0: Ρε παιδιά, που έχει φτάσει το βίντεο.
1: Τεράστιο σκάνδαλο λέει, ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες με τον Ματέο Ρουτζέρι τη Αθλέτικο Μαδρίτη. Μια γυναίκα.
0: Καλά, δεν είναι και βασικούρα. Ο Ρουτζέρι από ό,τι θυμάμαι. Έχει παίξει μερικά μάτσα, αλλά δεν είναι και ο βασικός. Ναι. Και δεν είναι στην Εθνική Αργεντινή, είσαι στην Εθνική Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Όχι. Τι μας έλειπε.
1: Μια γυναίκα από την Ιταλία έδωσε στη δημοσιότητα φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους μέσω του Instagram, στα τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 23χρονο αμυντικό των Ροχαμπλάγκος.
0: Ροχιμπλάγκος.
1: Ροχιμπλάγκος.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Ρουτζέρι την πλήρωνε ελεαδρά για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο. Το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι ο ποδοσφαιριστής λέει ζητούσε απλώς από τη γυναίκα αυτή ερωτικά μηνύματα, αλλά απαιτούσε από εκείνη να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των μαύρων και των μειονοτήτων γενικότερα προκειμένου να αυτοικανοποιηθεί.
0: Ενώ δεν είναι μαύρος, έτσι.
1: Όχι.
0: Το ξαναλέω.
1: Ναι,
0: δεν είναι βίτσιο, είμαι μαύρος, βρίσκεται με πες με κολό μαύρο γουστάρο. Αυτός είναι λευκός, Αργεντίνος, εκεί Λατινοαμερικάνος.
1: Ναι.
0: Ούτε καν μουλάτος, πώς το λένε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και τη ζητούσε, στείλει με πινιλίκια για μαύρος. Για...
1: Η ίδια λέει, μάλιστα, αποκάλυψε πως της έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα
0: λέει.
1: Προφέρει όσα έλεγε. Λέει. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει προκληθεί τεράστιο.
0: Αυτό, αυτό ναι. Για να γελάς κιόλας, δεν είναι τίποτα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σε πληρώνω. Να μου στέλνει σχετικά να βρει του μαύρου και τέτοια και να μου να γουστάρω.
1: Δεν μα πήρουν να κοιμάσαι εδώ, το στείλουμε κι εμείς. Όπω ήταν αναμενόμενο, έχει πει τεράστιο.
0: Νίκο, συγγνώμη, δεν ήθελε τη δικιά σου τη φωνήτσα, την αγριφωνάρα ή τη δικιά μου. Ήθελε τη φωνήτσα τη κοπέλα.
1: Αχ, χρυσό μου.
0: Κολλό μαύρε.
1: Τεράστιο.
0: Δεν το εννοώ, το λέω έτσι. Κάνω σαν τέτοιο. Τι μπορεί να ζητούσε, κάτι τέτοια ρατσιστικά.
1: Έγινε, έχει υποκληθεί τεράστιο άλλο στα social και όλοι πλέον περιμένουν.
0: Εκτό και του γράφει κι άλλα. Ότι την... είσαι πρικισμένο σαν να είσαι μαύρο και τέτοια πράγματα.
1: Α. Την επίσημη αντίδραση τη Αθλέτικου με του φιλάθλους να πετούν να ερευνηθεί άμεσα το θέμα και να υπάρξουν ανάλογες συνέπειες.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Για τον Ιταλό. Α, Ιταλός είναι ο Ρουτζέρης.
0: Ρουτζέρι, Ιταλός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, Ιταλός είναι και εμεί λέγαμε για Αργεντίνο. Τι Ρουτζέρι είναι αυτό. Αμυντικό τον άνθρωπο.
1: Αμυντικό, ναι, 23χρονο αμυντικό.
0: Και μικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι φταίει η ομάδα τώρα, μα ο παίχτη είχε μια τύπησα που του στείλε ρατσιστικά μηνύματα για να αυτοικανοποιείται. Είναι υποχρεωμένη η ομάδα να ξέρει το ποιόν του παίχτη.
1: Πού να ξέρει τον κάθε.
0: Έτσι είναι, Ρενικό. Και ειδικά κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν, ξέρω εγώ, βιαστής, ξέρω εγώ, ήταν παιδεραστής και τέτοιο. Ζητούσε από την άλλη να μου στέλνει μηνύματα για να τη βρίσκω.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας διέταξε έρευνα για τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από τον παγκόσμιο κύπελλο.
0: Είδες που το βάλα στα σούπερ μάρκετ ανεπιθύμητο του προπονητή. Ούτε σε σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να μπει στην Νότια Κορέα.
1: Απαγόρευσαν...
0: Τελικά για τους Βορειοκορεάτες λέμε, αλλά και οι Νοτιοκορεάτες θα μπει γείτονε, δεν είναι. Τι.
1: Το απαγόρευσαν την είσοδο σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια του προπονητή, λέει, παραιτήθηκε εν μέσω αναβρασμού ο προπονητής της Κορέας, Νότιας Κορέας.
0: Ξεκινήσαμε σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να σας πούμε ότι μετά τις 11.30 θα έχουμε τον Θωμά Παπαλιάνγκα, τον σύντροφο Πασοκτζή, τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ, που είναι και στα κεντρικά έτσι, όργανα του κινήματος.
1: Ενημερώσουμε...
0: Σήμερα το απόγευμα στις 7 έχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη. Να πας να μάθεις.
1: Τι να κάνω?
0: Για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι ώρα θα τελειώσει η εκδήλωση, φίλε, γιατί έχει το Τζαμπουλίνο Κουρέτα σήμερα με τον Πορτοκάλογλο και την Πρωτοσάλτη στο
0: Κατσίνο. Σήμερα είναι αυτό.
1: Σήμερα, ναι.
0: Όπως σήμερα και η Βραζιλία-Ιαπωνία, ρε, 8 η ώρα. Ρε. 8 η ώρα είναι Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Παρακαλεί την περιφέρεια να βάλει ένα τεράστιο οθόνη εκεί πέρα με το Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Να άστε τότε την
0: και άντε, 11.30 okay, 11.30 έχει, δεν είναι τόσο. Γερμανία-Παραγουάη.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι τώρα νοκάουτ το παιχνίδι.
0: Να ήταν το Γερμανία-Παραγουάη 8 η ώρα, εντάξει. Βραζιλία-Ιαπωνία, φίλε.
1: Και όχι, δεν χάνεται.
0: Και Νίκο μου, να δω αύριο πώς θα κάνουμε κουμπί. Εγώ θα κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Θα βάλω ξυπνητήρι 4.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω Ολλανδία-Μαρόκο. Πώς θα γίνει. 4 η ώρα είναι, η ματσάρα είναι Ολλανδία-Μαρόκο.
1: 4 η ώρα, λέει, και
0: ίσως το πιο σημαντικό μάτς στη φάση των 32. Και το έχουν βάλει 4 τα ξημερώματα.
1: Α, και το okay, και το Βραζιλία-Ιαπωνία είναι.
0: Εντάξει, και αυτό. Και εγώ πιστεύω οι Ιαπωνέζοι. Θα δούμε τους Ιαπωνέζους. Έτσι πιστεύω.
1: Έτσι
0: τώρα
1: βλέπω να περνάνε εύκολα τη Βραζιλία.
0: Τι θα γίνει. Τρεις ματσάρες σήμερα. Χθες και μόνο ένα και τα γεσούπα. Δεν μπορούσαν να βάλουν τον Καναδά με την Νότια Αφρική 4 τα ξημερώματα. Μου βάλαν το Ολλανδία-Μαρόκο. Θα μου πεις που ξέραν κι αυτοί. Είχα βγει ούτως ή άλλως οι ώρες των αγώνων. Και
1: ένα
0: φυπαγγέλη,
1: η Ρίτα Ώρα.
0: Η Ρίτα Ώρα είναι, ναι, νομίζω τραγουδίστρια. Ηθοποιός, τραγουδίστρια.
1: Άμα την δεις.
0: Κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά.
1: Στην Ίδρα εδώ πέρα, πως είναι ξεμπλέτσοτη, φίλε μου, θα σε φύγει μαγιά.
0: Αχ, Νίκο μου.
1: Πού να δεις και εδώ πέρα, βλέπω τώρα live, φίλε μου.
0: Όλοι οι ξένοι και όλες οι ξένες έρχονται για διακοπές στα νησιά. Πάει κανένας Έλληνας τώρα πια.
1: Μύκονος live.
0: Τι μου λένε για 700, για 800 ευρώ τη βραδιά. Ακούω απίστευτες τιμές, έτσι, στα νησιά. Το τι λέγε για τον Αύγουστο, έτσι.
1: Έλεγε, τώρα έβλεπα στη σελίδα Λόλες και Λόλι το βράδυ και έλεγαν για διακοπές, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, ούτε να το πλησιάζει σε ακρόπον από κάτω.
0: Σε κάποια νησιά.
1: Ούτε να, όχι από τα top νησιά τα, αυτά και τα λοιπά. Δεν πλησιάζει, έλεγε ο άλλος από κάτω.
0: Αμάν ρε.
1: Αμάν βρε. Αμάν ρε παιδιά.
0: Έχουμε τόσα νησιά και δεν μπορούμε να πάμε. Θα τη βγάλουμε και εδώ μια χαρά. Γιώκα, Βεβελίκα, Σωτηρίτσα.
1: Να.
0: Αλλά μην παίρνουν και αυτοί, ξέρεις, σου λέει, απ, δεν πάνε στα νησιά, έρχονται εδώ να τους σκουπανίσουμε 100% στο κεφάλι παραπάνω τη τιμή. Κατάλαβες, έχουμε και τέτοια.
1: Σήμερα το βράδυ έχουμε την Πανσέλινο, φίλε, η οποία.
0: Τι θα το κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Το απόψινο
0: φεγγάρι. Θα πάμε στον Παπαλιάνγκα, θα πάμε στον Πορτοκάλογλου με την. Με ποιον είναι?
1: Πορτοψάλτη.
0: Με την Πορτοψάλτη.
1: Άλκης
0: Πορτοψάλτη.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, Βραζιλία-Ιαπωνία, ρε φίλε, τώρα έλεος.
0: Να πάνε τα κορίτσια να μας πούν να περάσουν. Και οι μη ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Το απόψινό φεγγάρι φέρνει πικρίες και επηρεάζει τον ψυχισμό των ανθρώπων. Εκρηκτική η Πανσέλινος του Ιουνίου. Όλες οι προβλέψεις από τον Κώστα Λεφάκη. Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα και μυστικά. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά. Σελίδα 14-15. Σήμερα το βράδυ είναι η Πανσέλινος του Ιουνίου, παρακαλώ.
0: Πώς λέγεται, έχει κάποιο όνομα, ματωμένη Πανσέλινος?
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Κόκκινη Πανσέλινος, ροζ Πανσέλινος.
1: Πουλή ροζ.
0: Η Πανσέλινος του Λύκου, η Πανσέλινος της Αρκούδας, τίποτα.
1: Τη βλέπω σαν Ροζαλία, Βαγγελτινή.
0: Σαν Ροζαλία, τίποτα.
1: Ροζ φεγγάρι, λέει εδώ πέρα από δίπλα.
0: Το ροζ φεγγάρι από
1: δίπλα. Το ροζ φεγγάρι. Και από δίπλα ακριβώς, αγαπητέ μου φίλε, που το έχουμε. Λοιπόν. Τι λέει.
0: Έλα ρε.
1: Άκου να δεις. Σχεδόν γυμνή στο γάμο, λέει.
0: Ναι.
1: Σχεδόν γυμνή στο γάμο. Έξω και τα μεμέτε, έξω και τα κουλιά τη, όλο το παρασκήνιο του γάμου τη χρονιά δεν τη Οικονομάκου.
0: Αθηνά Οικονομάκου, σιγά.
1: Έξω τα χιόλα.
0: Σχεδόν γυμνή. Φόρουσε διαφάνειε η γυναίκα.
1: Όχι. Εδώ δεν φούρεσε διαφάνεια. Φορούσε
0: διαφάνεια.
1: Τι διαφάνεια, αφού ήταν έξω τα μισά.
0: Η Φέη σκορδά, εσύ τι, τόσο που σε πειράζει, τόσο πολύ. Καλοκαίρι είναι, Ρένικο, τι πειράζει τώρα. Γιατί στι παραλίε δεν βγαίνουν μαγειό και τέτοια.
1: Τι δουλειά κάνει αυτή.
0: Φούρουσε έναν τεκόλ. Ηθοποιό είναι η Εθνά Οικονομάκου.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ηθοποιό. Λοιπόν, Φέη σκορδά, την είδε πω έσκασε
1: πίτι
0: με εντυπωσιακή τουαλέτα. Γράφαν από κάτω σχόλια μαζί με το συμπαθέστατο. Αρχίζω και το συμπαθώ έτσι όπω τον κόβω δηλαδή. Τον. Έχουν παντρευτεί με αυτόν.
1: Μπορεί, όχι. Και ναι, μπορεί και
0: τον
1: όχι.
0: Υποψήφιο, ναι, ναι. Νομίζω τον.
1: Στην Πάρο πνίγει τον καημό τη Φέη Κορδά, λέει. Άμα τον έπνιγαν έτσι ο καημό. Όπω στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Δεν είναι μόνο η εκπομπή στη τηλεόραση. Είναι και οι εμπορικέ συμφωνίε που έχουν κλείσει αυτά τα πρόσωπα. Και αν δεν είναι στη τηλεόραση, χάνουν τι εμπορικέ συμφωνίε. Καταλαβαίνει τι λέμε.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο. Όχι, δεν είπα να την κλάψουμε. Λέω. Δεν είναι μόνο ο μισθό που χάνουν από το κανάλι. Είναι και οι εμπορικέ συμφωνίε. Ειδικά η Φέη Κορδά είναι ένα πρόσωπο που έχει πάρα πολλέ εμπορικέ συμφωνίε με πάρα πολλέ μεγάλε εταιρείε.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε. Βέβαια, βλέπω σαν να έχουν ηρεμήσει λίγο με τι δημοσκοπήσει τώρα. Δεν πετάνε κάθε μέρα και οι δημοσκοπήσει.
1: Έτσι, μπουντα, φίλε.
0: Έχουν παγιωθεί τα πράγματα.
1: Μετά το τάβλι που έπαιξε ο Κυριάκος προχθές, να πούμε, και έριξε τσεξάρες, να πούμε.
0: Τι έχει κάνει ο ναι, μεγάλος.
1: Ναι. Σε λίγο έγραφαν από κάτω, θα τον βάλουν οι επικοινωνιολόγοι, λέει να φτώσει και σπαθιά, να καταπιεί και σπαθιά, λέει.
0: Και σπαθιά καταπιεί. Εδώ όμως λέει συναγερμό στο Μαξίμου για την ακρίβεια, σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με του εκπροσώπου στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, μα πετάει και αυτό σήμερα το Βαγγελίδη.
0: Θα του βάλει χέρι του σούπερ μαρκετάδε να δείτε πώ θα πέσουν οι τιμέ τον Ιούλιο.
1: Μία από τις πολλές φορές που τις έχει καλέσει το Μαξίμου και αντί να τις κατηβάνουν, τις ανεβάζανε.
0: Έλα, ναι. Σφήνωσε τώρα γιατί πήγε η ώρα και επιστρέφουμε.
1: Είμαι έτοιμος για μεγάλη, είμαι πολύ έτοιμος για μεγάλη σφήνα. Άντε. Έλα, σφήνα.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΜΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: watching TV. Life is simple.
1: Όπα! Move your body! Όσο μπορείτε να το κουνήσετε, γιατί από αύριο έρχονται 38 λέει εδώ τη Τραφιλιάς. Βέβαια ο Νίκος θα καταρρύψει αυτές τις θεωρίες μετά από το πασίλιο καιρό.
2: Εντάξει, 38 δεν είναι κάψωνας.
1: Όχι, αλλά είναι 38. Από 32, 33, 34, 38.
2: 35 είχαμε.
1: Πότε είχαμε 35?
2: 35, 36, όλες τις μέρες.
1: Είχαμε τώρα Σαββατοκύριακο 35?
2: 35. Μια χαρά είμαστε.
1: Τώρα έχετε 38 σιγά-σιγά. Χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Παυλίδη που γιορτάζει το φιλαράκι μας σήμερα.
2: Με τις σοκολάτες.
1: Στο επιμελητήριο τον άνθρωπό μας. Παυλάρα, χρόνια σου πολλά. Βλέπω κλείδωσαν νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Κατά τα άλλα, θα τις κάνει τις εκλογές του 27 και ετοιμάζει ψηφοδέλτια.
2: Τη βδομάδα αυτή έρχονται με το μισό υπουργικό συμβούλιο στη Λάρισα. Έρχεται η Τζαχαράκη, έρχεται ο Δέντιας, έρχεται ο Πέντιας, ο Μαρινάκης.
1: Κατά τα άλλα,
2: ο Τραμπονάκης.
1: Θα τις κάνει τις εκλογές του 27, παιδιά. Έτσι. Κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ανάμεσά τους ο Βισκαδουράκης.
2: Φίλε, είμαι πολύ
1: ο ηθοποιός. Και ο Σκουλός, ο Κριτής, αυτός θυμάσαι ο φωτογράφος ήταν.
2: Ο Καραφλός.
1: Αυτός ο Καραφλός.
2: Ο Καραφλός με το μουστάκι.
1: Αυτός ο κύριος.
2: Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος με τον Βισκαδουράκη, φίλε. Τον θυμάμαι τότε με τη μαγκούρα που ήταν στο. Σε ποιο έπαιζε, στο Survivor.
1: Στο Survivor.
2: Ναι, σε ποιο, Survivor.
1: Α, είχε πάει νομίζω.
2: Είχε πάει
1: Survivor. Ναι.
2: Και πλακωνόταν εκεί και είχε πολύ καλές ιδέες και από τότε τον είχα εκτιμήσει πάρα πολύ. Λέω αυτό το παιδί πρέπει να γίνει βουλευτής και υπουργός.
1: Συμπαθής μου είναι τώρα, για βουλευτής δεν ξέρω. Για
2: να μην πες εδώ έγινε ο Κικίλιας υπουργός τώρα, να μην γίνει και ο Βισκαδουράκης.
1: Και κορυφαίος υπουργός τώρα. Όχι,
2: κορυφαίος.
1: Είπαμε τα πρόσωπα που έχουν ή που είναι προβεβλημένα και έχουν αποδοχή είναι πιο εύκολο να μαζέψουν ψήφους. Και βλέπω και ανάμεσα σε αυτά τα 11 ονόματα και κάποιες κυρίες έτσι που έχουν να κάνουν με αυτοδιοίκηση, βλέπω πολλά πρόσωπα από την αυτοδιοίκηση και κυρίως αντιπεριφερειάρχες. Δεν έχουν τόση πέραση οι αντιδήμαρχοι. Να ξέρετε εσείς που είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μεγαλύτερη πέραση έχουν οι αντιπεριφερειάρχες, βλέπω.
2: Αν πάει για την περιφέρεια, ο Δριστέλλας μπορεί να έχει αυτόν, αλλά ο Δριστέλλας μπορεί να τον καλέσει.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά, είναι σε άλλο κόμμα, στη Δημοκρατία.
1: Τι, ο Δριστέλλας. Ο Δριστέλλας είναι η Δημοκρατία, αλλά είναι αντιδήμαρχος. Ναι. Λοιπόν, και τώρα λέω εγώ. Εδώ από Λάρισα, βέβαια τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Είναι ο Κουρέτας, δεν είναι ο Οραστός. Δεν υπάρχουν γαλάζιοι αντιπεριφερειάρχες εδώ στη Θεσσαλία. Αλλά υπάρχουν και πρώην αντιπεριφερειάρχες. Όπως είναι ο Βασίλης Πινακάς που ακούγεται πολύ έντονα το όνομά του.
2: Α, μπράβο.
1: Έτσι. Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Όπως είναι ο Μιχαλάκης από τα Τρίκαλα.
2: Ο Μιχαλάκης θα τον έχει.
1: Που λένε ότι έχει κλειδώσει. Όπως είναι η Κολυνδρίνη. Από τη Μαγνησία που έχει κλειδώσει.
2: Για βαριά χαρτιά, παρακαλώ, έτσι, μπράβο.
1: Γι' αυτό ανησυχούν οι βουλευτάδες. Σου λέει, μη μας έρθουν οι αντιπεριφερειάρχες που έχουν και αυτοί κόσμο. Και ειδικά τώρα που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Αντίος. Αυτό, πώς το λένε.
2: Αντίος, αμίγκος.
1: Ξεχάστε τα. Τα μεγαλεία του 41% έτσι, και τις αυτοδυναμίες. Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Κι άλλοι πάντως ακούγονται λαρισαίοι για το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας. Γυναίκες δεν μπορούν να βρουν τίποτα.
2: Γυναίκες δεν βρίσκουν με τίποτα.
1: Γυναίκες δεν μπορούν να βρουν τίποτα.
2: Να τη βγάλουμε ξεροσφύρι.
1: Και πρόσεξε, στις προηγούμενες εκλογές, δύο κυρίες στο ψηφοδέλτιο είχαν πάνω από 32.000 σταυρούς. Καραλαριώτου και Μπίζιου.
2: Και τα πληρωμένα.
1: Πάνω από 32.000 σταυρούς. Ακούτε!
2: Ακούτε! Να σκεφτεί μέχρι μου είπε η κυρία Ουρανία στον Άγιο Νικόλα, αν δεν βρίσκουν γυναίκες, θα κατεβούγει όλοι.
1: Μάλιστα. Επίδομα 150 ευρώ ένα παιδί μέχρι πότε είναι, μέχρι αύριο?
2: Μέχρι αύριο είναι το επίδομα. Περιμένει ο κιλοτάρχης, δεν τον πήρε ακόμα και άρχισε να φρίζει.
1: Δώσε Κυριάκο, δώσε!
2: Δώσε Κυριάκο,
1: δώσε, Κυριάκο, δώσε και σώσε!
2: Σώσε. Α.
1: Θες, δεν πήγες θάλασσα. Πήγες.
2: Δεν πήγα θάλασσα.
1: Καλύτερα που κάτσαμε εδώ. Είδες τι γινόταν.
2: Γινόταν πατήσι με πατός.
1: Και αυτό και είχε κύμα.
2: Και...
1: δεν μπορούσε να κάνεις μπάνιο.
2: Α, καλά λες. Και χθες.
1: Είχε κύμα, εμένα μου είπαν δεν κάνεις μπάνιο.
2: Α, ναι, το είδα. Χαβάη 5-0, φίλε. Αλλά είδα ένα βίντεο τώρα, δεν ξέρω σε ποια παραλία ήταν, που ανέβηκε χθες από χθες το απόγευμα και μετά, που ήταν δύο οικογένειες μέσα στη θάλασσα και πλακώθηκαν στα χέρια, πλακώθηκαν στο ξύλο μέσα στη θάλασσα.
1: Εδώ στα δικά μας τα μέρη.
2: Δεν ξέρω που ήταν τώρα. Είχε εκεί πέρα, δεν έβλεπα καλά αυτό εκεί πέρα. Το ανέβασαν όλοι, έγινε χαμός. Είναι δύο οικογένειες τώρα. Άρχισαν κάτι να λένε μέσα στη θάλασσα και πάει η κυρία της Β' οικογένειας και ρίχνει μια μπάτσα στον κύριο της Α' οικογένειας.
1: Η κυρία το ξεκίνησε και στον κύριο.
2: Λοιπόν, ρίχνει μια μπάτσα. Η σύζυγος του κυρίου της Α' οικογένειας ορμάει στην κυρία της Β' οικογένειας, την πηγαίνει από τα μαλλιά μέσα στη θάλασσα και την πλακώνει στις μάπες.
1: Ωραία πράγματα.
2: Ορμάνε και οι άλλες κυρίες της Β' οικογένειας, πλακώνουν την κυρία της Α' οικογένειας και μπαίνουν και οι άλλοι από την Α' οικογένεια εκεί και γίνεται ένα χαμός μέσα στη θάλασσα, ξύλο και αυτό.
1: Βροντάκιδες και φορτουνάκιδες.
2: Και να πέφτει το γέλιο τσαρκούδας απ' έξω και να τραβάνουν βίντεο, μιλάμε έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Έγινε μαλλιοτράβηγμα τώρα. Σε ποια παραλία ήταν δεν το είδα. Ναι, αλλά έγινε ναι. Το βίντεο σε αυτό, σαν έβγαινε χθε και γυρίσαν.
1: Πού έγινε αυτό στο TikTok, πού ανέβηκε, πού
2: στα. Δεν το πίσω,
1: στα Facebook όλα.
2: Ναι.
1: Δεν το είδα.
2: Οδηγοί πιαστήκαν στα χέρια, πλακώθηκαν για τα καλά, λες, στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα μετά που μήνυσε. Για άτομα, γιατί πλακώθηκαν αυτοί πρωί.
1: Σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Στα χέρια λέει, πιάστηκαν. Α, όχι, χθες το απόγευμα λέει. Κατά μεσή του δρόμου, δύο οδηγοί στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη.
1: Στο Καλοχώρι
2: Θεσσαλονίκη.
1: Όχι το δικό μας.
2: Όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε τέτοια εδώ στη Λάρισα.
2: Όχι. Ναι. Έπειτα από

0: υποβολή αντίστοιχη. Ο 59χρονο ξέρω να κάνει, πώ το λένε, μήνυση. Αυτοί δεν έχουν κάνει ακόμα τίποτα.
1: Να σου πω, τώρα βλέπω το βίντεο που το στείλω Δαμασιό. Όταν συναντά την πρώην στην παραλία, έτσι λέει το βίντεο. Όταν συναντά την πρώην στην παραλία, αυτό πρέπει να το βίντεο, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δαμασιό, τι πρέπει να είσαι σαν εκεί να πούμε.
1: Όλα τα βλέπει, Δαμασιό, δεν σε ξεφεύγει τίποτα.
0: Δεν το ξεφεύγει τέτοια πράγματα.
1: Σε λίγο θα μα λες, ήταν νεότερα για την Έλγη και του Στυλιανού, δεν τα λέμε εμεί.
0: Να, μπράβο. Ήταν εδώ ο Στυλιανό προχθέ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Προχωράει κανονικά η διαδικασία.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Μέχρι πότε, μέχρι αύριο.
0: Αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα, δεν ξέρω τι ώρα θα τα ανακοινώσουμε.
1: Αύριο περιμένουμε να βγει, ευχόμαστε να βγει λευκό καπνό.
0: Γιατί είναι λευκό, αγαπητέ σύντροφε. Ορίστε. Πολύ λευκό.
1: Κι άλλο γράφει εδώ. Ξεκινάει ζέστη στην Ελλάδα. Μια ανάσα, δεν είναι 38, μια ανάσα από τα σαραντάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια ανάσα από τα σαραντάρια.
0: Του λένε κολούμε γλυφάτα, φίλε, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει βάλει τις μηχανές και δουλεύουν στο φουλ. Μαθαίνω ότι παίρνει τηλέφωνα και εδώ σε πολύ γνωστούς λαρισαίους δεξιούς του πατριωτικού χώρου και τους ζητάει ουσιαστικά να συστρατευτούν μαζί του, να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Θα έχει ενδιαφέρον. Κάτσε να δούμε, μην κάνει κίνηση πριν τον Αύγουστο, ε.
0: Κρίσιμη, λέει, η σημερινή μέρα, Βαγγέλη, ο Στήσης Τηλιανός για την αγοροπολισία.
1: Ναι, ναι, δεν είναι κρίσιμη. Αφού αύριο είναι deadline.
0: Κρίσιμη.
1: Λογικό να είναι κρίσιμη η σημερινή μέρα. Μακάρι να μην διαβάσουμε κάποια. Τι είπα, ξύλο. Κάποια κακή είδηση σήμερα, έτσι.
0: Από το τσίλι καφενείο του πήρε ο.
1: Το βίντεο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, εκεί το είδες και εσύ.
0: Όχι, τώρα το βλέπω όταν τώρα τα ανέβασαν όταν συναντά την πρώην στην παραλία.
1: Δεν πρέπει να είναι εδώ αυτό, ρε. Και δεν είμαστε και σίγουροι είναι φετινό.
0: Ελλάδα είναι, φετινό είναι.
1: Είμαστε σίγουροι αυτό.
0: Το έγραφε ο άλλος προχθές που το ανέβασε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να την Ελληνίδα.
1: Όπω, έχει εδώ ένα άρθρο και τώρα οι δυο τους. Μητσοτάκης Τσίπρας με φόντο την ανάδυση ενός νέου δικοματισμού, γράφει το ΑΕΔΙΣ.
0: Καλά, να σε εξηγήσει το όνειρο τώρα ο άνθρωπο.
1: Όσο μειώνεται. Όσο μειώνεται. Να σου πω, ρε. Τώρα το Δώρα Τζάκρη. Μου στέλνει μήνυμα χθες το βράδυ ένας φίλος τηλεθεατής, ο Κώστας. Και λέει, εσείς δεν τον είχατε στην εκπομπή. Του ρωτήσατε για την Τζάκρη του Κασελάκη και σας είπε ότι η Τζάκρη θα είναι στο κόμμα κανονικά.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι μας είπε.
0: Ήταν στο κόμμα. Μετά όμως είχε κανόνιση με τον Πασόκ.
1: Αυτό ποτέ έγινε, τον Μάρτιο, τον Απριλίο.
0: Αλλά τότε.
1: Πέρασαν δύο μήνες από
0: τότε. Δεν έβλεπε στις δημοσκοπήσεις 0% ο Κασελάκης και λέει, ας πάω στο Πασόκ, λέει. Να πάρω κανένα χρυσούλα.
1: Όχι, η Τζάκρη τον κατηγορεί ότι κάνει δεξιά στροφή. Ότι πάει προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα μας η κατηγορία αυτό.
1: Έτσι λέει η Τζάκρη.
0: Όπως την είπε και ο Άδωνης, αυτό τέτοιο κυλεπούρι που θα πάρει ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Άδωνης είπε και τ' άλλο όμως. Η Τζάκρη φεύγει γιατί πάει στο Πασόκ, λέει. Όχι γιατί διαφώνει του Κασελάκη, λέει. Μην χάσει το Πασόκ να πάει τη Τζάκρη, φοβερή μεταγραφή.
0: Του καλύτερου κυλεπούρι.
1: Άντε ρε, άντε.
0: Συνελήφθη ανώτερος αξιωματικός για άγριο ξυλοδαρμό κρατουμένο μέσα στο αστυνομικό τμήμα Σπροπύργου. Του μαύρισε τα μάτια από τις μπουνιές. Δηλαδή, οδηγήθηκε στο αυτόφορο.
1: Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Η Τζάκρη τώρα, συγγνώμη. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ πάλι. Πριν μετά ΠΑΣΟΚ.
0: Ήταν
1: ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης και τώρα πάλι ΠΑΣΟΚ.
0: Είχε κάνει ένα διάστημα.
1: Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε.
0: Και στην Ελιά.
1: Ελιά ήταν του Πασόκ, ρε
0: παιδί.
1: Δεν θυμάμαι καλά τη διαδρομή. Πασόκ,
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: Κασελάκης.
0: Κασελάκης
1: και τώρα Πασόκ.
0: Και τώρα πάλι Πασόκ.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι και ο πίστης. Ο πίστης έχει αλλάξει τα κόμματα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μεγάλη μορφή, μεγάλο κυλεπούρι.
1: Δεν υπάρχει. Τζάκρη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ο Αβραμόπουλος δεν κάνει χαιρετίσματα. Είναι καλά ο Αβραμόπουλος.
0: Τα πρώτα σημάδια του τελειώματος του Αβραμόπουλου.
1: Τον κόβουν από εκδηλώσεις, ε!
0: Τον πέταξαν έξω, λέει, από ομιλητή στο συνέδριο της Οικονομής που είχε προγραμματιστεί στο Λαγουνίσι 8 Ιουλίου. Τον Μπούλο,
1: ναι,
0: τον είπαν.
1: Ναι. Καλά, όχι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
0: Γνωστός δημοσιογράφος, ο προστινός Μαστροπού, αχυράνθρωπος σε στούντιο μασάζ, ο ερωτευμένος ρεπόρτερ για τα μάτια της αλλοδαπής ερωμένης.
1: Άμα είναι ερωτευμένος ο ρεπόρτερ, τι να κάνει, Νίκο μου! Ο ερωτευμένος ρεπόρτερ.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: 300.000 hot dog έχουν καταναλωθεί στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ. 300.000 hot dog. Και έχουμε και ρεκόρ προσέλευση θεατών. Αυτό δεν είναι καλό νέο. Να σας πω γιατί δεν είναι καλό νέο.
0: Ναι.
1: Διότι με τόσο ακριβά τα εισιτήρια, άμα υπάρχει ρεκόρ προσέλευση θεατών, καταλαβαίνετε ότι η FIFA θα τα κρατήσει στα ύψη τα εισιτήρια και στα επόμενα Μουντιάλ. Και όχι μόνο. Θα γίνει σε λίγο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Εξαιρείτε το ελληνικό πρωτάθλημα που εδώ τους κυνηγάμε τον δίκανο να πάνε στο γήπεδο. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας θα γίνει πανάκριβο θέαμα. Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά.
0: Λοιπόν, είδες, ξεχάσαμε προχθές που ήταν εδώ στη μεγάλη συνέντευξη ο Κυριάκος Βεμπελόπουλος του Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Και μεταξύ των άλλων είπε, λέει, ότι γιάτρευε με τις κεραλιφές του το Βασίλη Καρά.
1: Ναι. Το είπε και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Άλλα ακόμα να.
1: Λοιπόν,
0: όλη η Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, μιλάει για την απίστευτη συγκέντρωση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου στην Ανατολική.
1: Σταμάτα να διαβάζει το σπίνο τώρα,
0: με 3.000 γυναίκες.
1: Ανεβάζει τώρα για ένα δικό το σπίνο, τον κάνουμε διαφήμιση και εμείς στο ραδιόφωνο. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, Electronet VK Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Καζάνας!
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά! Καζάνας και πάλι Καζάνας!
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Όλα ρησαίω από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ρε.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το τζιν μας για να κάνουμε κοκτέιλάρες. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να είσαι κεφάλι σου, είσαι όλα τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αερίο.
0: Φωτάκης.
1: Παιδιά, μόνο στο Φωτάκι. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Αβαντάζ, Μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το καλοκαίρι να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Μορφαίνει και άλλο! Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήρι Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Μιλάμε για τρελές καλοκαιρινές προσφορές, καβάλο!
1: Και ξαναλέω, πάτε να πάρετε κοστούμάρες για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες που έχουμε τώρα όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
0: Τώρα σιγά σιγά όπου να είναι θα ξεκινήσει και εκπτώσεις, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
1: Μπροστά στο κύμα, χαλαρός, στη ξαπλώστρα. Να κάνεις τις βουτιές σου, να πίνεις την καφεδάρα σου, την πυρίτσα σου.
0: Και το καλύτερο οφθαλμόλουτρο.
1: Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Mosquito και πάλι Mosquito.
1: Έλα για να δεις.
0: Παραλία Αλεξανδρινής, baby.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε,
0: ε? Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να κλέψεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου, διαστημικός λουκάνικος και από άλλο πλανήτη κοκορέτσος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: Σουσουράδα, θα πας καλά στη Αμυγδαλέα. Cougar Sport.
0: Ε, τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να! Και βερμούδες και μαγιό, τα πάντα όλα στα Cougar.
0: Και βερμούδες.
1: Και ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου.
0: Μεζέ, μεζέ, για... αγκλέντι χώρο τραγούδι.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Λοιπόν, χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet VK Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Electronet VK Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ.

0: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα δυναμικά, πάντα χορευτικά στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό του σήμερα.
1: Και καλοκαιρινά!
0: Δευτέρα και καλοκαιρινά. Δευτέρα 29 Ιουνίου που γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
1: Ναι, Παύλο Νακό. Ναι.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ποιο, τι ωραίο βίντεο, τι πες, τι ωραίο
1: αυτό
0: βίντεο.
1: Τώρα έχει πολύ ωραίο βίντεο εδώ με παραλίες, πλαταφούτσα και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραίος παραλίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο διάλειμμα κοιτούσαμε με τον Νίκο λίγο τα ποσοστά που δίνει το στοίχημα, γιατί έχουμε τρεις ματσάρες σήμερα. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Μας γαργαλάει πολύ η Ιαπωνία μας, έτσι.
1: Η Ιαπωνία με γαργαλάει.
0: Πραγματικά.
1: Με γαργαλάει η Ιαπωνία.
0: Τώρα, βέβαια, η Βραζιλία είναι Βραζιλία απ' την άλλη. Δεν ξέρεις καμιά φορά, μην πιάσει καμιά σούπερ απόδοση, αλλά.
1: Να.
0: Θα φάνει το βράδυ.
1: Να. Καμικάζι, ρε. Καμικάζι, κάργα. Ναι.
0: Καλά, εννοείται και εγώ με τους Ιαπωνέζους είμαι, δεν. Σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα είναι η εκδήλωση του ΜΑΠΑ Παπαλιάγκα για την τεχνητή νοημοσύνη. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε.
1: Τεράστια Παπαλιάγκα.
0: Με τον υποψήφιο κομμάτι του Πασόκ, με τον γνωστό Λαρισαίο δικηγόρο. Λοιπόν, και βλέπω εδώ έχει πάνελ Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής Πασόκ.
1: Αυτό δεν έπαιζε στην ορχήστρα με τον Λοβέρδο.
0: Αυτό ήταν.
1: Έπαιζε κιθάρα ο
0: Νίκος. Αυτό πρέπει να ήταν.
1: Ναι, ναι, κιθάρα έπαιζε.
0: Θα το ρωτήσω τον Παπαλιάγκα.
1: Θα το ρωτήσω, ναι.
0: Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Μάρα Κουκουδάκη, πολιτικός επιστήμων, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Πασόκ.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Κώστας Μπαριώτας, ιατρός, τον ξέρουμε, πρώην βουλευτής. Δημήτρης Κατσαντώνης, πολιτικός αναλυτής.
1: Ο Κατσαντώνης.
0: Ναι. Βαγγέλης Λόλος, επικεφαλής ανάπτυξης λογισμικού και ιδρυτής νεοφυούς εταιρείας Software Engineering, Loud and Startup Founder. Χρήστος Παπαστεργίου, ιατρός, επικεφαλής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γιάννης Γενάδιος, χημικός, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Καρδίτσας. Και Άρης Μερεντίτης, δικηγόρος, μέλος ΚΠΕ Πασόκ. Αυτό έχει καμία σχέση με τη Σούλα τη Μερεντίτη? Να το ρωτήσουμε.
1: Για να είναι ψηφίδο Σούλα για μια θεσούλα.
0: Πρόσεξε, ναι. Η συζήτηση θα έχει ταχύ ρυθμό, παρουσιάσεις και παρεμβάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η συζήτηση. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Joyce Innovation Space στο Φλούριο. Είναι η πρώτη παρόδος Φιλελλήνων 3 με 5, έτσι.
1: Α, ωραία.
0: Και θα μιλήσουμε σήμερα εκεί, θα μιλήσουν σήμερα. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη διακυβέρνηση του κόσμου και της χώρας, την παραγωγή, την ανθεκτικότητα, την εργασία και την παιδεία.
1: Την εργασία και την παιδεία, παρακαλώ.
0: Γιατί όλα πλέον είναι AI, τεχνητή νοημοσύνη.
1: AI.
0: Χτυπάς κάτι να βρεις, σου βγαίνει κατευθείαν το AI.
1: Και σου βγαίνει το AI αμέσως, φίλο μου, ναι. Ωραία πράγματα βλέπουμε.
0: 11.30 είναι το ραντεβού με τον Παπαλιάγκα.
1: 11.30 παρακαλώ, με σε Παπαλή.
0: Τι γράφετε το πρώτο θέμα? Τι κακό μας βρήκε με τη Θεοδώρα για την Τζάκρη, ε?
1: Ναι.
0: Τι κακό μας βρήκε με τη Θεοδώρα. Έψαχνε λόγο για να φύγει, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα έχει βρει σε όλα με τον Πασόκ. Θέλει να βγαίνει πάντα βουλευτής αυτή. Σου λέει, πού να πάω? Θα πάω στο Πασόκ για να βγω ξανά βουλευτής.
1: Καλό μαθη γριά στα σίκα, θα μας φάει και τα σικόφυλλα.
0: Κάτσε, αγαπητέ Υπουργέ, μιλες πολλά για βουλευτές, γιατί θα δούμε και τους Νεοδημοκράτες πόσοι θα βγουν. Να δούμε και πόσοι θα βγουν νεοδημοκράτες τώρα.
1: Η αστρολόγος εδώ με έστειλε ένα μήνυμα, λέει θα τρίβετε τα μάτια σας. 36% θα πάρει ο Κυριάκος στις εκλογές του Σεπτέμβριου.
0: Αν πάρει 36% πάλι καλά θα είναι.
1: Θα κάνει αυτοδυναμία. Τι λες,
0: κύριε Σουδάνα? Όχι, 36% δεν κάνει αυτοδυναμία.
1: Α.
0: Νομίζω όχι, δεν κάνει αυτοδυναμία με 36.
1: Και κάτσε, και μιλάει και τ' άλλο, φίλε. Κάτσε, μη συγκυβερνήσει.
0: Πρέπει να θέλει από 37,5 και πάνω.
1: Κάτσε, μη δούμε να συγκυβερνήσουν δύο Κυριάκοι, λέει.
0: Με του Βελόπουλο.
1: Παναγία εγώ ήρθα.
0: Λες,
1: Λες κυρία Σουλτάνα.
0: Τα λέει η Σουλτάνα.
1: Ναι, ναι. Τον είχα σαν αδελφό μου και μου άρπαξε 350.000 ευρώ.
0: Δεν θα κάνει δηλαδή πρίπιση τον αδελφό. Δεν θα κάνει δηλαδή την έκπληξη ο Ανδρουλάκης να βγει πρώτος.
1: Κοίταξε να δεις, Βαγγέλη.
0: Δεν το πιστεύουν ούτε πως.
1: Παρατηρώντας λίγο, κοιτούσα λίγο, γιατί τα έχω ξεχωριστά. Έβλεπα μήνυμα του πόσο λένε, του Τζον Κάλ εδώ πέρα χτες το βράδυ. Επειδή φοβάται τον Ανδρουλάκη, ο Μητσοτάκης βάζει δεύτερο στις δημοσκοπήσεις στο Τζίπρα.
0: Αυτό το λένε πολλοί. Ναι. Ότι πρημοδοτείται από τις δημοσκοπικές εταιρείες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να καθαρίσουν σαν αυγό τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Καταλαβαίνετε.
1: Καθαρίζεται, Βαγγέλη, αυτός ο άνθρωπος σαν αυγό. Καθαρίζεται σαν αυγό, φίλο μου.
0: Το ξαναλέω. Αυτό το δίπολο που πάει να σχηματιστεί Μητσοτάκης Αλέξη Τσίπρας, δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε και στην κάλπη. Πολύ σίγουρες είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος και τον έχουν 18, 17, 16.

0: σεισμός σε Τέμου και Σάιν. Που παραγγέλλεται όλα από αυτά τα Τέμου. 3 ευρώ τώρα στο κεφάλι. Έλεγε πριν ο Νίκος για την Νότια Κορέα που ο ηγέτης διέταξε. Τι διέταξε ο Νότιο-Κορεάτης? Να γίνει
1: έρευνα, έρευνα για τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας.
0: Γιατί αποκλείστηκε η ομάδα?
1: Έρευνα.
0: Από το Μουντιάλ. Νεαρό στην Πάτρα βγήκε με πατίνι στην ειδική οδό Πατρών Πύργου. Τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί για να το σταματήσουν. Ακούτε? Με το πατίνι και τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί για να το σταματήσουν. Πού φτάσαμε, τα βλέπουμε και στη Λάρισα τι γίνεται με τα πατίνια.
1: Γίνεται ο κακός χαμός. Λοιπόν, ξέσπασε ο Γιώργος.
0: Σήμερα Λιάκας. Το βράδυ είναι, τι ώρα, 9 είναι? Ποιος στο Χατζηχαλάρ.
1: 9 η ώρα.
0: Πορτοκάλογλου και Άλκης Πρωτοψάλτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γύρω σε 9.
1: Εκεί την ώρα.
0: Νωρίτερα ο Κουρέτας θα είναι και στο Παπαλιάκα ούτως ή άλλως 7 η ώρα.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να έχει και μια γιγαντοθόνια από δίπλα να πούμε να μας έχει τον αγώνα Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Τον είχα σαν αδερφόλα και μου άρπαξε 350.000 ευρώ. Ο Γιώργος Λιάκας τη Δευτέρα λέει σήμερα εναντίον με αφορμή την υπόθεση επεξαίρεσης που έκανε.
0: Ακόμα αυτή είναι παλιά.
1: Φίλος του Μάρκου Σεφερλή λέει στον ηθοποιό. Θέλησε να.
0: Συγγνώμη, πριν πει ο Σεφερλή, θυμάσαι και για τον Λιάγκα που έχει καταγγείλει ότι κάποια χρηματιστηριακή εδώ από τη Λάρισα του φάγανε λεφτά και τέτοια.
1: Ακούστε να δείτε λέει, πόσο τον καταλαβαίνω, λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Εγώ στο παρελθόν είχα γραφτεί, λέει, είχε γραφτεί και στα site, είχα μια αντίστοιχη περίπτωση. Λέει. Είχα έναν άνθρωπο που τον είχα όχι μόνο μέσα στο σπίτι μου, αλλά σαν αδελφό που ήταν χρηματιστής, λέει. Έκανε κάτι που μου επεξαίρεσε ένα αντίστοιχο ποσό πάνω από 350.000 ευρώ. Αυτό που με πείραξε περισσότερο δεν ήταν 350.000 ευρώ.
0: Ναι, καλά, δεν σε πείραξε.
1: Δεν τον πείραξε.
0: Δεν σε πείραξε γι' αυτό, ναι. Συμπιστέψαμε.
1: Είναι ποσό, τον κατάλαβα πώς με έκλεψε μέχρι να του κάνω μήνυση. Πήγε, μου έκανε και αυτός ότι εγώ το έστησα όλο αυτό γιατί έχασα τα χρήματά μου, λέει, και είπα ψέματα. Λέει.
0: Πήγε να τον βγάλει δηλαδή ότι.
1: Ναι.
0: Πήγε να βγει από πάνω, εκεί που μας χρώσταγαν.
1: Και πήγα στο δικαστήριο να αποδείξω και κερατά δηλαδή και δαρμένο. Σου έφαγε ο άλλος 350.000 ευρώ και έπρεπε να αποδείξω ότι δεν έστησα εγώ τη συμφωνία, λέει.
0: Για τη face κορδά έκανε κανένα σχόλιο. Κανένα πολύ
1: πολύ. Όχι, όχι, όχι.
0: Για το συμβόλαιο που δεν ανανεώθηκε στο Λίγκα. Κανένα σχόλιο.
1: Όχι.
0: Πώς να αισθάνεται άραγε ο Λιάγκας? Θα μου πεις και αυτός τώρα έχει συνεχίσει τη ζωή του. Είναι με την Αντωνά, αλλά επειδή έχουν και παιδιά μαζί. Που βλέπει τη face κορδά απαστράπτουσα δίπλα στον νέο σύντροφο που ετοιμάζει να παντρευτούν.
1: Αλλά και λίγο συνοχωρημένη τώρα που έμεινε εκτός τηλεόρασης.
0: Ναι. Μια είδηση που μου έκανε εντύπωση την είδα νωρίτερα το πρωί. Η καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο δεν είναι στην Ιταλία, είναι στην Ελλάδα. Και τη σερβίρει Ιταλό σεφ. Μεγάλη ήττα για πόλεις που είναι αυθεντίες στην πίτσα όπως η Νάπολη και η Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ήρθε Ιταλός και έφερε την συνταγή, σύντροφε.
0: Έτσι έγινε, το διάβασες?
1: Όχι, δεν το διάβασα, αλλά το ψηλιάζουμε.
0: Στα διεθνή βραβεία The Best Pizza Awards που γίνονται κάθε χρόνο στο Μιλάνο, βραβεύονται οι top στην πίτσα παγκοσμίως. Φέτος η Ελλάδα πήρε το χρυσό για την καλύτερη πίτσα μαργαρίτα. Εγώ να πω ότι πλέον και η δική μου αγαπημένη, κάποτε έπαιρνα τη special, εδώ και κάποια χρόνια είναι η μαργαρίτα. Η απλή πίτσα.
1: Χωρίς
0: αλαντικά και τέτοια.
1: Πίτσα Κατερίνα, εγώ.
0: Χωρίς αλαντικά και τέτοια. Πίτσα μαργαρίτα και εγώ τρώω. Και έχω φάει απίστευτες πίτσες μαργαρίτα στο Ιόνιο. Λευκάδα, Σίβωτα, Πάργα. Απίστευτες. Για πάμε με
1: ποιος είναι. Κοίταξε, στο Ιόνιο, φίλε, είναι καλή πίτσα δώρο γιατί οι περισσότεροι είναι Ιταλοί εκεί πέρα.
0: Είναι κοντά την Ιταλία.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον Θωμά Παπαλιάκα.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα, Θωμά Παπαλιάκα.
1: Καλοκαιρινό και τον έναν και μοναδικό. Έτσι, μπράβο, Θωμά Παπαλιάκα.
0: Διαβάζαμε πριν, αγαπητέ Θωμά Παπαλιάκα, να πούμε ότι σήμερα, το είπαμε και νωρίτερα εμείς στην εκπομπή, στις 7 είναι η εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε εδώ 9 ομιλητές, σύν ο Παπαλιάκας 10. Τα λέω σωστά?
2: Ακριβώς σωστά.
1: Και για να μην ξεχάσω αυτή τη.
0: Αλλά λέτε ότι θα είναι γοργό το όλο σύστημα.
1: Θα πάμε στα γρήγορα γιατί έχουμε και τον αγώνα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία.
0: Έχει και μουντιάλ μετά.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου δεν έπαιζε κιθάρα με στην ίδια ορχήστρα με τον Ανδρέα Λοβέρδο.
0: Αυτή ήταν η απορία του Νίκου όταν άκουσε ότι ο Νίκος Παπανδρέου είναι στο πάνελ.
2: Πώς σας ήρθε αυτό? Ο Νίκος Παπανδρέου είναι εξαιρετικός, είναι συγγραφέας, είναι ευρωβουλευτής.
0: Είναι
2: πολλά πράγματα.
1: Έπαιζε και κιθάρα, ακούω σου λέω.
0: Πρέπει να έχει δίκιο ο κύριος Καϊδάς. Πρέπει να ήταν στο βιντεοκλίπ αυτό του Λοβέρδου
1: που είχε κυκλοφορήσει. Πριν από 2 χρόνια.
0: Έπαιζε κιθάρα ο Νίκος Παπανδρέου. Γράψε ο Λοβέρδος.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω να σας πω.
1: Σαν τον Τζο Μακλόφλιν.
2: Τον
0: Άλντε δικαιολογείται γιατί ήταν πριν πάει ο Λοβέρδος στην Ελλάδα. Τότε ο Λοβέρδος ήταν στο Πασόκ.
2: Εγώ το τελευταίο δημόσιο πρόσωπο που θυμάμαι να παίζει είναι ο Νίκος Σιφουνάκης με τον Μπαγλαμά του.
1: Και τι ωραίο Μπαγλαμά έπαιζε.
0: Το λέμε Θωμά Παπαλιάγκα, γιατί αν όντως ο Νίκος Παπανδρέου παίζει καλή κιθάρα, μπορείτε να κάνετε ντουέτο.
1: Έτσι.
2: Άνετα.
1: Και έρχομαι να τραγουδήσω.
2: Θα παίξω εγώ μπαγλαμάνι.
0: Ψοφάσεις. Να βάλουν τη Μάνο την Κουκουνάκη. Πώς την Κακουνάκη να τραγουδήσεις. Για τραγουδήσεις. Γιατί και στο γκρουπ του Παπανδρέου με τον Λοβέρδο είχε μια κυρία που τραγουδούσε. Από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, τι θα δουν απόψε οι Λαρισαίοι που θα έρθουν για την εκδήλωση αυτή την νοημοσύνη.
2: Λοιπόν, απόψε οι Λαρισαίοι θα δουν μια συζήτηση σοβαρή και σε βάθος για το πολύ βαθιά πολιτικό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτή επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή μας, τις θέσεις εργασίας, την υγεία, την παιδεία, γενικά πώς αυτή επηρεάζει τα πάντα γύρω από τη ζωή μας και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να την περιορίσουμε, να την αποτρέψουμε από τις αρνητικές της συνέπειες και κυρίως πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και να τη χρησιμοποιήσουμε εποφελία μας.
0: Άρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, έλεγα πριν με τον Νίκο εδώ, ότι χτυπάς να βρεις κάτι στο Google και σου βγαίνει κατευθείαν AI. Τα πάντα κινούνται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Και πολλοί σκεφτείτε, άλλοι μου φέρνουν δικόγραφα από την τεχνητή νοημοσύνη, άλλοι μου φέρνουν ό,τι να είναι. Δηλαδή, μπορεί να δεις τα deep fake βίντεο, μπορεί να δεις τον, ας πούμε, τον Τραμπ να πατάει το κουμπί για την ενεργοποίηση των πυρηνικών. Αυτό να κυκλοφορήσει 2-3 ώρες
0: και να γίνει χαμός.
2: Να γίνει κατανοητό, να έχει πάρει ένα, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια θεάσεις, ώσπου να το διαψεύσει ο Λευκός Οίκος και να πέσει.
0: Το χειρότερο είναι άλλο, να μην πιστέψει ο Πούτιν ή ο άλλος, ο Κιμ Γιονγκούν, ότι όντως πάτησε τα πυρηνικά και πατήσουν κι αυτοί.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορα πράγματα και πολλά άλλοι φοβούνται για τις θέσεις εργασίας τους, οι οποίες θα υποκατασταθούν εν μέρη από τις
0: δυστυχώς, τεχνητές. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που και εμένα με ανησυχεί και στο μέλλον πολύ φοβάμαι ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα χαθούν θέσεις εργασίας. Βέβαια, απ' την άλλη, μπορεί να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
2: Θα δημιουργηθούν κι άλλες. Ας πούμε, οι θέσεις αυτών που τροφοδοτούν με πληροφορία. Οι θέσεις αυτών που σχεδιάζουν πώς θα τίθενται τα ερωτήματα σωστά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Όπως επίσης υπάρχει και το μεθεπόμενο βήμα που προσπαθούν να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη με συνέστημα. Αυτό δεν γίνεται.
0: Πώς θα γίνει αυτό.
2: Το corpus και το animus που λέγανε οι Ρωμαίοι. Το σώμα μπορεί να το φτιάξουν. Άνιμους, ψυχή, πνεύμα δηλαδή, δεν μπορεί,
0: δεν
2: μπορεί να
0: δοθεί. Δεν γίνεται να πει ένα μηχάνημα, δεν γίνεται.
2: Όμως, όπως δεν μπορούν και να δικάσουν, ας πούμε, δεν μπορεί να δικάσει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάποιες αποφάσεις στα δικαστήρια μπορεί να ήταν καλύτερες αν έβγαιναν από την τεχνητή νοημοσύνη παρά από τους δικαστές. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν το παλιάκα.
2: Ναι, αλλά λίγο πιο απλές, καθημερινές, όχι σοβαρές.
0: Ναι. Για παράδειγμα, μου έρχεται μια τώρα, μου έρχεται στο μυαλό ένα Predator για παράδειγμα, κατάλαβες, ή από ΚΕΠΕ, λέω τώρα εγώ. Υποθέσεις διάφορες.
2: Εκεί όμως εξαρτάται από το ερώτημα.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αν έβαζες το σωστό ερώτημα, μπορεί να έβγαινε η σωστή απόφαση. Αν έβαζες το ερώτημα λίγο πονήρα, μπορεί να μην έβγαινε.
0: Τεχνητή νοημοσύνη, κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί ο Μητσοτάκης να ρωτάει τεχνητή νοημοσύνη και να βγάζει νομοσχέδια.
1: Και τώρα
0: να...
1: που λέτε, τώρα ναι. Βλέπω, προέβλεψε το AI αυτό που
0: σου λέει.
1: Ποιος θα είναι ο τελικός, λέει, του Μουντιάλ και ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Για πες ποιοι είναι.
1: Τελικός θα είναι Ισπανία-Βραζιλία, δίνοντας το τρόπιο στη Φούρια Ρόχο με σκορ 2-1.
0: Το κρατάμε, Ισπανία-Βραζιλία λέει.
2: Θα σας πω ένα πράγμα, ότι ναι. Ένας φίλος και σύντροφος.
0: Δεν θα ήταν φίλος αν δεν ήταν σύντροφος.
1: Και η Σενεγάλη θα προκληθεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα,
1: τα ζευγάρια στα προημιτελικά Θωμά Παπαλιάνγκα θα είναι Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σενεγάλη, Αγγλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία λέει. Και ο τελικός θα είναι Ισπανία-Βραζιλία με την Ισπανία να επικρατεί με σκορ 2-1.
0: Εγώ πιστεύω θα διαψευστεί. Εγώ βλέπω Γαλλία-Αργεντινή. Αλλά θα δείξει, θα δούμε.
2: Εγώ θα σας πω μέχρι τώρα
1: ναι.
2: Ότι.
0: Επειδή είσαι μεγάλη παλαδόφατσα, γι' αυτό μιλάμε για το Μουντιάλ, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι. Ότι ο συγκεκριμένος.
1: Και δεύτερον, τι πληροφορίες έχεις, θα την πάρει την ομάδα.
0: Κάτσε να μας πει αυτό στο τέλος, θα το
2: γράψει.
0: Με τη σειρά.
2: Λοιπόν, ο φίλος ο συγκεκριμένος έχει πει το εξής. Όλο κουβά πάω με την AI.
0: Κατάλαβες. Σωστός. Λοιπόν, AI, τεχνητή νοημοσύνη και κυβέρνηση. Αυτό που σου λέγα πριν. Δηλαδή μπορεί να ρωτάει ο Μητσοτάκης διάφορα πράγματα και να παίρνει αποφάσεις εκάστοτε κυβέρνηση. Για να μην το πάμε στον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Και μπορεί ο Ανδρουλάκης.
0: Επειδή έχουμε συνηθίσει Μητσοτάκη 7 χρόνια, αυτό λέμε για το Μητσοτάκη.
1: Μπορεί ο Ανδρουλάκης να στήσει το AI και να πει, να πει ότι κερδίζει Μητσοτάκη και να χάσει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτές είναι κέρια ερωτήματα. Δεν τα ακούς τα πόδια, τα ακούς τώρα. Ναι.
2: Βέβαια. Μπορεί.
0: Πάμε σε αυτό που ρώτησε για την κυβέρνηση και για το AI.
2: κοιτάξτε τώρα, αυτά τα θέματα είναι λίγο σοβαρά. Mm-hmm. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δίνει και να επεξεργάζεται κάποιες πληροφορίες. Δεν μπορεί να πάρει την απόφαση. Αυτό είναι το σοβαρότερο.
0: Εκεί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
2: Είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή οι κοινωνικές συνέπειες μιας απόφασης δεν μπορεί να μην περάσουν από ανθρώπινη εκτίμηση. Είναι σαν να έχεις, όπως ένας υπουργός έχει 10 συμβούλους, συζητάνε στο τραπέζι, όμως την απόφαση και την πολιτική ευθύνη την έχει ο υπουργός.
0: Πάντως, Θωμά Παπαλιάγκα, να επισημάνουμε το εξής όμως. Αυτό που ακούγεται κατά καιρούς, ότι ενώ ήταν σωστό να πάρθει αυτή η απόφαση, δεν πάρθηκε γιατί έχει πολιτικό κόστος.
2: Σωστά.
0: Εάν την έπαιρνε την απόφαση το AI, δεν θα λογαριάζει το πολιτικό κόστος.
2: Αλήθεια είναι.
0: Και
2: αυτό.
0: Τι θα έλεγαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, τι θα έλεγαν, έτσι δεν είναι.
2: Για πείτε μου όμως, αν κάνει λάθος την απόφαση το AI.
0: Ναι.
2: Ποιος θα φταίει και ποιος θα πάρει το κόστος.
0: Θα το πάρει αυτός που
2: πάτησε. Και λάθη, ανάλογα με τα δεδομένα.
0: Θα το πάρει αυτός που ρώτησε την AI και του είπε αυτό το πράγμα και πήρε την απόφαση. Κατάλαβες. Μάλιστα. Να προλάβουμε να πούμε και κανένα δύο πράγματα ακόμα. 7 η ώρα είναι το ραντεβού, είπαμε, στο Joyst εκεί στο Φρούριο.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς, εκεί μέσα, εκεί που ήταν το Ούζο Μέλαθρον.
0: Το Ούζο Μέλαθρον, α, το θυμάμαι. Άμα είσαι Μερακλής, θυμάσαι το Ούζο Μέλαθρον, εκεί.
3: Καλή μόνο.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα με τις δημοσκοπήσεις και με το Πασόκ? Λέγαμε πριν ότι εμφανίζεται ο Τσίπρας παντού δεύτερος, μέχρι και 18-19% το βγάζουνε.
2: Γιατί δεν το βγάζουν 40 κατευθείαν?
3: Να ξεμπερδεύουμε μια και έξω.
0: Να τελειώνουμε.
2: Εγώ δεν ξέρω ούτε έναν που θα ψηφίσει Τσίπρα πάντως.
0: Ναι.
2: Εσείς ξέρετε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι νοσταλγοί της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, αλλά πώς είναι να είναι αυτοί? Θα μου πεις, εδώ υπάρχουν και νοσταλγοί της Χούντας, δεν θα υπάρχουν Τσίπρα Καμένου.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά τώρα είναι, σκεφτείτε, τα συμφέροντα που στηρίζουν τον Τσίπρα και είναι γνωστά αυτά που έχουν χρηματοδοτήσει και την προσπάθεια, είναι πολύ συγκεκριμένα. Σκεφτείτε, και γνωστά σε όλους, σκεφτείτε να τον έβγαζαν τρίτος στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Πού θα ήταν σε ένα μήνα?
0: Ναι.
2: Είναι όρος του παραδεκτού που λέμε στα νομικά, για να κάνει κόμμα, να το ξεκινήσει. Και έπεσαν πάση δυνάμει. Δείτε οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν δεύτερο τον Τσίπρα, που έχουν ως σκοπό την επιρροή και όχι την καταγραφή του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό βγαίνουν και τόσο συχνές δημοσκοπήσεις.
0: Μα εγώ νομίζω ότι αυτό που είπες, ότι μάλλον για την επιρροή του εκλογικού σώματος κόπτονται οι δημοσκοπικές εταιρείες παρά για την καταγραφή.
2: Ακριβώς. Και θέλουν να σπάσουν την ψυχολογία όλων όσων δεν όσοι δεν θέλουν.
0: Τα έχουν καταφέρει όμως το Μαύρο Παλιάνη, γιατί βλέπουμε το Πασόκ να έχει πέσει σε μια.
2: Εν μέρη τα έχουν καταφέρει.
0: Τη δίνηση το τελευταίο διάστημα.
2: Εν μέρη τα έχουν καταφέρει. Mm. Αλλά αυτό δεν θα είναι για πολύ. Δηλαδή, σε κάποια φάση, όταν κάποιος κοιτάξει γύρω του, θα καταλάβει τι γίνεται. Και θα καταλάβει και θα δει αν υπάρχουν τόσοι πολλοί στην πραγματικότητα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν για να ανοίξει η κουβέντα, μήπως και ο Τσίπρας μπορεί να είναι δεύτερος, ώστε να έχουν έναν άνθρωπο τα συμφέροντα τα συγκεκριμένα να κάτσει στο τραπέζι.
0: Θυμάμαι τα τελευταία χρόνια όσες φορές συζητάμε, μας λες ότι μόνη δύναμη, εγγύηση, σταθερότητα, σοβαρό πολιτικό κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο μετά τη Νέα Δημοκρατία και έτσι όπως τα έκανε ο Μητσοτάκης είναι το Πασόκ.
2: Το λέω. Ναι.
0: Ισχύει ακόμη αυτό?
2: Ναι, ναι, το λέω.
0: Θα γίνετε σύντροφοι και με τη Θεοδόρα Τζάκρη, θα ξαναγυρίσει πίσω?
2: Τι να σας πω. Αυτό που έχω να πω, αφού έρχεται από το κόμμα του Κασελάκη, ναι. Φαντάζομαι.
3: Ναι, αλλά δεν ήταν στο Πασόκ παλιά.
0: Νομίζω η διαδρομή της είναι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης και τώρα πάλι πίσω Πασόκ.
2: Mm-hmm.
3: Όπου έβλεπε φως έμπαινε.
2: Ακριβώς.
3: Όπου έβλεπε φως έμπαινε.
0: Πότε βλέπεις πιθανότερο σενάριο για τις εκλογές? Πιστεύεις ακόμα ότι θα κρατήσει μέχρι το 27? Πριν
2: εγώ
0: απαντήσεις,
2: πιστεύω.
0: Να ναι, σου ναι. πω ότι κάθε μέρα, χθες το βράδυ, το πρώτο θέμα είχε τους 11 νέους υποψήφιους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης στοχεύει ο Μητσοτάκης σε πολλούς αντιπεριφερειάρχες, λέγεται, ψηφοδέλτια.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς αισθανόμαστε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό το λέμε.
2: Το κάνει για να τσιτώσει τους βουλευτές του. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει τέλος Μαρτίου.
0: Το πιστεύεις, ε?
2: Έτσι πιστεύω.
3: Θα πετάξουμε χαρταϊτό και μετά.
0: Το πετάξουμε χαρταϊτό και μετά, ναι. Μετά τις απόκριες.
2: Αυτή είναι η δική μου πολιτική εκτίμηση. Αυτό θα φύγει απληρώτος, νομίζετε. Mm. Έρχονται δόσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα. Και για το τέλος, δεν θα μπορούσαμε να σε ρωτήσουμε και για την ΑΕΛ και για τον Ζή Στυλιανό. Ποια είναι η άποψή σου, αυτά που διαβάζεις, πώς τα ερμηνεύεις?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν τον ξέρω, τον Ζή Στυλιανό.
0: Mm-hmm.
2: Εκτιμώ όμως ότι έτσι όπως κινείται δείχνει μια σοβαρότητα. Δηλαδή ότι παίρνει στοιχεία, δεν μιλάει δημόσια mm-hmm. κλπ. Μακάρι να είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και δεν φαίνεται να πάει να κάνει διαφήμιση στην πλάτη της ΑΕΛ. Έτσι. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
2: Ελπίζω ότι δεν έχει ανάγκη. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι φαίνεται ότι κινείται σοβαρά. Αν έβαλε τους λογιστές του να ψάξουν, υπέγραψε και σύμφωνα εμπιστευτικότητας, ζήτησε κάποιο χρονικό διάστημα που είναι λογικό. Δηλαδή, όποιος ξέρει από τις μεταβιβάσεις τέτοιων εταιριών, αντιλαμβάνεται ότι χρειάζονται 15 μέρες οπωσδήποτε για να ερευνηθούν τα λογιστικά. Mm. Είναι πολύ λογικό. Τώρα, τι να σας πω. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος και τι προθέσεις έχει. Τώρα, γιατί να θέλει να μπλέξει αυτός ο άνθρωπος με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι η ΑΕΛ είναι μαγαζί γωνία που λέμε. Mm-hmm. Μπορεί κανονικότατα να τρέξει η εταιρεία χωρίς να χρειάζεται να βάζεις χρήματα δικά σου κάθε χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι αν την, εγώ ας πούμε τι θα έκανα, θα την έπαιρνα και θα έλεγα σε έναν ποδοσφαιρό άνθρωπο να τη διαχειριστεί από την αρχή ως το τέλος και σπάρει όσα λεφτά θέλει. Το βασικό είναι να μην μπει μέσα κανείς από αυτό και να μην κινδυνεύσει να επομιστεί χρέη απέναντι στο δημόσιο και στα ταμεία. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που ξέρει, ένας ειδικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου μπορεί να την τρέξει την ομάδα και να την φτάσει ψηλά. Αν πάμε με τις παραδοσιακές ερασιτεχνικές λογικές, δεν θα πάει πουθενά.
0: Nice. Τι σου λέει...
2: Δεν συζητάω για γάμα εθνική και αυτά τα αστεία σενάρια να αναλάβει ερασιτεχνική και κάτι τέτοια. Δεν τα συζητάμε αυτά.
0: Ούτε αυτά που λένε για να μαζευτούν όλοι μαζί, βάση, ομάδα βάση και τέτοια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι.
2: Το θέμα, εγώ δεν διαφωνώ με την ομάδα βάση. Mm. Όμως να μας πούν ποιος θα έχει το τιμόνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό.
0: Τι σου λένε στις περιοδίες, γιατί δεν έχεις αφήσει.
3: Σκίζουμε.
0: Ελασσόνες, Τύρναβου, Αμπελώνες, Παντούπας. Τι σου λένε.
2: Τι να πούν οι άνθρωποι. Ανησυχεί ο κόσμος για το μέλλον του και για το παρόν του κυρίως. Και θα ήθελε πολύ.
0: Δεν σου λένε κι εσείς, ρε Θωμά, δεν ανεβαίνετε στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορείτε, δεν σας βλέπω.
2: Τα λένε αυτά, αλλά βλέπετε.
3: Αν καταφέρετε, Θωμά Παπαλιάνκα, και κατεβάσετε τη σοκολάτα στο 1,80 που ήταν πάλι και κατορίζει και όλα αυτά τα προϊόντα, την ακρίβεια, βγήκατε με μπαμπούμ.
2: Αυτό είναι βασικό. Έτσι. Και το Πασόκ πρώτο τα λέει αυτά τα θέματα. Για την ακρίβεια έχει βγει πρώτο και έχετε δίκιο που το βάζετε. Γιατί σκεφτείτε τώρα η προβατίνα που έχει πάει.
0: Έτσι. Ναι. Μιλάς στο λαϊκό αίσθημα.
3: Φίλε,
0: πού έχει πάει η προβατίνα.
3: Εδώ έχει φτάσει το κεμπάπ 35 ευρώ το κιλό, φίλε.
2: Ακριβώς.
0: Και την Πασόκ το έτρωγες με 10 ευρώ το κεμπάπ.
3: 20 ευρώ το κιλό. 15 ευρώ. 15 ευρώ, 10.
2: Άσε που δεν υπάρχουν και προβατίνες με τη ζώνη.
0: Βγήκε η Νέα Δημοκρατία και μας έφερε και ευλογές και μας έφερε και όλα αυτά. Έτσι,
3: πήγε ο άλλος στην Κρήτη προχθές ή προηγούμενο Σαββατοκύριακο 59 ευρώ το κιλό το αντικριστό.
0: Άλλο αυτό. Αυτό ήταν τουριστικό. Ήταν τουριστικό αυτό. Mm. Αν μπορούσες να πάρεις μία μεταγραφή από τη Νέα Δημοκρατία, ποιο θα έπαιρνες το κόμμα.
2: Μεταγραφή από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λέω τώρα, αν μπορούσες.
3: Κανέναν.
2: Γιατί μπορεί να πάρει μεταγραφή ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, α πούμε, θέλει.
3: Πήρε το φάλο ο Παναθηναϊκός.
0: Στο μπάσκετ, εντάξει, ναι, άλλο αυτό. Άλλο.
2: Καλά. Τι να σας πω.
0: 7 το απόγευμα η εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Ξέρετε ποια μεταγραφή ήταν, να τους πάρετε το Μητσοτάκι να μην έχουν αρχηγό μετά.
0: Και να του βάλετε κάτω από το ανδρουλάκι.
2: Μετά θα δείτε τις συνεδριάσεις. Τις συνεδριάσεις να πάνε όλοι με σκόρδα και χαϊμαλιά.
3: Και λαγοπόδαρα.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση σήμερα σε 7 στο Φρούριο, στο Joyst. Θωμά Παπαλιάκα, θα πούμε εκεί.
2: Περιμένω.
0: Να σε καλά,
3: σε καλά, Θωμά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιτυχία. Ήταν ο Θωμάς Παπαλιάκας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Electronet VK Καζάνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
3: Κλιματιστικά. Καζάνας.
0: Βρέξει χιονίσει.
3: Όλα ρεσιά στον Καζάνα θα ψωνίσει. Καζάνας, ωραία.

0: Για να ξέρεις και τι πίνεις, έτσι. Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκες και τι φωτάκες, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
0: Για ρεύμα,
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο,
1: Φωτάκι.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη, για τη Μιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάζει μεγάλο Θεσσαλέμον και το καλοκαίρι να συντημένο μόνο του καβάλου.
0: Μορφαίνει κι άλλο.
1: Καλό.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει γιατί είναι με στυλ Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Αυτές κι αν είναι καλοκαιρινές προσφορές, φοβερές και τρομερές, μόνο στο καβάλο.
0: Παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκή.

0: Το οφθαλμόλουτρο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κουτοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός λουκάνικος και από άλλο πλανήτη κοκορέτσο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Να φας καλά. Την αμυγδαλέα. Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα βολέτε παιδάκια τρίμουν στην πολύ χαρούμενη αντί με ένα κουγκαράκι.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές. Να!
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
2: Και φιχωρός τραγούδι στο μεζέ μεζέ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε. Χορηγή. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε και ξεκινάμε με καιρό μόλις γυρίσουμε. Έτσι πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: ηλεκτρονικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
6: Cougar. Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar.
6: Cougar.
7: Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006. 699.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: ωραίες φίλε. Έχω βρει και εδώ που παίζει κιθάρα ο Νίκος Παπανδρέου.
1: Αφού και εγώ δεν σε επιβεβαίωσα. Δεν είπα ότι ισχύει ότι όντως ο Νίκος Παπανδρέου ήταν.
0: Είχε κάνει τότε την μπάντα μαζί με τον Λοβέρδο.
1: Ο Λοβέρδος ήταν στο Πασόκ όμως τότε ακόμη.
0: Ναι,
1: δεν είχε φύγει.
0: Ναι, ναι, ήταν στο Πασόκ. Η μπάντα με τον τίτλο Δεύτερη Ευκαιρία. Μπράβο.
1: Έτσι. Και έπαιζε κιθάρα ο Νίκος Παπανδρέου.
0: Έπαιζε κιθάρα εδώ το αγόρι. Λοιπόν,
1: επειδή είχαμε μια κουβέντα με τον Νίκο για να τα προλάβουμε όλα. Μην κάθεστε μωρέ και βλέπετε Τάσο Δούση και μετά λέτε αυτός πάει σε Πεντάστερα, πάει στην Μύκονο, πάει στη Σαντορίνη, πάει στην Πάρο, πάει στην Ίο. Δεν φτάνονται αυτά. Αυτά που κάνει ο Δούσης. Ξενοδοχιάρες και η Αστακή. Είδα έτρωγε Αστακό με ριμπάι. Επειδή το βλέπα και εγώ. Αστακό μαζί με ριμπάι. Special συνταγή λέει σε ένα blue restaurant στα Χανιά. Αστακό με ριμπάι. Μπορεί να κάνει και 200 ευρώ το πιάτο.
0: Εδώ στη Λάρισα πώς σου πάει το σούσι, Βαγγέλη.
1: Αφήστε, δεν ξέρω, δεν παίρνω σούσι, δεν τρώω.
0: Ναι, γιατί αφήστε τι κάνει. Αφήστε τι κάνει. Μου λέει έφαγα σούσι. Άμα έφαγε σούσι, να σου πω εγώ να λέω το λόγο. Και λοιπόν, εγώ έφαγα μιλτζάνε.
1: Έχω δοκιμάσει κι εγώ σούσι, δεν τρελάθηκα. Έχω δοκιμάσει σούσι, δεν τρελάθηκα.
0: Και εμείς φάγαμε μιλτζάνε στη γάστρα.
1: Πριν πάμε μαϊστό. Στον καιρό, μου κάνει εντύπωση, το λέγαμε τον Νίκο. Αυτές είναι μεταγραφές μπαμ. Η Καλαμάτα πήρε, ανεβαίνει η Super League, πήρε 27χρονο διεθνή Ισλανδό. Άρνορ Σίγκουρτσον, εγώ το ξέρω σαν όνομα. Έχει παίξει με την ομάδα του σε Euro Mundial που έπαιζε η Ισλανδία. Έχει παίξει 36 συμμετοχές με την Εθνική Ισλανδίας στην ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας στο παρελθόν.
0: Μεταγραφή από το Πάνο Ράφι για την Καλαμάτα, λέει.
1: Πάνω, είναι όντως από το Πάνο Ράφι.
0: Με τον Άρνορ Σίγκουρτσον.
1: Έχει παίξει ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας.
0: Μπράβο.
1: Έχει βάλει και γκολ μάλιστα στο Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην Blackburn, στη Βενέτσια όταν έπαιζε καμπιονάτο και τώρα στη Μάλμε.
0: Και έπαιξε κόντρα σε Ρεάλ και Ρώμα, λέει.
1: Ορίστε.
0: 36 συμμετοχές.
1: Αγωνίζεται ως εξτρέμ, ενώ μπορεί να παίξει και δεκάρι. Τα λέω. Γιατί αυτά είναι μπαμ. Εμείς πέσει το καλοκαίρι και ο μπαμ δεν είχαμε στην Λάρισα.
0: Ούτε μπαμ ούτε μπουμ.
1: Ούτε μπαμ ούτε μπουμ.
0: Ούτε μπαμ ούτε μπουμ, παρακαλώ. Γραμμές στον αέρα.
1: Γρήγορα γιατί έχουμε και λίγο. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Αύριο τώρα.
0: Αύριο, άντε.
1: Δεν προλαβαίνει σήμερα. Τέτοια
0: σήμερα
1: ώρα.
0: Τελείω είναι 12 η ώρα. 12 λοιπόν, η ώρα.
1: Θα πάμε να δούμε τα καιρικά γιατί μας λένε όλοι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Λοιπόν, πατριώτες, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, Πέτρου και Παύλου, παρακαλώ. Και Ασορε Πάκμαν. Ηλιοφάνεια κάργα 34 με 35 βαθμά Κελσίου. Αύριο έτσι. Τρίτη των 12 Αποστόλων, ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμού Κελσίου.
1: Εντάξει.
0: Τετάρτη 1η Ιουλίου, που να δούμε πως μπαίνει ο θερμός μήνας Ιούλιος, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Α, ανεβαίνει άλλο.
0: Χαριτωμένα. Λοιπόν, ναι. Πέμπτη, 2 του μηνός παρακαλώ. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, του πρωί έδειχνε και η βροχή, αλλά τώρα δεν υπάρχει βροχή. Ηλιοφάνεια 37 με 38 βαθμούς την Πέμπτη.
1: Νάτα.
0: Παρασκευή, παρακαλώ, 3 Ιουλίου, διότι έχουμε και πανηγύρια. Μεγάλες. Μπράβο, ευτυχώς πάει βροχή από την Παρασκευή. Σχεδόν έθιλος καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή.
1: Τι πανηγύρια έχουμε την Παρασκευή, ξέρεις.
0: Έχουμε στην Ελάτη αφορούς εκεί πέρα.
1: Αλλά προς Ζάρα, στο χωριό του Ζάρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιουλίου, συννεφιά όλη τη μέρα, 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όχι ρε φίλε, όλη τη βδομάδα θα έχει 37-38.
0: Κυριακή 5 Ιουλίου, βροχή 9 η ώρα το πρωί, βροχή 12 η ώρα, συννεφιά μετά 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, 5 με 6 μπουφόρων.
1: Έχει γούστο να μας γαλάσει πάλι ο καιρός από τον Κύριακο, έτσι φαίνεται.
0: Κυριακή λέει βροχή από τις 9 μέχρι τις 12, συννεφιά μετά 29 με 30 βαθμοί Κελσίου και 5 με 6 μπουφόρων.
1: Κλείνοντας, πάμε γρήγορα να δούμε τα μάτια σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στη Δήμητρα Μιχαλοπούλου, γιορτάζει η κόρη της σήμερα, Πετρούλα.
0: Πετρούλα,
1: να τη χαίρεσαι την κόρη σου.
0: Και ο Πετρούλος.
1: Λοιπόν, 8 η ώρα, Βραζιλία
0: η Ιαπωνία.
1: Το παίξουμε εκεί.
0: Διπλό το παίξουμε.
1: Διπλό το παίξουμε.
0: Διπλό, ναι.
1: Αλλά. Στην καργαλάκι, μένα
0: τώρα με προβληματίζει το άλλο που έβγαλε τελικό με την Ιαπωνία, με τη Βραζιλία, με την Ισπανία.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Το AI.
0: Τώρα ποιο είναι.
1: Ναι!
3: Ναι, γεια σας, τι ερτίες.
1: Ναι, τι ερτίες.
3: Θέλω να πεις, η εκπομπή της Δέμη Σαγά σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε, ας γελάσουμε.
1: Για καλοκαίρι λογικά σταμάτησε. Καλημέρα.
0: Κάθε Σάββατο είναι.
1: Για χαρά. Για καλοκαίρι πρέπει να σταμάτησε. Λοιπόν. 11.30 Γερμανία Παραγουάη.
0: 5-0.
1: Και 4 η ώρα η ματσάρα Ολλανδία-Μαρόκο. Να βάλουμε ξυπνητήρι.
0: 2-1.
1: Τελευταία βόλτα, Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει.
1: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Ποτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάζ μεγάλο ασυντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Ναι.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια εντυμένα κουγκαράκια.
1: Και μεζέ στο λόφο Φρουρίου. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Bye bye.
0: Bye.
4: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι.
2: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφησε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
11: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
13: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
13: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
16: 20 χρόνια εντός.
15: 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
16: DRT 95,1 FM Stereo.
17: Καλή εβδομάδα, κυρίες μου και κύριοι. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ το γνωστό παρεάκι. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Παρεάκι. Ο Σωτήρης, ο Λίος και η Τούλα. Άλλοτε φαγωνόμαστε, άλλοτε γελάμε, άλλοτε μιλάμε πολύ ωραία.
18: Νιώθεις βαρύ μαγκάς κάποιες στιγμές?
17: Λίγο, ναι, νιώθω κάποιες στιγμές. Ο βαρύ μαγκάς Τούλα. Μη χειρότερα, τι λέει το παιδί.
18: Ο βαρύ μαγκάς του Βοτανικού.
17: Πώς, ένας μάγκας, πώς λέγεται το τραγούδι στο...
18: Το παπόρι από την Περσία, εγώ ξέρω.
17: Στο Βοτανικό είναι ο μάγκας. Okay. Η Αλφα Γουντ, τα μάρκετ Μασούτη, η βιομηχανία Ζυμαρικών, η Μέλισσα, η Μπεμβέ Παπαδόπουλο. Στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλο να κάνετε test drive το X2 είναι η χορηγή μας.
19: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
20: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
21: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
20: Alpha Good

0: 0,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Φέτε ένα σαν σήμερα για να μην ξεχνάμαστε.
1: Ξεκινήσουμε Δευτέρα.
0: Διαλέξτε αν θέλετε Κορκολή ή Μαρία Κίτσου σήμερα.
1: Και τους δύο τους θέλω.
0: Δεν γίνεται. Κορκολή λες εσύ. Εντάξει, Κορκολή. Λοιπόν, σαν σήμερα ξεκινάω. Το 1949 η Νότια Αφρική επιβάλλει το Apartheid, αρχίζοντας με την απαγόρευση των μεικτών γάμων. Το 1960 ανακοινώνεται η ανεξαρτησία του Βελγικού Κονγκό, παρουσία του βασιλιά του Βελγίου Μποντουέν. Μποντουάν.
1: Μποντουάν.
0: Το 1975 ο Στίβεν Βόσνιακ δοκιμάζει το πρωτότυπο του υπολογιστού Apple 1. Mm-hmm. Το 86 η Αργεντινή κατακτά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, καθώς επικρατεί στον τελικό της Γερμανίας με 3-2. Τι θα γίνει φέτος εσύ που βλέπεις?
1: Τι θα γίνει εσύ βλέπεις?
0: Καλά, είναι πολύ νωρίς ακόμη.
1: Τι εννοώ,

0: Εκεί πάλι
1: Αργεντινή, θα παίξει, Βραζιλία, πάλι. Δεν ακούγεται, γι' αυτό σας το επαναλαμβάνω.
0: Πάλι, ε.
1: Καλά, θα λήξει πότε, έχουμε μέλλον. Μέσα Ιουλίου θα πάει τόσο πίσω, ε. Το 2002 έχουμε την αρχή του ξυλώματος του πουλόβερ της τρομοκρατίας. Έχουμε έκρηξη στον Πειραιά, δίπλα από τα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins. Τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, σκάει στα χέρια του, και αυτό είναι η αρχή του τέλους για τη 17η Νοέμβρη. Από γεννήσεις το 81 ο Νίνο. Είναι μικρός, τον νόμιζα μικρότερο.
0: Νίνο μεγάλωσε και ο Νίνο, ρε Σότο.
1: Μικρός είναι, ρε παιδιά, 45 είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να πω, έλεγα, δεν θα είναι, ή θα είναι γύρω στα 40. Διάλεξε ένα ωραίο τραγούδι του Νίνο.
0: Θυμάσαι που τον είχαμε δει.
1: Και πέθανε το 2003 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός.

0: Από τον Νίνο που τον ακούσαμε μέχρι το ρεφρέν, πάμε σε ένα τραγούδι που εγώ έφαγα κόλλημα. Είναι το τραγούδι του τέλους της σειράς Άγιος Έρωτας, που έκανε comeback ως ερμηνευτής μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πόσα είναι, 20-30? Ο Στέφανος Κορκολής. Βάλε αυτό που μας είχε παραχωρήσει και το δικαίωμα να το παίζουμε πολύ πριν μεταδοθεί τηλεοπτικά, και μετά να αρχίσουμε να ακούμε Στέφανο Κορκολή, που μετά από πάρα πολλά χρόνια μίλησε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησε στην τηλεόραση της TRT, που μίλησε στην εκπομπή Κέντρική Ελλάδα Καλησπέρα, και θα τον ακούσουμε και εδώ.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες και όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο

0: Τι να λέμε.
1: Τι να λέμε. Τι να λέμε.
0: Αυτή η κολόνια κρατάει, θα σου πω αμέσως 30 χρόνια.
1: Είναι 30. Και εγώ εκεί τα υπολόγισα.
0: 30 χρόνια. 30 χρόνια στήρι μου.
1: Ναι, αλλά είχαμε να βρεθούμε καιρό έτσι.
0: Ναι,
1: από κοντά.
0: Ναι, σαφώς.
1: Μπαίνει εδώ στα Capital Suites που τους ευχαριστούμε.
0: Βεβαίως.
1: Και λέω δεν έχει περάσει μέρα από πάνω σου.
0: Εντάξει τώρα, μην υπερβάλλουμε, έχουν περάσει
1: πολλές. Δεν έχει
0: πολλές...
1: περάσει μέρα από πάνω σου.
0: Να είσαι καλά, Αγγλικέ μου, ούτε από σένα βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι βγήκανε μνήμες τότε που είχα κάνει την πρώτη μου μεγάλη συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου. Δίφημα με τον Σιμεό Κόγκαν.
1: Τον Αείμνηστο.
0: Τον Αείμνηστο. Τι ωραία συναυλία. Και επίσης είχα κάνει και μια δεύτερη συναυλία στη Λάρισα με μια ορχήστρα γυναικών που ήταν από την Πράγα. Δεν θυμάμαι το όνομα της ορχήστρας. Και γενικά πολλές κλασικής μουσικής συναυλίες και στο Βόλο και στη Λάρισα.
1: Έχεις κάνει, και επειδή εσύ δεν θα τα πεις, για το ορφανοτροφείο του Βόλου κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχω
1: για να ενισχυθεί
0: και,
1: το ορφανοτροφείο.
0: Βεβαίως, και με μεγάλη μου χαρά όλα αυτά, και το ξέρεις ότι πάντα σε αυτά πρώτος αυτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το χαίρομαι πολύ παραπάνω από το οτιδήποτε άλλο, όταν μπορώ με τις νότες μου και συνεισφέρω και απαλύνω τις ψυχές ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.
1: Κοίτα τώρα πώς αυτή η αναφορά, αυτή η αναδρομή η δική σου έρχεται και κουμπώνει στο σήμερα, διότι θα κάνεις και στο Βόλο και στη Λάρισα,
0: ναι,
1: ξανά συναυλίες.
0: Φοβερό. Είναι δύο πόλεις που υπεραγαπώ, το ξέρουν αυτό και οι Βολιώτες και οι Λαρισαίοι. Γιατί τις παραγαπώ, γιατί πραγματικά πιο πολύ με την κλασική μου μουσική, δηλαδή η σύμπραξή μου ας πούμε με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου, η οποία κρατάει από τότε με τον Κόγκαν, με τον Σιμεό Κόγκαν, δεν ήταν μόνο στις πόλεις, ήταν και περιοδεύσαμε, δηλαδή πήγαμε παντού, πήγαμε και Ελλάδα, πήγαμε και εξωτερικό. Λοιπόν, και βέβαια και μετά με τη Λάρισα, με αυτόν τον υπέροχο μαέστρο, τον Χρήστο Χθιστάκη, όπου έχουμε κάνει καβάφι, έχουμε κάνει πράγματα και θαύμα. Δηλαδή, ξέρεις, και όταν έχω να παίξω αυτές τις δύο πόλεις, πάντα νιώθω πανευτυχής. Αλλά είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Δηλαδή, η συναυλία μας στο Βόλο, που είναι κάτι που αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί την μοιράζομαι με τον μεγάλο μου δάσκαλο, τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Για μένα ο Γιώργος Χατζηνάσιος είναι και δασκαλός μου, είναι και η οικογένειά μου. Άρα καταλαβαίνεις ότι πόσο συγκινητικό και πόσο όμορφο είναι κάθε φορά που βρισκόμαστε απέναντι στα δύο πιάνα να ανταλλάσσουμε τις νότες μας και την αγάπη μας. Έτσι.
1: Ο δάσκαλος όμως πια είναι εισάξιος στην αντιμετώπιση με τον μαθητή.
0: Μ' αγαπάει πολύ. Μ' αγαπάει πολύ, όπως και εγώ τον αγαπώ πολύ. Και ξέρεις, είναι μια. Πρώτα απ' όλα με εμπιστεύτηκε όταν ήμουν πιτσιρίκι, ας πούμε, σχεδόν.
1: Για πες πώς γνωριστήκατε.
0: Ναι, γνωριστήκα. Ο Γιώργος.
1: Μας την είπε τη δική του εκδοχή που
0: είναι. Η δική του εκδοχή είναι αυτή, αλλά δεν τον γνώρισα εγώ εκεί. Εγώ τον γνώρισα τον Γιώργο προσωπικά όταν έγινε η πρόταση να κάτσω απέναντί του, δηλαδή ισότιμα στα πιάνα μας, στο Ταμπού. Το 1991. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αυτό ήταν για μένα πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά. Ακουμπούσα, γιατί δεν μπορούσα να το πεις νύχτα με την καμία, το ταμπού δεν λέγεται νύχτα, ήταν ένα music
1: σκηνή.
0: Ναι, μια μουσική σκηνή υψηλωτά των προδιαγραφών με συμφωνική ορχήστρα, πράγματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα για εκείνη την εποχή να συμβαίνουν το βράδυ και προς τη νύχτα στην Αθήνα, και εκεί γνωριστήκαμε πολύ και εκεί γίναμε πια πάρα πολύ, έτσι συνδεθήκαμε πολύ στενά. Και με τα παιδιά του και με τη γυναίκα του, δηλαδή γίναμε οικογενειακοί φίλοι, να το πω έτσι, και παραμένουμε. Μετά αυτό ξαναέγινε το 98. Μετά χαθήκαμε ένα διάστημα και εγώ έφυγα από την Ελλάδα, έκανα πολλές ιστορίες στο εξωτερικό, από εδώ και από εκεί, γύρισα σχεδόν το μισό πλανήτη, και ξαναβρεθήκαμε με τον Γιώργο στο Ηρώδιο σε δύο συναυλίες. Η μία ήταν με τη βροχή τη φοβερή που έριξε, και τι κρίμα που δεν συνεχίστηκε αυτή η συναυλία, γιατί ο κόσμος δεν έφυγε, ήταν όλοι με ομπρέλες, δεν έχω δει τέτοια εικόνα. Φαντάσου ένα κατάμεστο αερόδρομο με ομπρέλες. Ήταν δηλαδή ό,τι πιο μαγικό έχω ζήσει. Αλλά φοβήθηκαν οι άνθρωποι εκεί, δικαίως βέβαια.
1: Είναι και τα τεχνικά στιγμή.
0: Ναι, όχι, πέρα από τα τεχνικά. Μην γλιστρούσε κανένα.
1: Μια κονσόλα.
0: Όχι, να μην γλιστρήσει και γιατί. Ναι, οι άνθρωποι βέβαια. Γιατί εκεί δεν είναι επεξεγέρας. Αν γλιστρήσει εκεί στα μάρμαρα, δεν θα είναι ατυχήματα. Και επαναλήφθηκε η συναυλία, λοιπόν, έγινε επανάληψη τη συναυλία μετά από 2 εβδομάδες. Ήταν μια μαγική συναυλία. Μετά πήγαμε στην Κύπρο, μετά πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, και εκεί ξεκίνησε αυτή η συνεργασία μας η τωρινή, όπου έχουμε πάει παντού και συνεχίζουμε και όλο το καλοκαίρι είναι γεμάτο από αυτή την σύμπραξη. Αυτό όσον αφορά τις συναυλίες στο Βόλο.
1: Όπου βέβαια, που είναι 25 Ιουνίου.
0: Βεβαίως. Τώρα.
1: Έφτασαν οι μέρες.
0: Φτάνουν οι μέρες. Όπου βέβαια θα έχουμε και την Σοφία Μανουσάκη βέβαια ως βασική ερμηνεύτρια και τον Άγγελο τον Ανδριανό, εξαιρετικά παιδιά και οι δύο σαν φωνές, όπου θα απλώσουμε όλα μας τα τραγούδια, αλλά και βέβαια έχουμε και τα δικά μας με τον Γιώργο, όπου και αυτά είναι εκπλήξεις. Δηλαδή καθόμαστε στο πιάνο και εκεί υπάρχουν.
1: Νομίζω τώρα πια μπορούμε να το πούμε που είμαστε παραμονές της συναυλίας, ότι εκεί μετά από πάρα πολλά χρόνια θα ακούσουμε τραγούδια από σένα.
0: Ναι. Ναι. Ναι, όντως.
1: Αυτό πώς έγινε? Δηλαδή, έχεις να βγάλεις τραγούδι πόσα χρόνια? Τραγούδι σου. Άλλο να γράψεις.
0: Πάρα πολλά. Εννοείς αυτό που έγινε για τις ανάγκες της σειράς, έτσι.
1: Του
0: Άγιο Έρωτα. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Άγιος Έρωτας, όπου έγραψα όλη τη μουσική, και τα δύο τελευταία τραγούδια. Το αποφάσισα χάρη συντομίας χρόνου, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε η πολυτέλεια του χρόνου ώστε να βρούμε ποιος θα το ερμηνεύσει, να μπορεί στις δεδομένες ημερομηνίες να βρεθεί ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια, με αποτέλεσμα να πω άντε θα τα πω εγώ. Έτσι έγινε, μην νομίζεις. Ναι, δεν το
1: σίγουρα
0: έκανα.
1: Σίγουρα έτσι έγινε.
0: 100% έτσι έγινε, δηλαδή επουδενή. Δεν θέλω να εκλειφθεί.
1: Άρα
0: εγώ
1: δεν ανοίγεις δρόμο
0: ξανά. Πα, με την καμία.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι
0: έκλεισα
1: το
0: μάτι,
1: λίγο.
0: Έκλεισα το μάτι απλά λίγο, το είπα εγώ. Ούτως ή άλλως και ειδικά το τελευταίο τραγούδι που θα παίξει, που είναι και το φινάλε της σειράς, και θα παίξει το τίτλο τέλους, ας πούμε, να το πω έτσι. Είμαι σαν ο αφηγητής της ιστορίας του τι έγινε και πώς τελειώνει η ιστορία αυτή.
1: Ωραία.
0: Με αυτή την ιδιότητα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα ξαναρχίσω να τραγουδάω, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν με τρελαίνει. Δηλαδή έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Δεν το έκανες με το ζόρι όμως τότε. Θέλω να πω, καταλαβαίνω το πάθος.
0: Δεν το έκανα ποτέ με το ζόρι. Ποτέ με το ζόρι και ούτε το κάνω με το ζόρι. Απλά είναι το τελευταίο, αν θέλεις, μουσικό πράγμα το οποίο με τσιγκλάει να κάνω. Δηλαδή εμένα πιο πολύ η χαρά μου είναι όταν γράφω musical. Και έχω κάνει ήδη την Αυλή των Θαυμάτων, το Scrooge, έχω κάνει τον Αλαντίν, με σε δικές μου μουσικές βέβαια. Και αυτά είναι η χαρά μου, να γράφω μουσική για θέατρο. Τώρα, ας πούμε, γράφω Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, που θα είναι η αγαπημένη μου Κάτια Ανδουλάκη, με μια απίστευτη ομάδα καταπληκτικών ηθοποιών, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πυράτου. Δηλαδή, αυτά είναι που μου αρέσουν. Αν είχα τη δυνατότητα να μπορώ να γράφω μόνο.
1: Μα συνθέτησες.
0: Αυτό είμαι. Αυτό είμαι και performer είμαι. Εντάξει, το κάνω το performance γιατί μου αρέσει να έρχομαι σε επαφή φυσικά με όλους αυτούς τους φίλους οι οποίοι παραμένουν εκεί πιστοί και έρχονται και καινούργοι. Και αυτό είναι κάτι πολύ. Είναι πολύ γοητευτικό όλο αυτό. Αλλά το βασικό μου είναι να είμαι στο σπίτι να γράφω. Δηλαδή αυτό είναι που μου κάνει έτσι πολύ κέφι. Και να κάνω συναυλίες πολύ επιλεκτικά. Και κυρίως τώρα θέλω να αρχίσω να κάνω και με πιο πολύ την ορχιστρική μου μουσική πάλι. Παρά το
1: συμφωνικό έργο θα έγραφες?
0: Έχω γράψει. Έχω γράψει, το έχω παρουσιάσει και στο Μέγαρο, το έχω παρουσιάσει και στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς αυτά μένουν, γίνονται και φεύγουν.
1: Καλά, όμως αυτές είναι πολύ ακριβές παραγωγές για να πεις.
0: Κοίτα να δεις κάτι, θα παίξουμε πάντως στη Λάρισα. Θα παίξουμε και συμφωνικά.
1: Πες για τη Λάρισα λοιπόν.
0: Η Λάρισα είναι
1: το καλοκαίρι.
0: Κοίταξε κάτι, πριν από.
1: Σολάρις μετά.
0: Ναι, θα σου πω, πριν από 2 χρόνια. Γιόρταζα συσχολικά τα 35 μου χρόνια στην ελληνική μουσική και γίνανε 2 συναυλίες σολντάτ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και άλλες 2 στο Παλάζ, γιατί δεν είχε ημερομηνία στο Μέγαρο να μας δώσει για άλλες 2. Όπου εκεί υπήρχε σύμπραξη με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και τα λοιπά, όπου παίξαμε τα πάντα. Δηλαδή ξεκίνησα να παίζω από δικά μου συμφωνικά που ρώτησες πριν έργα. Πρωτοπαρουσίασα ένα έργο το οποίο το είχα γράψει πολύ πιτσιρικάς αρχές 80, που ήταν ένα κονσέρτο για μπουζούκι και ορχήστρα και πιάνο. Mm-hmm. Και πρωτοπαρουσιάστηκε μετά από τόσα χρόνια εκεί, και είναι κάτι που θα παίξω και στη Λάρισα. Είναι ένα σκέρτσο, δηλαδή δεν θα παίξω όλο το κονσέρτο, θα παίξω ένα μέρος. Θα ακούσουμε τα ορχιστρικά μου κομμάτια, τα sensitivity, τα όλα αυτά που έχω φτιάξει, και θα περάσουμε σιγά σιγά στα τραγούδια μου, τα οποία όμως τα έχω ενορχιστρώσει για μεγάλη ορχήστρα. Θα έχει και μια τεράστια χοροδία, από ό,τι με έχει ενημερώσει ο αγαπημένος μου μαέστρος, ο Χρήστος και ο Κτιστάκης, και νομίζω θα είναι μια πάρα πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Με σολίστη βέβαια στη φωνή την Σοφία τη Μανουσάκη, εννοείται. Τι φωνή και αυτό το κορίτσι.
1: Τι φωνή
0: και πόσο εγώ, να σου πω, και πόσο καμαρώνω που είμαι ο άνθρωπος που την, δεν την ανακάλυψα. Είναι, απλά ήμουν ο απρώτος που την άκουσα, την πίστεψα. Την εμπιστεύτηκα, την έβαλα και μετά τη γνώρισα στο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Θέλω δηλαδή τώρα με πάσα ειλικρίνεια να μου πεις πόσο σκληρός coach είσαι.
0: Πάρα πολύ. Γιατί έτσι έμαθα, έτσι με μάθανε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Δηλαδή σκληρός, όχι σκληρός υπό την έννοια της να είμαι σκληρός, αλλά ένα νέο παιδί το οποίο μπαίνει σε ένα στίβο, γιατί μιλάμε για ένα στίβο, δεν μιλάμε για πρωταθλητισμό, έτσι, πρέπει να καταλάβει πολλά πράγματα και πρέπει ξαφνικά να αλλάξει πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούσε ενδεχομένως πιο απλά, πιο κοινό, πιο άλλο. Αλλά η περίπτωση της Σοφίας είναι τόσο μοναδική, πέρα από τη φωνή της, γιατί η φωνή της νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην διακρίνει μια πίστευτη, τι να πω τώρα, φωνάρα. Έτσι. Αλλά είναι και σαν χαρακτήρας, είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ προσγειωμένος.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο με δεύτερο μέρος από τη συνέντευξη του Στέφανου Κορκολή. Και εγώ το βρίσκω λίγο συγχαμένο.
2: Ποιο, τι θα πεις, μεσημεριάτικο?
1: Η Κλέρ Χόμψον.
2: Α, Χόμψον, οκ, okay. Αφού είναι η Κλέρ.
1: Είναι μια μακηγέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χάνει τον Πατς.
2: Τι είναι ο Πατς?
1: Ο σκύλος της, 20 χρόνων.
2: Μεγάλο.
1: Και αντί να κουβαλάει την τέφρα μαζί του, μέχρι να συμφιλειωθεί. Ναι, έκανε αποτέφρωση.
2: Ναι, και
1: κρεματόριο ζώων έχουμε και εδώ στο Γαλεστίνο. Που καλύπτει.
2: Αλήθεια.
1: Τη Θεσσαλία.
2: Μπράβο.
1: Τα ζώα συντροφιά, ρε παιδί μου, δεν είναι για τα μεγάλα ζώα. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Αν ψοφήσει μια γελάδα, ένα πρόβατο, ναι, μια τσίκα, ένα γαϊδούρι, άλογο, μουλάρι, ελέφαντας. Στροθοκάμερος.
2: Να δούμε πότε θα στερέψει από ζώα. Λοιπόν, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και ανέμειξε την τέφρα με το ημιμόνιμο eyeliner της.
2: Και το φόρεσε ήδη, δεν πιστεύω να φοράει και στους πελάτες.
1: Λέει,
2: αυτό το ημιμόνιμο
1: eyeliner.
2: Λέει, επρόκειτο
1: να μετακομίσω στο Ντουμπάι, αυτό είναι το δικό της. Ζούσα σε διάφορες χώρες και σκέφτηκα, δεν θέλω να βάλω τις τάχτες του σε μια βαλίτσα. Α, θα κάνω ανάμειξη της τέφρας στο τατουάζ eyeliner μου. Έχει κάνει τατού, αλλά προφανώς με κάποιο
2: το
1: τρόπο.
2: Το ημιμόνιμο είναι μόνιμο eyeliner. Το κάνω νομίζω και εδώ.
1: Άρα το περνάει από πάνω, κάπως
2: μια φορά
1: έτσι.
2: Το κάνει σαν να, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες, δεν ξέρω, δεν έκανα και ποτέ.
1: Ναι,
2: κάτι αντίστοιχο με τα τατού φρύδια που κάνω.
1: Διαρκεί, λέει, κάποια χρόνια το.
2: Αχα. Ελπίζω μόνο στον εαυτό τη. Και μη ζητήσει πελάτη, έχει κάνει το ίδιο.
1: Όχι, φαντάζομαι. Εντάξει.
2: Σε δύο λεπτά ερχόμαστε, θα ακουστούν οι χορηγοί μας, λίγες διαφημίσεις. Έχουμε την Alpha Wood, έχουμε τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, τα μάρκετ Μασούτης, την BMW Παπαδόπουλο στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
5: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Wood Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
8: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και Ποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
14: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
14: Μύδια.
15: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
14: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Στους 95,1 είναι το αράδιο της TRT.
1: Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και διαβάζω, παιδιά, άφησε τα σκουπίδια του έξω από την πόρτα του γείτονα. Αυτά γίνονται στο Κάρντιφ, στην Ουαλία. Ένας άνδρας πέταξε παράνομα σκουπίδια στην ιδιοκτησία ενός γείτονα.
0: Τι, υπάρχουν νόμιμα και παράνομα σκουπίδια?
1: Πέταξε σκουπίδια στην ιδιοκτησία του ανθρώπου. Δίπλα βρέθηκε αντιμέτωπος με τις πράξεις.
0: Εγώ πιστεύω έκανε παράνομη πράξη.
1: Σύμφωνα.
0: Φρικτά παράνομη.
1: Μην με διακόπτεις. Μην πετάγεσαι σαν μην πω.
0: Σαν τι?
1: Σύμφωνα με την Daily Mail, λοιπόν, αυτά μας τα λέει η εφημερίς, ο τύπος, ο Ντίν αυτός, διαχειρίζεται μια πολυκατοικία. Παρατήρησε την προηγούμενη εβδομάδα σακούλες γεμάτες σκουπίδια πεταμένες στο πάρκινγκ του κτηρίου και αποφάσισε να τον εντοπίσει. Ποιος είναι αυτός? Έχει πολύ αυστηρούς νόμους στο εξωτερικό με τα σκουπίδια, παιδιά. Και έλεγξε πλάνα από κάμερες ασφαλείας στο πάρκινγκ που είχαν και τον βρήκε τον τύπο 9 το πρωί της ίδιας ημέρας. Και τι κάνει? Φαίνεται, λέει, ότι πετάει τις σακούλες και τα λοιπά. Και τι έκανε? Το ίδιο του έκανε. Πήγε στην πόρτα του μπροστά και το άφησε τις σακούλες. Και βέβαια τώρα έχει έρευνα η αστυνομία. Αυτό δεν περνάει έτσι.

0: Χρόνια πολλά δεν είπαμε σήμερα στην Πετρούλα, στον Πέτρο, στην Παυλίνα, στον Παύλο. Έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι. Και φίλοι μας και άγνωστοι σε εμάς άνθρωποι. Σε πάω σε ένα βραβευμένο εστιατόριο τηγανιτού κοτόπουλου. Είναι στην επαρχία Σιζουόκα της Ιαπωνίας.
1: Και εγώ κάνω τηγανιτό κοτόπουλο πλέον. Να σας πω μετά τη συνταγή.
0: Λέγεται Wakatori, αν το λέω σωστά. Τώρα εμένα δεν μου κάνει, παιδιά, πολύ υγιεινό αυτό που περιγράφει.
1: Για
0: δηλαδή λέει ότι η νοστιμιά των παρασκευασμάτων μας οφείλεται στο λάδι που το χρησιμοποιούμε χωρίς να το αλλάζουμε 66 χρόνια.
1: Όχι, όχι, δε. Τι, χρόνια.
0: Αυτό έχει πάρει το εστιατόριο χρυσό μετάλλιο.
1: Τι λένε, βρωμιά.
0: Στο Japan Fried Chicken Grand Prix.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Και λέει ότι από τότε που άνοιξα το κατάστημα, το τηγανέλαιό μου δεν έχει αλλαχθεί ποτέ ολοκληρωτικά. Προφανώς ξέρεις.
1: Α, ξέρετε τι
0: συμπληρώνει,
1: κάνει.
0: Συμπληρώνει. Α, παιδιά δεν βγάζουν. Εγώ σου λέω μια φορά την εβδομάδα.
1: Δεν αυτός βγάζει αυτό μια μαύρη.
0: Πρέπει να κάτι τηγανίζει.
1: Ναι.
0: Πολλά κιλά για να είναι τόσο πετυχημένο. Κοτόπουλο την ημέρα. Ξέρω εγώ 50 κιλά,
1: και 60. Πρέπει να έχει και μεγάλη δεξαμενή τηγανίζωματος, να πω. Δεξαμενή, όχι απλά.
0: Δεξαμενές, παιδί μου.
1: Δεξαμενές.
0: Θέλει σειρά, φριτέζες. Έτσι δεν θα είναι μια.
1: Αλλά να το έχει 66 χρόνια τη μαγιά, να μην πλένει αυτό. Το καζάνι, να πω το τι είναι, το τηγάνι, αυτό το τεράστιο.
0: Λέει ρε παιδί μου ότι εμείς έχουμε ένα φίλτρο τύπου.
1: Από φιλτράρει το λάδι. Το ραφινάρι.
0: Επειδή φεύγει και ποσότητα,
1: ναι,
0: που απορροφά το προϊόν.
1: Το ραφινάρι.
0: Συμπληρώνουμε λέει, αλλά πόσο να το ραφινάρει. 66 χρόνια.

0: Στέφανος Κορκολής. Ακούσαμε όσα ακούσαμε για το πως ήρθε Ελλάδα, πως συνεργάστηκε με το Χατζηνάσιο και όλα αυτά, και για το Θοδωράκη, έτσι πως συναντήθηκαν και πως τον εκτιμούσε, αφότερα εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον. Μίλησε όμως και για την περιπέτειά του με τον καρκίνο, ότι έχει μάθει να ζει με αυτόν. Λέει πόσο σκληρός coach είναι. Πολύ. Γιατί σου λέει και εγώ έτσι εκπαιδεύτηκα. Πάμε να τον ακούσουμε. Θυμίζω ότι στο Σεπτέμβριο θα έρθει και θα συμπράξει με τις δυνάμεις της εδώ της καλλιτεχνικές, με τον Κτιστάκη, με χοροδίες. Υπέροχα πράγματα θα κάνουν.
1: Εγώ ό,τι μπορούσα πρόσφερα, ό,τι μπορούσα σαν coach που είπες και εσύ, έμαθα, της είπα γιατί, για να αποφύγει λάθη, γιατί ξέρεις, τα λάθη όλοι τα έχουμε κάνει, αλλά είναι και κάποια λάθη από τα οποία μαθαίνεις και οφείλεις να τα κάνεις, αλλά είναι και κάποια λάθη από τα οποία βγαίνεις τελικά λαβωμένος σαν ευλόγου. Αυτά λοιπόν, σε αυτά εγώ λοιπόν έδωσα την έμφαση και της είπα δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται το άλλο. Και νομίζω ότι πλέον η πορεία της και μόνο φαίνεται ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Την έχει αναλάβει ένας εξαιρετικός παραγωγός που έχει αναλάβει και εμένα σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, είναι ο Γιάννης ο Τουρλινός με τη Lifework Productions, ο οποίος κάνει θαύματα και πράγματα και είναι πραγματικά νομίζω όλα στρωμένα όμορφα για να η Σοφία πια να γίνει, πώς να σου πω, το είναι ήδη, αλλά να γίνει ακόμα πιο πολύ γνωστή και όχι και γνωστή και ξέρω εγώ τι, και να αγαπηθεί από τον κόσμο, γιατί τέτοιες φωνές δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα.
2: Ναι. Επειδή την γνωρίζω, είναι ένα καλό καρδοπλάσμα.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Καλό ψυχή, με τρόπους,
2: δεν συζητώ ευγένεια. Για το ταλέντο, όπως λες, με την έννοια ότι,
1: δηλαδή ότι
2: αυτό άμα τη εμφανίσει με την πρώτη νότα.
1: Το καταλαβαίνεις. Εγώ παρακολούθησα τη συναυλία που είχε δώσει τότε με τα έργα του Μίμη, του θείου μου, του Πλέσα. Αυτή την υπέροχη συναυλία πέρυσι το καλοκαίρι, νομίζω είχε γίνει, ήδη Σεπτέμβρη. Και, εντάξει, από τις
2: δεν αντιδράσεις... ήσουν κάπου κρυμμένο στο κοινό.
1: Όχι.
2: Είδα το βίντεο μετά.
1: Είδα το βίντεο και ξετρελάθηκα. Τι να λέμε, έγινε χαμός. Λοιπόν, άρα είναι αυτό που λέω, ότι η Σοφία είναι σπουδαία και ελπίζω να. Πραγματικά, γιατί θέλει και λίγο τύχη. Δεν είναι μόνο, θέλει και την τύχη. Να έχει και την τύχη αυτή που να την φτάσει όσο πιο ψηλά της αξίζει. Της αξίζουν πολλά πράγματα. Αυτά τώρα όσον
2: για
1: αφορά...
2: Για πες για τον Πλέσα.
1: Ο Μίμης, θείος μου, ξάδερφος της μητέρας μου. Αλλά ο Μίμης, η σχέση μου με το Μίμη ήταν πιο πολύ συγγενική παρά μουσική. Τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή έχουμε κάνει συναυλίες με το Μίμη και πάλι όπως και τώρα με τον Γιώργο του Χατζηνάσου, δηλαδή απέναντι στα δύο πιάνα. Αλλά ήταν πιο πολύ, ξέρεις, και ειδικά που βάφτισα την Ελεάνα, την κόρη του. Εκεί πια, ξέρεις, οι δεσμοί γίνονται ακόμα πιο ισχυροί. Εντάξει, ο Μημάκος μου έφυγε, αλλά έφυγε όμορφα, πιστεύω, γιατί έφυγε στην αγκαλιά της αγαπημένης του, της Λουκύλας.
2: Και νομίζω
1: τι έρωτος και αυτός, απίστευτος, κινηματογραφικός.
2: Εντελώς.
1: Νομίζω αυτό που του άξιζε, υπό μία έννοια, βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγάπησε πάρα πολύ και εκείνος τη λάτρευε, τη Λουκύλα. Μια όμορφη σχέση και βγάλουν για ένα υπέροχο κοριτσάκι, το οποίο εγώ είμαι πολύ περήφανος, που είμαι νονός της, την Ελεάνα μου. Και βέβαια ο άλλος ο μεγάλος που με πήρε στην αγκαλιά του, κυριολεκτικά δηλαδή, ο Μίκης Θοδωράκης. Που ήταν ένα τεράστιο
2: κεφάλαιο.
1: Αυτό ήταν καρμικό εντελώς. Δηλαδή, είχα γυρίσει, θυμάμαι, είχα κάνει μία περιοδία σωτήρια σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση. Όπου πραγματικά από το jet lag, γιατί καταλαβαίνεις ότι σημαίνει έτσι, να πηγαίνεις από το Καζακστάν τώρα μέχρι τη Λευκορωσία και από την Σιβηρία μέχρι στο Πετροπαυλόσκα-Καμτσάντκα, που είναι ένα νησί πάνω από την Ιαπωνία. Δηλαδή, ήταν ένα. Μια τρέλα και έχω έρθει.
2: Έφτασες ως εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Έχω παίξει όλα αυτά.
2: Πέρασες και τις στέπες και όλα έτσι.
1: Τα πάντα.
2: Για πες λοιπόν.
1: Και δύο φορές. Δύο φορές.
2: Εκεί τι έκανες?
1: Ως πιανίστας, ως σολίστας, αλλά έκανα και άλλα πράγματα και με κάποιο γκρουπ που είχα και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν εφόλης της ύλης ήταν η ιστορία.
2: Καλά, μετά θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί νομίζω η καρδιά σου είναι κυρία, θα ήθελες ενδεχομένως το υπόλοιπο της ζωής σου,
1: ναι,
2: να παίζεις τις μουσικές σου,
1: ναι,
2: ή να παίζεις μουσικάρες που έχεις ξεχωρίσει και έρχονται και από αιώνες.
1: Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά.
2: Κάνεις αυτή τη μεγάλη περιοδία.
1: Και επιστρέφω στην Αθήνα, όπου δεν ξέρω πώς με λένε.
2: Που πατάς και που βρίσκεσαι,
1: βέβαια. Και δεν με παίρνει ο ύπνος, βέβαια, και χαζεύω τηλεόραση και δεν έχει τίποτα. Τελεμάρκετινγκ ήταν όλα. Τα κανάλια.
2: 4 το πρωί.
1: Ναι, βέβαια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όπως κατάλαβα, πέφτω στην Ε3 και βλέπω τώρα, ακούω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Συμφωνικό, έτσι, πάντα μιλάω για συμφωνικό έργο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που ακούω. Η κάμερα έχει κολλήσει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, εικόνα της ορχήστρας. Δεν βλέπω ποιος διευθύνει, δεν βλέπω τίποτα. Απλά ακούω και βλέπω. Και να αναρωτιέμαι, λέω, τι είναι αυτό τώρα που ακούω και δεν το ξέρω. Και πολύ κοντά στα ακούσματα που μου αρέσουν. Δηλαδή, ρώσικη σχολή, να το πω πιο πολύ. Και ξαφνικά ανοίγει το πλάνο και βλέπω τον Μίκη να διευθύνει. Τατιάνα Παπαγεωργίου, αυτή εξαιρετική πιανίστα στο πιάνο. Και αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για έργο του Μίκη. Και παθαίνω πλάκα. Και λέω, πού είναι αυτός ο Μίκης που δεν τον ήξερα. Αρχίζω από την άλλη μέρα και ψάχνω. Και ανακαλύπτω έναν καινούριο θησαυρό. Ήταν, πώς ανακαλύπτεις, ανοίγεις ένα σεντούκι, ας πούμε, και βρίσκεις ξαφνικά πράγματα και λες, λέμε, τι είναι αυτό. Και αρχίζω να με βρίζω στην κυριολεξία και να λέω, Θεέ μου, γιατί να το αγνοώ αυτό το κομμάτι του Θεοδωράκη, το κομμάτι εννοώ το μέρος, όχι το κομμάτι το συγκεκριμένο.
2: Ναι. Αυτή την εκδοχή του.
1: Έχω παίξει με τόσους μεγάλες ορχήστρες και τόσους σπουδαίους μαέστρους και να μην έχω συμπεριλάβει ως έργα του. Και ξεκινάω να ρωτώ με το έργο του Θεοδωράκη. Δεν περνάει μια εβδομάδα, χτυπάει το τηλέφωνο, αυτό λέω Καρμικό. Και με παίρνει ο Αστέρης ο Κούτουλας. Ο Αστέρης ο Κούτουλας είναι ένας σκηνοθέτης εξαιρετικός. Είναι Έλληνας, ο οποίος όμως μένει στη Γερμανία. Και ο οποίος έχει ασχοληθεί αποκλειστικά κάνοντας ντοκιμαντέρ ταινίες, παύλα ταινίες, που αφορούν το συμφωνικό έργο του Μίκη. Και με παίρνει τηλέφωνο, μου συστήνεται, εγώ λίγο σαστίζω και μου λέει, θα γίνει πρεμιέρα, λέει, της καινούριας μου ταινίας που λέγεται Ανακυκλώνοντας τη Μύδια. Θα είναι, λέει, και ο κύριος Θοδωράκης, όπου αφορά, ξέρω εγώ, τη συμφωνία τάδε και κάποια του έργα και τα λοιπά, και θα ήθελε, λέει, ο ίδιος ο κύριος Θοδωράκης να κάνετε μια μουσική, ένα μουσικό ρεσιτάλ μισής ώρας πριν την ταινία. Και μένω χαζός. Δεν γίνεται αυτό.
2: Και με δικά σου πράγματα.
1: Όχι, με του Μίκη πράγματα.
2: Να τα ερμηνεύσεις.
1: Να τα ερμηνεύσω εγώ, εσύ. Ναι. Λέω κύριε Κούτουλα, λέω, με τη αφάνταστα όλη αυτή η πρότασή σας και βεβαίως με χαρά, αλλά δεν έχω σπουδάσει, δεν έχω μελετήσει, λέω, έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Τα ξέρω πως. Όχι, λέει, ακριβώς αυτό θέλει, λέει ο κ. Θεοδωράκης, θέλει να τα φιλτράρετε από την ψυχή σας, από το μυαλό σας, από την ψυχή σας και να καταλήξω στα δάχτυλά σας. Ο Μίκης με γνώριζε, λοιπόν, ως πιανίστα από το Παρίσι, όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ήταν και εκείνος προφανώς.
2: Καλά, δεν έχασε την επαφή με το
1: Και πάνω. Από εκεί, λοιπόν, μετά από αυτή την σαυλή που πήρα το Ζορμπά και τον έκανα και άκουσα ένα τεράστιο μπράβο από τον γλυκό μου, τον Μίκη.
2: Τον πείραξες, αλλά δεν τον πείραξε.
1: Όχι απλά δεν τον πείραξε.
2: Του άρεσε
1: η εκδοχή και μου έδωσε και τη δυνατότητα να μπορώ να πειράζω τα.
2: Έκανες ενορχήστρωση και με άλλα όργανα.
1: Όχι, μόνο σολίστ πιάνο. Έκανα μια φαντασία.
2: Βεβαίως.
1: Μια φαντασία πάνω στο Ζορμπά, στο θέμα του Ζορμπά, όπου εκεί ήταν το μαγικό που έγινε. Την άλλη μέρα βρέθηκα σπίτι του. Και από εκεί ξεκίνησε μια πίστευτη αγάπη.
2: Μα δεν πιστεύεις ότι τον θαυμασμό που ένιωσε εκείνο το ξημέρωμα, βλέποντας την Ε3 αυτό το έργο που σου ήταν άγνωστο.
1: Ναι.
2: Δεν τον διάβασε το σύμπαν και σου έφερε όλη.
1: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Απλά
2: με
1: το λέμε.
2: Ναι,
1: αλλά το λέμε παρά έξω και ενέργειες είμαστε. Εγώ το ξέρω. Απλά.
2: Τι εννοείς, ποιος μπορεί να σε χλεβάσει γι' αυτό?
1: Όχι, δεν πήγε και να με
2: ότι χλεβάσει. Ότι η ενέργειά σου συναντήθηκε.
1: Αλλά συναντήθηκε και μάλιστα αυτά τα 12 χρόνια δίπλα στο Μίκη, εμένα μου άλλαξε όλο μου το σύμπαν, μου άλλαξε όλη μου τη συμπατική θεωρία. Όχι μόνο ως μουσική, γιατί εγώ ξαναέμαθα μουσική δίπλα του. Ήταν μια δεύτερη ανάγνωση, μια διαφορετική ανάγνωση της μουσικής. Άλλωστε μου έβαλε και το μεγάλο στοίχημα να με ροπήσω Καβάφη. Ο Μίκης μου το έβαλε το στοίχημα. Και τον έκανα περήφανο, μου το είπε αυτό. Αλλά ας πούμε τον επιτάφιο που κάναμε και πάντα εκεί και με τη Σοφία όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή η Σοφία έγινε ίσως από τις νεαρότερες ερμηνεύτριες που έχουν
2: έρθει. Πες μου λίγο με τη Σοφία, εσύ είσαι ο κορκολής όταν συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, έχεις γράψει χιλιόμετρα.
1: Ακούγοντας όμως το τέμπρο της φωνής της, το τίμπρο της φωνής της Σοφίας, εγώ λέω αυτή είναι
2: η Σοφία. Είναι η περιγράψεις η Σοφία πως ήταν στο πρώτο ραντεβού.
1: Α, καλά.
2: Τρέμα γόνατα,
1: εντάξει,
2: πόδια.
1: Να σου πω, αυτό που συνέβη, ευτυχώς υπάρχει και σε βίντεο, ήταν ένας φίλος του Μίκη εκεί και τραγούσε από το κινητό του σε αυτή τη συνάντηση. Και ευτυχώς που υπάρχει. Διότι εκεί της είπε να τραγουδήσει τους δρόμους παλιούς, κάθισα εγώ στο πιάνο και μετά ο Μίκης βούρκωσε. Και είπε ότι είχα να σηκώσω τα χέρια μου να διευθύνω από τη Μαρία.
2: Α, είναι στην Πολυθρόνα
1: και διευθύνει. Είναι στην Πολυθρόνα και διευθύνει. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο. Και ήταν κάτι το αδιανόητο. Και λέει αυτό το κορίτσι, μου λέει και εμένα και ήταν μπροστά η Σοφία, η οποία ήταν έτρεμε. Φαντάσου τώρα, έτσι.
2: Στέκεσαι μπροστά στο Μίκη
1: στο
2: και ερμηνεύεις
1: Μίκη και ο Μίκης σου λέει αυτά τα λόγια. Δηλαδή τώρα. Αν θέλεις, για μένα πλέον η κλασική μου μουσική είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Έχω πάρει βέβαια τα τραγούδια του, τα πολλά, τα έχω πειράξει με τις ευλογίες του πάντα και με την δικιά του πάντα δική του παρέμβαση σε κάποια πράγματα. Και νιώθω πολύ άδειος που έφυγε. Δηλαδή, επειδή το συγκεκριμένο μας ραντεβού άνευ τηλεφώνου, αλλά μόνο αν συνέβαινε κάτι για ακύρωση ή στον ένα ή στον άλλον, αλλά ήταν άνευ τηλεφώνου, ήταν κάθε Κυριακή, έτσι.
2: Είχατε ζου φίξ.
1: Ναι, ζου φίξ κανονικότατα. Και εκεί λοιπόν.
2: Μιλούσατε.
1: Λέγαμε να πάει. Μου έλεγε. Στεφάνε μου έλεγε. Επειδή μου νιώθω λίγο κουρασμένο. Ξεκινάγαμε από γευματινό καφέ και πήραμε πρωινό. Αλλά το έχουμε κάνει, ναι. Εντάξει, έχω μάθει τη μισή ιστορία της Ελλάδας. Ναι.
2: Έλεγε ιστορίες. Ήταν ωραίος. Το παραμυθάς, δεν λέω ότι έλεγε παραμυθάς.
1: Όχι, καθόλου. Απίστευτος, ήταν παραστατικός, με λεπτομέρειες και τα λοιπά. Αλλά και όταν αναλύαμε τα έργα του, τα συμφωνικά εκεί, να δεις τι γινόταν. Και έτσι έγινε και το Mauthausen για πιάνο και φωνή. Διότι ήταν μία μέρα, μία τέτοια Κυριακή, όπου ακούγαμε το Mauthausen σε διάφορες εκτελέσεις και διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Και του λέω τι κρίμα, του λέω Μίκη, να μην υπάρχει δυνατότητα τώρα να έχουμε μια ορχήστρα να το ενορχιστρώσω κι εγώ. Και μου κάνει και μου δίνει το πιάνο του και μου λέει ιδού η ορχήστρα σου. Το κάνεις, μου λέει, για πιάνο μόνο. Και έτσι. Και πολλά άλλα που να λέω. Δηλαδή θέλουμε 10 εκπομπές και λίγες λέω για να σου λέω πράγματα με τον Μίκη.
2: Έφυγε χορτασμένος.
1: Θα έλεγα έφυγε πίκρα. Ναι. Δεν θέλω να το ακουμπήσω αυτό το κεφάλαιο.
2: Όχι, έφυγε, εγώ δεν μιλώ
1: ναι,
2: τώρα
1: το ξέρω, έφυγε, μπορεί να συνέβη. Έφυγε πικραμένος για πολλά πράγματα και έφυγε και πικραμένος και για μουσικά πράγματα, παρότι εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας πιο εν ζωή ευτυχισμένος συνθέτης και αναγνωρισμένος, δηλαδή γνώρισε μαγικά πράγματα ο Μίκης, αλλά θεωρώ ότι το παράπονο του ήταν αυτό, ήταν το θέμα των συμφωνικών του έργου. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι δεν είχε μια πρόταση π.χ. ας πούμε, από τη Λυρική να παίχτη μια οπερά του ή οτιδήποτε. Δεν είχε. Αυτά τον ενοχλούσαν.

0: τραγούδια μου, γιατί μην ξεχνάμε ο κόσμος από εκεί με αγάπησε. Αλλά αυτός ο κόσμος με αγάπησε από εκεί, θέλω να αρχίσει πια να με γνωρίζει και στο άλλο μου είδος. Και ευελπιστώ να κάνω ένα project το οποίο όταν θα είναι να γίνει θα σου το πω, που είναι καθαρά με ορχιστική μουσική. Δεν είναι δυσνόητο, δεν είναι κάτι, είναι πάρα πολύ εφάνταστο το project και νομίζω ότι θα αρέσει, και περιμένω αυτό πώς και πώς να συμβεί.
1: Είμαι βέβαιος ότι ο Χτιστάκης θα ήθελε, σου λέω τη δικιά μου επιθυμία, και την προβάλλω στον άνθρωπο με τον οποίο έχετε συνεννοηθεί.
2: Αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Έχουμε τα markets Μασούτης, αγαπημένο χορηγό με υπέροχες προσφορές, πραγματικά. Την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε πάντα για τη μέλισσα. Την Alpha Wood με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, πάρα πολύ ωραία επίπλα. Και βεβαίως να κάνετε test drive στο X2 της BMW, στην BMW Παπαδόπουλος, 6ο χιλιόμετρο, Λάρισας Τρικάλων. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο 12 η ώρα ραντεβού.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
5: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
5: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
11: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
10: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
11: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτή του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
10: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
11: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
10: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
12: Siemens, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
14: 20 χρόνια εντός.
8: 20 χρόνια design, ποιότητα.

και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: ώρας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
1: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
1: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασίων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
0: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψισταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. 1.450 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, κοντά στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Κακοτεχνίες στα κτίρια που κατέρευσαν, καταγγέλουν οι πολίτες.
0: Στα αθλητικά, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, επικρατώντας 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 απόψε και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30 σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32.
1: Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές meeting που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια ασιατική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσκάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Ναι, μέχρι την Πέμπτη η σταθμή μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προσπάθειες να αντιθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβαλεί η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωσης τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες όλων. Μας, Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
4: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Κατσιδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στο επίκεντρο της συζήτησης βέβαια. κοινωνία για να μειωθούν τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
0: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
4: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές, φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ, συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, βασίζει, οι τιμές εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρχουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφόνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
0: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
4: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφώνει στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλούν βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πουλούσαν το 2025.
0: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, καθώς περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
0: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
5: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
6: Ναι.
5: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση.

0: Εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
1: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια, είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μας φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Ελίζαβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει έως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό τους λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν το αφημί για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
3: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
4: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
3: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
4: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
3: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας, Σύση, για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, Σύση, είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
4: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση. Αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗ με επισημαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις δύο μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε

0: να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ όσο αντί να μειώνεται αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
3: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιδιών. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και αρμόδια υπουργός κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτούς τους δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή το Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα προχθές, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονοτοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
1: Ναι.
4: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
1: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση η Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
4: Ακριβώς έτσι.
1: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
4: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Ποιος γνωστόν, τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική, δικάσιμος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
4: Ακριβώς, συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
1: Και τώρα, συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
4: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβό όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του είδους, όπως είναι ο δράστης ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω, και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
5: Συγκλονίζει η Βασίλεια Πόλια της 35χρονης μητέρας, που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν, Βασίλη, τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος. Όμως, στη συνέχεια, η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ενόχλητη διοικητική εξέταση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ. Κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
6: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες, σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους. Η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες στο Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εσωτερική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην τάξη την ναυπηγεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η ναυπηγεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωτηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Mike Waltz, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυπηγεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες μας.
22: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και 5 να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί. Ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
2: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραίας ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στην Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία. Και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία.
1: Ακόμα και φωτεινούς σηματοδότες, Βαγγέλη, είδαμε να λιώνει.
2: Βασίλη, τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν. Και το μεγάλο πρόβλημα στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης, αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό, σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βέβαιως, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
3: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
4: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε η Ελισάβετ. Ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο RT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
5: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
3: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
4: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας εχθές στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
6: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, πίδα μου λάγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
4: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
3: Τώρα, συνεγερμός ήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
4: Και εκεί λοιπόν την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
1: Ανεβάζουν τους τόνους στα κόμματα της αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διαβλούς επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παραιτήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης Μαριτίνα Ζαφυριάδου παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ, όπως είναι γνωστό, πριν από λίγα λεπτά αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
7: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επί χθες. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, πιθανό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως και η περαιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα Πώς θα λέτε στο ποδόσφαιρο μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τσάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση. Ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί και τη Θεοδώρα Τσάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κόπελο εδώ, καθώς.
1: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνε.
7: Στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική τους θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τσάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Κασανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνω τη κυρία Τσάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα πηγαίνει.
1: Ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό.
7: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ θα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνεται, είναι σκόπιμο.
1: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλανε να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21 ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που έχει γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
9: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
3: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
10: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
11: Αθλητικά.
1: Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
11: Ναι, ο Καναδάς που έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρό παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Και στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασαν στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ερυθρολεύκων. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική. Ο Στόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούτο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ στο ΣΕΔΑΒ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλληλωσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Τίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο γιο του Θανάση, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τετόγλου 8:39.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
11: Meeting Αλμάτων,
1: ρεκόρ αγώνα.
11: Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά. Τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τετόγλου, που είναι αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
12: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε δόση. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Υπήρξαν τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
1: Ο καιρός.
3: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
13: Ο λογικός ενηρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρωτικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36 δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοακαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου, να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βουριάλες 4 με 5, στα νυχτά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μετεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση του υδαργύρου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην περιοχή μας, καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλυθέα.
3: Ιστορικός.gr. Η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
16: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εμποδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους 4 εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής αν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group, που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους. Και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
15: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά.
25: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Μαύρη Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Θέλω για λίγο να κουμπίσω την καρδιά σου.

0: TRT 95,1 FM στέρεο. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα. Δημοτικό Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Πινελόπη Πλάκα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
5: Ba ba ba ra tu ru ru ru ru.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λουμή Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αστυνομική επιχείρηση με ταυτόχρονες εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βάρδα Ηλίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να αποτραπεί το μέτωπο να πλησιάσει στον οικισμό. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ στη Βρία Κατερίνης η φωτιά. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητα στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία που έχει συλλάβει 2 άτομα, ένα εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος για την επίθεση, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ένοπλη επίθεση έχει πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, στο καθοδικό ρεύμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Καλλιρόης, στον Κηφισό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης προς Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή στο Δέλτα Φαλήρου προς Φλίσβο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνεχίζει τον ΠΑΟΚ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο 38χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Τάισον, ο οποίος θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε μία ώρα σέντρα στο παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία για τη φάση των 32. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές αναμένονται σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά το γνωρίζετε πως ό,τι ακούμε είναι Σταύρος Ξαρχάκος. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί έκανα αυτή την επιλογή σήμερα, να ξεκινήσουμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έκανα αυτή την επιλογή γιατί είμαστε πλούσιοι. Ξέρετε, είμαστε πλούσιοι όχι σε μετοχές, δεν είμαστε πλούσιοι σε φράγκα, δεν είμαστε πλούσιοι σε καταθέσεις. Είμαστε πλούσιοι όμως γιατί ένα κομμάτι του πλούτου που εννοώ είναι οι άνθρωποι που ένωσαν το ταλέντο τους με την ανάσα, με το βίωμα, με το αίμα, με το μόχθο, με την ομορφιά του ελληνικού λαού και ως εκ τούτου μας έχουν ψηλώσει. Το γνωρίζουν οι πάντες ότι ένας από αυτούς είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Δεν θα το πω με τα δικά μου λόγια, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Οδυσσέα του Ιωάννου, αυτού του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού, ο οποίος είχε πει ότι ο Ξαρχάκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας παρηγόρησε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει ενώσει με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από τη μουσική του, μέσα από το έργο του, μέσα από την ευφυΐα του, έχει σπάσει τη μοναξιά. Έχει ανοίξει δύο μεγάλα χέρια και έχει χωρέσει εκεί και το γλέντι μας και το μυρολόι μας. Ο Ξαρχάκος είναι ένας από τους βασικούς αρμούς που μας ενώνουν, όπως λέει και ο Οδυσσέας. Τα τραγούδια του είναι μία από τις σταθερότερες αναφορές του νεοελληνικού πολιτισμού. Είναι ο άνθρωπος που μέσα από τις μουσικές του ένωσε τη λύπη και το όνειρο. Ένας τεράστιος, ένας μικρός το δέμας άνθρωπος, που όταν τον βλέπεις επάνω σκηνή γίνεται τεράστιος. Γιατί γίνεται τα τραγούδια του. Γιατί είναι τεράστια τα τραγούδια του. Όταν μιλάμε για τον Ξαρχάκο, μιλάμε για τον Κάτσο, μιλάμε για τη Μοσχολιού, μιλάμε για τον Πιθικότσι, μιλάμε για τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, μιλάμε για τον Καμπανέλη, μιλάμε για τον Ξυλούρη, μιλάμε για τον Ταλάρα, μιλάμε για τον Δημητράτο. Αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε για τον Ξαρχάκο. Γιατί λοιπόν τα λέω τώρα όλα αυτά? Ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη η Βουλή τίμησε τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και πολύ σωστά, πολύ ορθά. Στην πραγματικότητα βέβαια ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος που τίμησε τη Βουλή με την εκεί παρουσία του. Στη συναυλία λοιπόν παραβρέθηκαν ως όφυλαν πολιτικοί αρχηγοί. Δεν λογαριάζω τώρα κάτι Βελόπουλους, κάτι Νασιούς, έτσι. Αυτοί ούτε ήταν και ευτυχώς. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρός του, ο Χατζηδάκης. Μόνο που προσέξτε, αυτοί οι δύο δεν κάθισαν στη συναυλία. Αυτοί μείνανε για λίγα λεπτά και αποχώρησαν. Γιατί είχαν, λέει, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι έψαξα να δω τι συνέβαινε στην Ελλάδα την Τετάρτη το βράδυ, αλλά και τι συνέβαινε στον κόσμο. Γιατί όπως ξέρετε, χωρίς το Μητσοτάκη και ενίοτε χωρίς τον Χατζηδάκη δεν μπορούν να λυθούν τα θέματα στον πλανήτη. Εν τούτης, όσο και αν έψαξα, δεν εντόπισα κάτι το τόσο συνταρακτικό που θα έπρεπε να περάσει από τη δική του στην ευφυΐα του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη για να τακτοποιηθεί. Τώρα θα μου πείτε, και ποιος ξέρει, ίσως να μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Γι' αυτόν τον ιστορικό του μέλλοντος θα σας πω και στη συνέχεια, έτσι. Ίσως βέβαια μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος

παιδί, τον απρεπή και τον κακομαθημένο εαυτό του. Και μιλώ για αυτά τα κακομαθημένα πορφυρογέννητα που δεν θα καταλάβουν ποτέ γιατί αυτός ο λαός τραγουδάει και θα τραγουδάει την άπονη ζωή που ακούσαμε πριν από λίγο. Μιλώ για αυτά τα ανεδή, τα λουδοβικοειδή που δεν θα αντιληφθούν ποτέ τι τραγουδάει ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνο το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή του Ξαρχάκου, που δεν θα νιώσουν ποτέ τίποτα από εκείνο το «Μάνα μου Ελλάς», που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Γι' αυτό μιλώ. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι δεν μπορεί να το κρύψει κιόλας πως δεν σκαμπάζει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και αυτό ασφαλές δείγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με όρους τουρισμού. Σχετίζονται με τους κατοίκους αυτής της χώρας με όρους αφέντη ή θαγενή. Και φυσικά αντιλαμβάνονται την ιστορία αυτού του τόπου σαν ένα υποκεφάλαιο της προσωπικής και οικογενειακής τους βιογραφίας. Έτσι την αισθάνονται την Ελλάδα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ανέδειά τους όταν, προσέξτε, στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου, στη χώρα του Εάτεσά και της Μπουμπουλίνας, στη χώρα του Οροπού και της Κεσαριανής, αυτοί τι λένε? Ότι επί Χούντας, λέει, ήταν 6 μηνών εξοριστά στο Παρίσι. Αυτά τα λένε στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου και της Μπουμπουλίνας. Όταν μιλώ για την ανέδειά τους, μιλώ για εκείνη την ανέδεια που συνιστά μία ακόμα έκφραση της απόστασης που τους χωρίζει από την πραγματική Ελλάδα. Από την Ελλάδα με τους καημούς της, με τις τραγωδίες της, με το μεγαλείο των κανονικών ανθρώπων της. Για αυτούς η Ελλάδα δεν είναι παρά ένας τόπος που η σχέση τους μαζί της είναι ότι γεννήθηκαν για να τον κυβερνήσουν. Δικαιωματικά, έτσι. Γι' αυτό γεννήθηκαν αυτοί, για να κυβερνήσουν. Η συμπεριφορά τους δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά τους γνωρίσματα. Ισχυρίζομαι ότι βρίσκεται σε ευθεία σχέση με τα πολιτικά και με τα ταξικά τους χαρακτηριστικά. Εκεί οφείλεται η ανέδειά τους. Το θυμάσαστε το προηγούμενο που λέγανε και τι τον νοιάζει το νέο σήμερα αν δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Του Μητσοτάκη είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πριν τη συνάντηση με τον εξωγήινο στον Ημιτό ή μετά. Αδικό του είναι και αυτό. Είναι λοιπόν η τάξη τους που είναι αλλού. Ωστόσο βρίσκονται εδώ. Και είναι θρονιασμένοι πάνω στην καμπούρα του ελληνικού λαού, του λαού που βεβαίως δεν ξέρω πότε σε αυτόν εναπόκειται, αν όποτε και οψέποτε να τους στείλει εκεί που τους αξίζει. Πού? Εκεί που είναι η τάξη τους. Αλλού. Είναι αλλού. Και αυτούς λοιπόν, αλλού και την τάξη τους και την ανέδειά τους και τον λουδοβικισμό τους, ο οποίος δεν κρύβεται. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Από τότε που υπάρχει κράτος, νεοελληνικό κράτος, ξέρετε, έχουν περάσει καμιά 200 πρωθυπουργοί. Τόσοι έχουν περάσει. 185, βάλε και τους υπηρεσιακούς, κάπου εκεί. Όταν το όνομα του Ξαρχάκου θα παραμένει στους αιώνες των αιώνων και όσο υπάρχει η Ελλάδα γραμμένο με κεφαλαία στην ιστορία αυτού του τόπου, ακούστε το και αυτό, σας εγωίδηση. Το όνομα του Μητσοτάκη
Να ο ιστορικός του μέλλοντος.

λέγα προηγουμένως, θα είναι πεταμένο μαζί με τον ομοίον του εκεί, σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας. Τελεία. Παύλα Ξαρχάκος.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Καλά μας ταξίδια.
12: Χορηγός της εκπομπής είναι
13: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Περφέρα All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Περφέρα All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος, περισσότερα στο real.gr. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βρία Κατερίνης.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα πάμε στη γνωστή κοροϊδία, αυτή την άνευ προηγουμένου με την ακρίβεια. Το καινούργιο το σημερινό είναι ότι θα παγώσουν, λέει, τις ήδη πανάκριβες τιμές για 2 μήνες. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν γνωστή η τελετουργία, είχαμε την τελετουργία των ανακοινώσεων για την ακρίβεια. Είχαμε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς που επιχείρησαν να παρουσιάσουν σαν λύση το πάγωμα, λέει, των τιμών για 2 μήνες. Προφανώς δεν πρόκειται περί καμίας λύσης, καθώς αυτό που υπόσχονται και αν το κάνουν είναι ότι θα διατηρήσουν τις τιμές απλησίαστες εκεί δηλαδή που είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη, παρουσία βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα το καλοκαίρι, πάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποιήσεως, έτσι, ναι, με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι προφανές ότι όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να διαχειριστούν οι έρμοι, είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, να διαχειριστούν επικοινωνιακά, έτσι, αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας που έχει ροκανίσει τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών που πρέπει να περάσει στα ράφια. Τι λέτε, αλήθεια, πρέπει να? Εδώ τώρα, θύμισε μου ρε Τάκη, 28 Φλεβάρι είχαμε την επίθεση αυτού του φασίστα, του κλόν, του Τραμπ στο Ιράν. Τότε λοιπόν το πετρέλαιο ήταν, το Brent ήταν 72 δολάρια. Φτάσαμε στα 100, 110, 120 κτλ. Και η βενζίνη από 1,5 πήγε 2 ευρώ. Σωστά, σωστά. Τώρα το πετρέλαιο είναι πάλι στα 72 δολάρια. Εδώ και κάποιες μέρες. Γιατί κάνουν και τα μνημόνια, κάνουν και τις συνεννοήσεις, κάνουν και τις διαπραγματεύσεις κτλ. Ναι, αλλά η βενζίνη είναι πάλι στα 2 ευρώ. Πρέπει να. Βεβαίως, όταν έγινε η επίθεση, η βενζίνη πήγε στα 2 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα έχουν περάσει καμιά δεκαριά μέρες και περιμένουμε το πρέπει να της κυβερνήσεως. Οι επιχειρήσεις τώρα πρέπει να σας πω ότι δεσμεύονται στο πλαίσιο αυτής της άτυπης συμφωνίας κυρίων να διατηρήσουν, λέει, τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους θερινούς μήνες, εντάξει. Από Σεπτέμβριο θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι και η ρητορική τους, μιλάνε για τη ρητορική τους, λέει, η συνεργασία με την αγορά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε, να συνοψίσουμε λίγο την κατάσταση, η κατάσταση, να ξέρετε, είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% μεγαλύτερος από ότι είναι ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν έχουν πόλεμο. Εκεί μάλλον δεν θα έχουν πόλεμο. Ποιος να ξεχάσει βεβαίως και αυτή την τελευταία κοροϊδία με το πόσο κάνει εκεί... που ο καθένας και η καθεμιά που θέλει να πάει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση, πριν να ξεκινήσει θα πρέπει να σερφάρει. Θα συγκρίνει τις τιμές, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν απόκληση μόλις κάποια λεπτά του ευρώ. Αφού φάει 2-3 ώρες σερφάροντας, μετά θα πάει εκεί, αλλά δεν έχουν και την ευθύνη αν οι ηλεκτρονικά αναγραφόμενες τιμές, το πόσο κάνει, είναι οι πραγματικές, γιατί το λέει και στην ιστοσελίδα τους κτλ. Και αφού πεταχτείς πρώτα στην Κύπρο, γιατί εκεί είναι φθηνότερη η βενζίνη, να το φουλάρεις, μετά θα έρθεις εδώ, θα πας στα σούπερ μάρκετ, θα πας σε καμιά δεκαριά σούπερ μάρκετ για να πάρεις την φέτα, πώς το λένε, 10 λεπτά φθηνότερη. Περί αυτού πρόκειται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μάχη που δίνουν αυτοί για την ακρίβεια, να θυμίσω ότι έχουμε την έρευνα, πέρα από όλα τα άλλα, της Deutsche Bank. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Αυτό λέει η αγαπημένη τους η Deutsche Bank, που είναι και συνεργάτηδά τους. Ως προς το, η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως, ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται περίπου στο 19% του μέσου μισθού. Μιλάμε για την πόλη, την Αθήνα, που είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι, αν πληρώνεσαι βεβαίως με μισθούς Ελλάδας, έτσι. Η Γερμανική Τράπεζα εκτιμάει ότι ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57 με 60% του μισθού του για διαμέρισμα, προσέξτε, ενός υπνοδωματίου. Περί αυτού πρόκειται. Στα 5 χρόνια τώρα της διαρκούσα κατάπαυσης της ακρίβειας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί κατά 40%, 39%, για τη στέγαση 31%. Βεβαίως, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός, δηλαδή οι πραγματικές αυξήσεις σε σχέση με το εισόδημα, χτυπάει πολλαπλάσια τους φτωχούς, τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε σχέση με τα πλουσιότερα. Όμως τώρα έχουμε μια συμφωνία κυρίων, θα μείνουν, λέει, οι τιμές εκεί, απλησίαστες. Δηλαδή το σουβλάκι που το 19 έκανε 2,5 ευρώ, τώρα θα το βρίσκεις εκεί, στα 4, 5. Αυτό λοιπόν τώρα, αυτοί το λένε μία ακόμα, λέει, κίνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πώς το λέγε εκείνος ο ανθρωπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το θυμόσαστε? Δεν το θυμόσαστε? Θα σας το θυμίσω εγώ. Καλάθι καπαμά. Α, ναι, μιας και είμαστε στη φάση τώρα της επικοινωνιακής διαχείρισης της ακρίβειας, με αφορμή αυτό το τελευταίο, το πόσο κάνει, έχουμε μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Βιοζώ. Και τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι? Η βοήθεια, λέει, που μας έδωσε το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης μας έφτιαξε το κέφι. Γελάσαμε με την καρδιά μας και καταλάβαμε γιατί σιγά σιγά και μουλοκτά έβγαλαν, λέει, εκτός συστήματος τους εκπροσώπους των καταναλωτών. Σχετικά, λέει, τώρα με την λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, έχουμε τα εξής. Η αναζήτηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει την κύρια λέξη από το περιεχόμενο του τίτλου. Στην αναζήτηση δεν υπάρχουν φίλτρα για να συγκεντρώσεις αυτό που θέλεις. Από την αναζήτηση αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί. Γιατί άραγε αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί? Δεν δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει μια καρτέλα. Έτσι χάνονται στοιχεία της αναζήτησης. Στην αναζήτηση βγάζει τα σούπερ μάρκετ της Κρήτης μαζί με αυτά της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Με τους κωδικούς καλά γίνεται το έλα να δεις. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψεις στοιχεία. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσεις τις ιστοσελίδες στο δίσκο. Το πίσω βήμα, αν κάνεις, σε βγάζει εκτός ιστοσελίδας. Πόσο κάνει, αντί να σε πηγαίνει ένα βήμα πίσω. Και έτσι ξαναρχίζεις το σαφάρι από την αρχή. Είναι φανερό λοιπόν ότι πέραν των υπολείπων, αυτό εδώ το οποίο πληρώθηκε και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν το κάνανε για να πάνε να βρίσκεις εσύ φθηνότερα. Το κάνεις για να περνάς το χρόνο σου, άμα δεν έχεις και τι να κάνεις σε αυτή τη ζωή, κατάλαβες? Αντί να παίζεις τάβλη, μπαίνεις εκεί. Αλλά τώρα κάνανε συμφωνία κυρίων, λέει, για 2.000 προϊόντα. Ακούς και εσύ 2.000 και λες, όπαρε, εντάξει, θα φάμε, Κριστέφανε, βάλε σαλάμια, Κριστέφανε. Ξέρετε ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ πόσους κωδικούς προϊόντων έχει? Πάνω από 20.000. Αλλά αυτοί κάνανε, λέει, τη συμφωνία για να τα κρατήσουν εκεί που είναι, απλησίαστα δηλαδή, για το 10% των προϊόντων τους. Πώς το λένε αυτό? Σας είπα πώς το λένε. Καλάθι καπαμά, έτσι το λένε.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μαζικό φωνικό στην Γερμανία. Είναι η Τζένι μαζί μας, η Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, τι έχει συμβεί?
1: Καλησπέρα. Έχουν φτάσει τους 6 νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας, με την αστυνομία να αναφέρει ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα κίνητρα της επίθεσης ήταν προσωπικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού εξτρεμιστικού κινήτρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, 5 θύματα πέθαναν επί τόπου και ένα άλλο άτομο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στο νοσοκομείο. Αρκετά άλλα άτομα επέστησαν τραύματα, με την κατάσταση κάποιων εξ αυτών να θεωρείται σοβαρή, γεγονός που για να φόβουσε ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών μπορεί και να είναι μεγαλύτερος. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τον ύποπτο να θεωρείται ότι βρίσκεται ανάμεσά τους. Εκπρόσωπος αστυνομικής διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ δήλωσε ότι αρχικά υπήρχαν αναφορές για 2 υπόπτους, έναν άντρα και μία γυναίκα, και οι 2 άνω των 21 ετών. Η έκταση της εμπλοκής του τρίτου ατόμου τώρα είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος στον οποίο έγινε το μακελιό ήταν ένα κέντρο νεότητας.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Θα βρεθούμε και
1: Βεβαίως.
0: Την επόμενη ώρα για τα υπόλοιπα θέματα. Να σας πω ότι... Α, ναι, πριν πάμε... Τάκη, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να σας πω... βεβαίως γνωρίζουμε και από τις εικόνες οι οποίες έρχονται ότι αν υπάρχει μια λέξη η οποία μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο που συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι απόγνωση. Εδώ μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, κανείς δεν ξέρει τον πραγματικό απολογισμό των θυμάτων. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία είναι ανίποτη. Δείτε λοιπόν τώρα, αυτός ο τύπος, μιλάω για αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, αυτό το φασίστα στο Λευκό Οίκο, τι ανάρτηση έκανε. Γράφει λοιπόν αυτός ο τύπος: «Η Βενεζουέλα είναι φανταστική. Έχουμε υπέροχες σχέσεις μαζί τους. Είχαν ένα τρομερό σεισμό, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, τους βοηθάμε. Ο πόλεμος κράτησε μόνο μία μέρα. Χτυπήσαμε τη Βενεζουέλα τόσο σκληρά και τώρα έχουμε βγάλει από εκεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καλύψαμε πολλές φορές τα έξοδα του πολέμου». Μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν. Την κάνει την ανάρτηση αυτή τώρα που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν εκεί, και συνεχίζει: «Είναι σημαντικό, τα πάνε καλύτερα παρά ποτέ. Ποτέ δεν έβγαζαν τόσα λεφτά όσα βγάζουν σήμερα, αν εξαιρέσεις το σεισμό που ήταν τρομερός, καθώς πέσανε πολλά κτίρια. Ο κόσμος είναι ευτυχισμένος, οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους, είναι και πάλι μια ευτυχισμένη χώρα». Αυτό είναι η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το φωτεινό πετράδι του στέματος, του συστήματός τους, και την εκπροσωπεί αυτός ο τύπος. Ό,τι και να πεις, μάλλον τι να πεις, κανείς δεν μπορεί να περιγράψει αυτόν τον γελίο φασίστα.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet: ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes?
9: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Galaxias Life Productions.
12: Με ταυτόχρονες εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε δομή πρόνοια στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η επίθεση έχει προσωπικό χαρακτήρα καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Έχουν συλληφθεί 2 άνδρες, ένας εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, καθώς και ακόμη 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η διατήρηση στο μεταξύ των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ύφεση είναι το πυρηνό μέτωπο στη Βάρδα Ηλίας και υπομερικό έλεγχο στη Βρία Κατερίνης. 43 πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα για εμπρησμούς από πρόθεση στις χθεσινές φωτιές σε Τολοκαρνανία και Ροδόπη. Συμφωνία με το Ομάν για την απονερκοθέτηση του Ορμούζ, ανακοίνωσε Εμμανούλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι εργάζονται από κοινού ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon, επικρατώντας με 3-0 σετ του Γάλλου Χιούγκο Γκαστόν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Μεγαλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να σας πω με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, τμήμα των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, της Ακροδεξιάς, της Λατινοπούλου. Απόφαση με την οποία ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ανεξέλεκτη εξάπλωση των μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον βαφτίζει τα φυτά των νέων γονιδιακών τεχνικών ως ισοδύναμα με τα συμβατικά. Η επιστημονική κοινότητα γύρει ερωτήματα και επιφυλάξεις για τις μακροχρόνιες άμεσες ή έμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα. Θυμίζω ότι ο νέος αυτός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα έρχεται στο πλαίσιο ενός παζλ που έχει ήδη διαμορφωθεί από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, τις συμφωνίες τύπου Mercosur, μέσω των οποίων επιτρέπεται ήδη η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής ή ζωοτροφών από χώρες που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτά πλέον θα καλλιεργούνται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Ραλού Τσίγκου, γεωπόνος και υπεύθυνη νομικών θεμάτων, σπόρου και βιοποικιλότητας στον Γύλοπα. Καλησπέρα, κυρία Τσίγκου.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μου, τι αλλάζει με αυτό τον νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα?
1: Όπως είπατε, σε κάποιες χώρες θα αρχίσουν να καλλιεργούνται ενώ πριν κυκλοφορούσαν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιλέξει να καλλιεργούν ήδη. Απλά η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες είχαν επιλέξει να είναι ελεύθερης παραγωγής γενετικά τροποποιημένων. Δηλαδή, σε εμάς μπορούσαν να κυκλοφορήσουν κάποιες ζωοτροφές ή γενετικά τροποποιημένα, όπως είπατε. Το οποίο όμως θα είχαν σήμανση πάνω, αν ήταν για τον άνθρωπο, θα είχαν σήμανση ότι είναι γενετικά τροποποιημένα. Αυτό λοιπόν που αλλάζει σημαντικά είναι ότι δίνεται δυνατότητα της παραγωγής σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας, χωρίς όμως να μπορεί η χώρα σαν κράτος μέλος να το αρνηθεί. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, και μια άλλη είναι ότι πλέον για μια κατηγορία φυτών, αυτά τα οποία έχουν μέχρι 20 τροποποιήσεις του DNA, αυτά είναι που θεωρούνται εφάμιλα των συμβατικών. Ενώ αυτά που έχουν πάνω από 20, δηλαδή έχουν 21 γενετικά τροποποιήσεις, θα μπαίνουν στην ίδια διαδικασία που ίσχυε και πριν. Όπως είπατε, οι πολλοί επιστήμονες έχουν αντιδράσει όσον αφορά και τον αριθμό. Ακόμα και μια γενετική τροποποίηση στο DNA μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το DNA είναι ένα σύνολο, ένα δίκτυο στην ουσία. Και η αλλαγή σε ένα γονίδιο μπορεί να επηρεάσει την έκφραση και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, με το οποίο αυτό το συγκεκριμένο σημείο που διαφοροποιείται συνδέεται με κάποια άλλα σημεία του DNA. Και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ακόμα και ότι με αυτή την πιο γνωστή και, αν θέλετε, την πιο ελπιδοφόρα τεχνική, νέα γονιδιωματική τεχνική, την CRISPR-Cas, πρόσφατη μελέτη που διάβαζα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την τρισδιάστατη δομή και την έκφραση ενός γονιδίου. Που σημαίνει ότι και καμία τροποποίηση να μην έχει, αν αλλάζει την τρισδιάστατη δομή, μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα.
0: Να ρωτήσω, κυρία Τσίγκο, τι εννοούμε
1: να μου κάνετε πολλές ερωτήσεις, γιατί είναι δύσκολο θέμα και
0: προφανώς πρέπει να εξηγηθεί, να απλοποιηθεί όσο είναι δυνατό. Όταν, τι εννοούμε καταρχάς όταν λέμε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα? Ποιες κατηγορίες τροφίμων αφορά περισσότερο αυτό?
1: Λοιπόν, θα πρέπει να θέσουμε τις δύο κατηγορίες τις βασικές. Τα παλιά, τα γνωστά γενετικά τροποποιημένα ήταν αυτά τα οποία εισέγαγαν ένα κομμάτι DNA ενός βακτηρίου μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή έρχονταν κάτι εντελώς ξένο με τη φύση. Δηλαδή συνδυάζανε ενδεχομένως ένα φυτό με ένα βακτήριο, έτσι, στο DNA, να το πούμε απλά. Τώρα αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι, και λένε ότι είναι εμφάμιλο το σημαντικό, είναι ότι επεξεργάζονται το DNA του φυτού χωρίς να βάζουν ένα ξένο βακτήριο μέσα. Έτσι. Αυτό είναι το οποίο εικάζουν. Η ουσία είναι με μια χημική επέμβαση επεμβαίνει ο άνθρωπος και διαφοροποιεί το DNA με πολύ άμεσο τρόπο.
0: Και ποιες είναι οι κατηγορίες των τροφίμων που βασικά δραστηριοποιούνται αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε αυτό το εμπόριο?
1: Λοιπόν, μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν το κομμάτι της σόγιας, ήταν το καλαμπόκι και η ελαιοκράμβη, είναι το λεγόμενο κανόλα oil, το οποίο χρησιμοποιείται στα τρόφιμα, σε πολλά τρόφιμα. Mm-hmm. Αν δείτε δηλαδή κραμβέλιο από πίσω, είναι αυτό το κανόλα oil, είναι η ελαιοκράμβη. Σιγά σιγά όμως έχουν μπει με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και άλλα τρόφιμα. Δηλαδή υπάρχει και η ντομάτα. Δεν έχουν κυκλοφορήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά, έτσι. Τώρα με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία. Σε μεγάλο βαθμό από ό,τι είδαμε από μια έρευνα την οποία την κάνει, να σας δώσω να καταλάβετε, η Ένωση της Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία θέλει να είναι ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένα

0: και επεκτείνεται βέβαια και στην Ευρώπη, με κάποιο στη Γερμανία, με κάποιο στην Ισπανία κλπ. Το οποίο είναι κατά κύριο λόγο από 4 κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κατά κύριο λόγο, οι οποίες ελέγχουν βέβαια και σπόρους και φυτοφάρμακα.
1: Πείτε μου, υπάρχουν κίνδυνοι και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν από την κατανάλωση αυτών των τροφίμων, ξέρουμε?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Εικάζουμε, έτσι. Εικάζουμε. Επειδή, ας πούμε, κάποια από αυτά συνδέονται με την παραγωγή τοξικής δράσης, παραδείγματος χάρη με εντομοκτόνα δράση, έτσι. Πιστεύουν λοιπόν ότι συνδέεται με την έκκληση ενδεχομένως τοξικών ουσιών που μπορεί να μας επηρεάσουν. Αυτό που πρώτη φορά εμένα με επηρέασε, αν θέλετε, και ασχολήθηκα περισσότερο, ακούγοντας άλλους γενετιστές, είναι ότι όταν επηρεάζεις με αυτές τις μεθόδους το DNA, ενδεχομένως χάνεις και από τις αντικαρκινικές ιδιότητες των τροφίμων. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για φρούτα, λαχανικά, να τα καταλαβαίνουμε, γιατί μας κάνουν καλό. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα υπάρξει και υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. Όταν δηλαδή δύο που είναι να βγουν είναι ένα μαρούλι το οποίο δεν μαυρίζει, άρα για την καταλαβαίνουμε όλες αυτές τις έτοιμες σαλάτες οι οποίες κυκλοφορούν. Όταν δεν θα μαυρίζει, σημαίνει ότι θα μένουν περισσότερο χρόνο στο ράφι, άρα θα υποβαθμίζει τη θρεπτική αξία των τροφών. Την μπανάνα. Υπάρχει μια δυνατότητα η μπανάνα να ξεφλουδίζεται και να παραμένει 12 ώρες χωρίς να μαυρίζει. Άρα μιλάμε για θρεπτική υποβάθμιση των τροφίμων. Από την άλλη, μιλάμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Δεν ξέρουμε τι διασταυρώσεις θα προκύψουν σε σχέση με άγριους συγγενείς. Τα προβλήματα άλλα μπορεί να είναι και αλλεργίες. Εικάζουν δηλαδή οι επιστήμονες που ασχολούνται ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένο αριθμό αλλεργιών, όπως είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή και με τα παλιάς γενιάς. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα μπορείς κανείς, επειδή δεν είναι υποχρεωτική μέθοδος ανίγνευσης για αυτά και δεν θα υπάρχει ανάλυση κινδύνου για αυτά που είναι μέχρι 20 τροποποίησεις αναφερόμαστε, έτσι, που δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, που δεν θα υπάρχει σήμανση για να ξέρουμε στο τοξικό προϊόν ότι τα περιέχει, που δεν θα υπάρχει συνελασιμότητα, ούτε ανάλυση κινδύνου. Εκεί τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα και για το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βρίσκεται σε μία απόσταση. Σε μία απόσταση ενδεχομένως κοντινή, είτε είναι βιολογικά είτε είναι συμβατικά, που για το γεγονός ότι θέλουν να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, να μην είναι γενετικά τροποποιημένα, θα έχουν ένα κίνδυνο επιμόλυνσης.
1: Και υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ο κόσμος από όλα αυτά? Ποιος βάζει φρένο εδώ?
0: Εδώ θα φανεί από τα μέτρα που θα πάρουμε σαν χώρα στο κομμάτι της λεγόμενης συνύπαρξης. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και ενδεχομένως και της συμβατικής γεωργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη, θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος. Τώρα,
1: και όταν έρθουν αυτοί και πούν στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εδώ θα πρέπει να δούμε σαν χώρα τι θα κάνουμε και τι κανόνες θα βάλουμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες να βάλουν οι χώρες δικλείδες ασφαλείας. Για το κομμάτι τουλάχιστον των βιολογικών, της βιολογικής γεωργίας, ενδεχομένως θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα πιο αυστηρά σε θέματα που έχουν να κάνουν με αποστάσεις, φαντάζομαι, ανάλογα την καλλιέργεια. Τώρα αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά θα τα δούμε εν πορεία. Έτσι, θα
1: σε
0: δούμε
1: τι,
0: και τι θα
1: σε προτείνουν. Τι χρόνο προβλέπετε ότι θα μας απασχολήσει το θέμα με μια αμεσότητα?
0: Λένε ότι σε 2 χρόνια θα αρχίσει η εφαρμογή του κανονισμού. Θέλουμε να το δούμε και εμείς καθαρογραμμένο, έτσι όπως είναι τελικά το συμβαστικό κείμενο. Το έχουμε δει, αλλά θέλουμε να το δούμε πώς θα είναι ο τελικός κανονισμός και πώς θα είναι και οι εφαρμοστικές μετά, έτσι, στην ουσία.
1: Όλα αυτά
0: ευελπιστούμε, να σας πω και αυτό, ότι ευελπιστούμε. Υπήρχαν κάποιες χώρες οι οποίες έφεραν αντιδράσεις. Γιατί το θέμα αυτό από το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο προέκυψε από το ελάχιστο ποσοστό που μπορούσε να περάσει. Υπάρχουν κάποιες χώρες λοιπόν που είχαν μια στεναρή αντίσταση στο να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Και δεδομένα ενός πρόσφατα βρετανικού δικαστηρίου, μιας και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 25 κυκλοφορούσαν τέτοια προϊόντα με αυτές τις τεχνικές, και πρόσφατα στις 4 Ιουνίου βγήκε ένα πόρισμα δικαστηρίου που λέει ότι στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ελέγχου και ότι ακριβώς η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων επηρεάζει την τροφική αλυσίδα των βιολογικών αλλά και των συμβατικών τροφίμων.

0: πιστούμε ότι και κάποιες οργανώσεις θα αντιδράσουν σε αυτό το γεγονός. Από την άλλη είναι και θέμα και των τοπικών κοινωνιών κατά πόσον θέλουν να διασφαλίσουν, αν θέλετε, τον πρωτογενή του τομέα. Έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, τα ΠΟΠ, περιοχές, να αφαιρθώ ας πούμε στη Λέσβο από την οποία κατάγομαι. Είναι δεδομένο ότι ο ελαιόλαδό μας σε μεγάλο ποσοστό είναι και βιολογικό, είναι ορεινό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η προστιθέμενη του αξία λοιπόν είναι η ποιότητα. Εάν αρχίσουμε και καλλιεργούμε λοιπόν στο νησί αυτά τα γενετικά τροποποιημένα, καταλαβαίνω ότι θα χάσουμε σε προστιθέμενη αξία. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι και θέμα και των συνεταιρισμών των βιοκαλλιεργητών, κατά πόσο λοιπόν και οι ίδιοι θα φροντίσουν να πάρθουν μέτρα που να τους διασφαλίζουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούμε και να ζητήσουμε λοιπόν διαφοροποίησεις. Και να προστατεύσουμε την περιοχή μας να πάμε να καλλιεργούνται αυτά τα προϊόντα. Δεν είναι εύκολο, έτσι.
1: Αναφερθήκατε στην παραγωγή και στους ανθρώπους, οι οποίοι, γιατί η παραγωγή δεν υπάρχει χωρίς ανθρώπους. Οι αγρότες, με όλη αυτή την εξέλιξη η οποία μεθοδεύεται, μπαίνουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας για το πώς και τι θα παράγουν με βάση αυτούς κανονισμούς κτλ.
0: Λοιπόν, προς το παρόν είναι, έτσι όπως είναι, με τη σήμανση μέχρι τον σπόρο, είναι στην δική τους διακριτική ευχαίρεια αν θέλουν και αν έχουν ένα κίνδυνο να παίρνουν αυτούς τους σπόρους. Έτσι, αρχικά. Ο κανονισμός έτσι όπως έχει δοθεί όμως...
1: Εξηγήστε μου εδώ, όταν λέτε αυτούς τους σπόρους, αυτοί οι οποίοι θα το εμπορεύονται αυτό, παίζουν με το επίπεδο της τιμής, θα τα πουλάνε φθηνότερα.
0: Είναι πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, μπορούν να δώσουν κίνητρα για να μπουν στην παραγωγή. Όλο αυτό το οποίο γίνεται για να μην υπάρχει σήμανση στον τελικό καταναλωτή είναι επειδή ακριβώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αντιδρούν στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων.
1: Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, έχουμε ένα βαθιά πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Αυτοί που έχουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας.
0: Πιέζουν την κατάσταση για να βγει αυτή η νομοθεσία.
1: Θα μας λένε τι θα τρώμε και δεν θα ρωτάμε κιόλας.
0: Η ουσία είναι ότι στην αρχή μπορεί να το επιλέξει με κάποια κίνητρο παραγωγός. Το θέμα είναι ότι αυτές οι γονιδοματικές τεχνικές είναι πατενταρισμένες διαδικασίες, δηλαδή έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και είναι στην ευκαιρία, από τη στιγμή που δεν πέρασε η τροπολογία που να προστατεύει από τις πατέντες, είναι στην ευκαιρία λοιπόν της κάθε εταιρείας, έτσι το δίνει και ο κανονισμός, να διεκδικήσει με αίτησή του, αν θα είναι πατενταρισμένο, θα διεκδικήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όχι. Σε πρώτη φάση μπορεί λοιπόν να μην υπάρξουν τέτοια ζητήματα, αλλά όταν θα αρχίσουν λοιπόν να κυκλοφορούν, είναι δεδομένο και ένας κίνδυνος και να υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά μη τι άλλο να υπάρχουν κυρίως ζητήματα αποζημιώσεων στη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή στο κομμάτι αυτόν ο οποίος θα παίρνει το πρωτογενές προϊόν και θα το μεταπεί και θα είναι στο δευτερογενές αυτό το οποίο θα πουλάτε και διεκδίκησε αποζημιώσεων. Άρα εκεί μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα που αφορά όλη τη διατροφική αλυσίδα, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς.
1: Προφανώς.
0: Που εξαρτώνται προφανώς από την βιομηχανία τροφίμων. Γι' αυτό άλλωστε και όπως σας είπε μελετούν και αντιδρούν και η Ένωση των βιομηχανικών, των βιομηχανιών που εμπορεύονται προϊόντα που είναι ελεύθερα γενετικά τροποποιημένων. Γιατί και αυτό θα επηρεάσει και αυτό σε πολύ σημαντικό βαθμό.
1: Είναι φανερό ότι το θέμα είναι τεράστιο σε εύρος και τεράστιο σε σημασία και ως εκ τούτου, κυρία Τσίγκου, αναλαμβάνετε την ευθύνη να μας κρατάτε ενημέρους. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εσείς. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, και αφού είπαμε, πήραμε μια γεύση αυτού του τοπίου του δυστοπικού για το τι θα τρώμε, πάμε σε αυτούς που τρώγονται τώρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μεταξύ τους μάλλον. Μαριτίνα μου, γεια σου.
2: Έλεγα ότι θα το ταιριάξεις με το δυστοπικό, αλλά όχι, το έκανε.
1: Όχι, ξέρω, είναι ωραία. Το, ναι.
2: Ωραία τίτλα. Εντάξει, τρώγονται, δεν το λες. Μια χαρά είναι τώρα. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα. Στην πραγματικότητα τώρα το πρόβλημα έγκυται στο εξής. Ο στόχος του Πασόκ στην πορεία προς τις εκλογές είναι η πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό όταν τέθηκε ως στόχος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση δημοσκοπική από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν υπήρχε σίγουρα στη δεύτερη θέση. Γιατί ξέραμε ότι ερχόταν ένα νέο κόμμα, αλλά δεν ξέραμε ότι θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση άμα τη εμφανίσει. Και μάλλον διαχρονικά έκτοτε, αν μπορεί κανείς να πει διαχρονικά για ένα μήνα που υπάρχει αυτό το κόμμα, στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι παγιώνεται η θέση του Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση δημοσκοπικά μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα στα στελέχη που θα πάνε είτε διακοπές, είτε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στα χωριά τους. Θα πρέπει να υποστηρίζουν μια άποψη που φαίνεται να απομακρύνεται. Μετά λοιπόν από τον Τομέαρχη Δικαιοσύνης, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, που χθες μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Αυτό το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό δεδομένο. Σήμερα και η Νάντια Γιανακοπούλα είπε ότι δυσκολεύει αντικειμενικά πια η κατάσταση. Παρόλα αυτά, δεν παρετούμαστε από το στόχο μας. Σε καμία περίπτωση υπάρχει τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, οπότε έχουμε κάτι να ελπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πια η δυσκολία των στελεχών, γιατί βλέπουν ότι απομακρύνεται ως ενδεχόμενο ένα ενδεχόμενο που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Ναι.
1: Για να φτάσω πάλι σε σένα, να πω ότι εδώ γίνεται τώρα λίγο, έχουμε κάποιες κινησούλες. Βλέπω ότι ο γραμματέας λέει σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, μάλλον έχουν καταλάβει εκεί τι τους περιμένει με το Σαμαρά και καλή λέει να τα ξαναβρούμε με το Σαμαρά και να ξαναδούμε την υπόθεση με το γάμο των ομοφιλοφίλων. Βλέπω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ καλά διαλύονται για 12η φορά. Βλέπω ότι υπάρχει αυτό το δραματική εξέλιξη για το πολιτικό σκηνικό. Έφυγε η κυρία Τζάκρη από τον Κασελάκη. Και τώρα ξαναφτάνω σε σένα. Θα έχουμε επιστροφές στο ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε, θα έχουμε επιστροφές στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Η κυρία Τζάκρη έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει μια νέα ρύθμιση στο καταστατικό του κόμματος, αποφασίστηκε στο τελευταίο συνέδριο, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα συμβίβαστο υποψηφιότητας ενός βουλευτή που έχει πάνω από 20 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τζάκρη έχει ήδη 23. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα γίνει αυτό το προξενιό. Φαίνεται όμως ότι προχωράει, παρά το γεγονός ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, θυμίζω, από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ τελικά. Η κυρία Τζάκρη πάντως φαίνεται να ενδιαφέρεται να είναι ξανά υποψήφια στην Πέλα. Φαίνεται ότι αυτός είναι και ο πλούτος της, τον οποίο τον μεταφέρει από, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος του, από το ένα κόμμα στο άλλο. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα και το όνομα της Νίνας Κασιμάτη, επίσης παλιός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έφυγε και βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, αλλά και μέχρι σήμερα. Ακούγεται και το όνομα του Ναυάρχου του Ευαγγελού Αποστολάκη. Και ακόμη έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Να σου πω δε ότι αυτές τις προσωπικότητες, τέλος πάντων τους βουλευτές ή τους κάπως έτσι πιο γνωστούς, τους επιφανείς πολιτικούς, τους χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν εμπίπτουν στην Επιτροπή Διεύρυνσης, Αμφίπλευρης Διεύρυνσης, της οποίας ηγείται, θυμίζω, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
1: Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε μια κουβέντα. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που λέμε πολιτική ζωή, έτσι. Και συμμέτοχοι σε όλο αυτό είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να φέρουν τον κόσμο, λέει, ξανά στην πολιτική. Είναι αυτοί που απομακρύνουν τον κόσμο, το λαό, από την πραγματική συμμετοχή στα κοινά, στη συζήτηση. Τον θέλουν θεατή εκεί στο καναπέ, ακόμα και την ψήφο. Την κάνανε με ένα πάτημα του κουμπιού ή με την αποστολή, λέει, ενός φακέλου ή με τα mail που καλά καμία φορά τα βρίσκει και η κυρία Σημακοπούλου αυτά και τα στέλνει. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι με κάθε τρόπο να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από την συμμετοχή στην πολιτική. Όλο αυτό φαίνεται καταρχάς και κατεξοχήν μέσα από τη λειτουργία των κομμάτων τους. Μιλάμε για αρχηγικά κόμματα, μιλάμε για προσωποπαγή κόμματα, μιλάμε για κόμματα τα οποία υπάρχουν γιατί έχουν, λέει, ψηφιακούς ακολούθους, μιλάμε για κόμματα με ακολούθους και με ψηφοφόρους της μιας μέρας. Φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνουν μέλη άλλων...
3: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κόμματα τα οποία τα μέλη τους, η μεγαλύτερη απόδειξη της συμμετοχής τους στην πολιτική είναι το δίευρο, να πάνε να πληρώσουν ένα δίευρο για να πάνε να συμμετάσχουν σε αυτό το αγλάισμα πολιτικής συμμετοχής, το δίευρο δηλαδή, για το, και τώρα πια βλέπουμε κόμματα τα οποία συγχωνεύονται ή παρακαλούν να συγχωνευτούν, κόμματα τα οποία διαλύονται, κόμματα τα οποία απορροφώνται εν λειτουργία. Εδώ πια δεν μιλάμε για κόμματα όμως. Αυτά, ξέρετε, η απορρόφηση εν λειτουργία, η διάλυση και η συγχώνευση αφορά εμπορικές εταιρείες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν. Νωρίτερα, σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας, αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο 18χρονος καθομολογία δράστη της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα και ακόμη δύο συγκατηγορούμενοι του, περισσότερα στο real.gr. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
18: 3 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου. Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου. Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου. Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

0: Και έτσι θα συνεχίσουμε με Σταύρο Ξαρχακό και στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου ο Θεοδόσης Πάνου. Φαίνεται, Θεοδόση μου, εκεί στον Ασπρόπυργο, στο αστυνομικό τμήμα, είχαμε τουλάχιστον ένα καλό παιδί, έτσι.
1: Βεβαίως, και μάλιστα αξιωματικός, ο οποίος θεώρησε καλό να αγρονθοκοπήσει έναν κρατούμενο. Ανέτεια σύμφωνα με την καταγγελία. Και από πού έρχεται η καταγγελία? Από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα είναι υφιστάμενοι του συγκεκριμένου αξιωματικού. Άκουσαν φασαρία στα κρατητήρια. Εκτελούσαν άπαντες υπηρεσία. Μάλιστα, ο αξιωματικός εκτελούσε και χρέη επόπτη. Ήταν υπεύθυνος του Δαλτίκη για τα αστυνομικά τμήματα των γύρω περιοχών. Άκουσαν φασαρία λοιπόν στα κρατητήρια και διαπίστωσαν ότι ανέτεια αγρονθοκοπεί τον κρατούμενο, ο οποίος θα πηγαίνει την επόμενη στον εισαγγελέα. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Οι δύο αστυνομικοί χωρίς δεύτερη σκέψη ενημέρωσαν αμέσως την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας κλιμάκιο έσπευσε απευθείας στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα, συνελήφθη βέβαια ο αξιωματικός και πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί που έκαναν την καταγγελία με περιπουλικό οδήγησαν τον κρατούμενο μέχρι την ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει και ιατροδικαστικό πόρισμα. Ο αστυνομικός, ο οποίος καταγγείλεται ως ΔΑΗΣ αστυνομικός, παραπέμπτηκε στον εισαγγελέα, τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή όμως και του πορίσματος του ιατροδικαστή. Οπότε, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα έχει εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες αυτή η ιστορία με τον αξιωματικό.
0: Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι βεβαίως έχουμε ακραίες συνθήκες καύσωνα στην Ευρώπη και έχει βρει τις χώρες, τόσο τις υποδομές όσο και τους πολίτες, απροετοιμάστους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από τις 20-21 του μήνα. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο, με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία να αποδίδει στην ακραία ζέστη πάνω από 1.000 θανάτους, εκτιμώντας ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετέο, μάλλον δεν τον έχουμε, όχι, δεν καταφέραμε, έπεσε η γραμμή. Αν καταφέρουμε, Δέσποινα, να βρούμε τον Βαγγέλη να μας δώσει μια εικόνα τι επικρατεί εκεί. Θες διάλειμματάκι, πάμε.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την αμφισβέλα μυγαλιά.
2: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: ctfm.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Πάνο. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ από καρδιάς να είστε καλά. Καλησπέρα στο Τζον. Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο των Real Blocker. Καλησπέρα στον Ηρακλή, στον Πέτρο, στον Παοκάρα, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα, καθώς τα σωστικά συνεργεία από 20 χώρες έχουν φτάσει στο σημείο και δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι τώρα ο ρυθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.500 και παρότι το κρίσιμο περιθώριο των 72 ώρων έχει παρέλθει, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι είναι δυνατόν να εντοπίσουν ακόμα ζωντανούς παγιδευμένους στα συντρίμμια, ειδικά αν αυτοί είχαν πρόσβαση σε τροφή και νερό όλο το διάστημα. Αυτό συνέβη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σκορπίζοντας ελπίδα. Συνολικά περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από τα ερείπια. Δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Είναι ο αριθμός, ανανεώνεται συνέχεια βέβαια αυτός ο αριθμός. Είχα δει ότι πια μιλούν για πάνω από 47.000 αγνοούμενους.
1: Αγγίζουν και τις 50.000, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη μάλιστα ανέβασαν αυτόν τον αριθμό. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Μάλιστα, βλέποντας την παθητική στάση του στρατού, υποχρέωσαν χθες μέλη μονάδας να πάρουν τσάπες, πιάτια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρευσε. Οι ιστορίες διασωθέντων, όπως 2-11χρονων αγοριών ή ένας βρέφος 18 μηνών, είναι αυτές που δίνουν λίγη ελπίδα σε όσους αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ήδη η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες, αποτελεί στόχο έντονης κριτικής για τον τρόπο που η κυβέρνησή της αντέδρασε σε αυτή την καταστροφή, αλλά για το πώς σκοπεύει να χειριστεί την κατάσταση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στις εξελίξεις που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα με ανάρτησή του επέμεινε ότι έχει συμφωνηθεί η συνάντηση με το Ιράν, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Να σημειώσουμε πως το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση και σε αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι απεσταλμένοι του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Στιβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν κανονικά στη συνάντηση την αυριανή. Ωστόσο, μετά την αναζωπήρωση της έντασης τα τελευταία 24 ώρα, αυτή η συνάντηση έχει αποκτήσει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα και μια βαρύνουσα σημασία. Να υπενθυμίσουμε μόνο πως η Τεχεράνη φέρεται νωρίτερα να είχε διαψεύσει ότι επίκειται συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία τις επόμενες ημέρες, πόσο μάλλον αύριο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.

Α, ναι, μην ξεχάσω ότι ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, μιλάω για αυτό τον κλόν, έτσι, το πορτοκαλί κλόν, αυτό το φασίστα, είπε ότι οι κομμουνιστές είναι ζώα. Αυτό το είπε, παιδιά, ο Τραμπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι καλό θα έχουν πάνω τους οι κομμουνιστές για να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, αυτό το αστοιχείο, το είδος, αυτός ο καραγκιόζης, αυτός ο φασισταράς του Λευκού Οίκου. Με αυτά τα ευείωνα θα σας αφήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση. TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σταμάτησα σε σένα.
1: 95,1.